αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα,

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

θα γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει.

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Καλό πρωινό σε όλους, όπου και σας βρίσκει αυτή την ώρα το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 13 του Μάη του 2026. Είστε συντονισμένοι στην πρωινή παρέα του FM100. Είμαι η Μαρία Στήλου και πάμε μαζί μέχρι τις 8.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Κυνηγώντας τις πρωινές διαδικασίες, μια γουλιά καφέ Μίλτο βοηθάει σίγουρα. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στην Αριάδνη, σε σένα Μιχάλη,

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Στους 18 αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σας ακούω, σας διαβάζω ζωηρού ζωηρού σήμερα. Ηλία, καλημέρα, καλή διαδρομή σου εύχομαι στο Βαντελή, στο Κωνσταντίνο. Στους συναδέλφους που δίνουν ραντεβού στο Καφτατζόγλιο και ξεκινούν από εκεί. Εύη Έλενα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι...
1: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Για να δούμε τι συνέβησαν σήμερα σε κάποιες άλλες χρονολογίες. 13 του Μάη του 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Οπλαρχηγοί Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας. 13 του Μάη του 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 13 του Μάη του 1909 δίδεται στη εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 13 του Μαΐου του 1912 ο οπλαρχηγός, ο υπολογαγός, συγγνώμη, Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.

13 του Μαΐ του 1917 το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα τα 146,38 χιλιόμετρα.

Και ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα της ημέρας. Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, κεντρικός τίτλος στην αυτεμπορική. 3 δις προώρη πληρωμή χρέους και προς EFSF. Πρόκειται για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Διπλός στόχος, μείωση της αναλογίας χρέους ΑΕ, περιορισμός των ετήσιων χρηματοδοτικών αναγκών. ΑΔΕ, νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δις στους αγρότες.

πάμε στην απογευματινή. Προγράμματα ΔΥΠΑ άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ. Επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑΛ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα. Αντιεξουσιαστές με ρόπαλα κατά φοιτητών. 7 στο νοσοκομείο. Σοβαρά επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, η είδηση και ο τίτλος που από χθες μας στοιχιώνει όλους. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Και πάμε στη δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεγε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπλητε κέρια την εθνική οικονομία. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από γεραπετρίτη Δένδια. Ο Γεραπετρίτης στηρίζει Αλβανία και Σκόπια παρά το ανθεληνικό τους παραλήρημα. Κάζους Μπέλι 2. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που εφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Σε απόγνωση οι αγρότες πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου ΠΚΠ. Επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν παγώσει. Νέα έκτροπα βασίλεια ανομίας στα πανεπιστήμια παρά τις μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη. Άγρια επεισόδια στο Απιθύτα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Συμβουλές ειδικών. Η πίεση οδηγεί στην αυτοκτονία των παιδιών μας. Κορυφή του παγόβουνου η βουτιά των 2-17 χρονών στο κενό.

Ελεύθερος τύπος, σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Η τραγωδία στην Ηλιούπολη που πάγωσε το Πανελλήνιο. Θα πάτω στον ελεύθερο τύπο, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε.

κεντρικό θέμα στην Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι οι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΕΗ. Επεισόδια από ανενόχλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Πρώτων πυλών η πτώση Στάρμερ. Λίγησαν από την πίεση των Πανελληνίων. Δύο 17χρονες προέβησαν σε απονενοημένο

εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τιμή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος, η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποίητο το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων, η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Συνταγματική αναθεώρηση, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φωνικές επιθέσεις σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη η Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Εδώ Λατινική Αμερική, Τραμπ και Νετανιάχου στείνουν Imperium στην Ονδούρα.

Καθημερινή ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου του πάνκρεας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές? Τι δείχνει νέα έρευνα?

Εύσημα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μάικλ Μαγκράθ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταρρυθμίσει στην Ελλάδα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δημοσκόπηση interview, προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας και μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.

Ριζοσπάστης. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά.

Εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Πλωτό ντρόουν στη Λευκάδα, ουκρανικής προέλευσης, ομολογεί τώρα η κυβέρνηση. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, συγκλονίζει το γράμμα της 17χρονης που έκανε βουτιά στο κενό με συνομήλικη φίλη της.

κεντρικό θέμα και στα νέα, η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σημάδια προειδοποιούν.

ΑΕΗ εν έτη 2026. Η πληγή, η κατάρα και μία αθώωση. Άγριο ξύλο στα πιθήτα, αθώοι όσοι διαπόμπευσαν τον Μπουρατόνι.

κέντρικο δήλωσε την κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Μετά το απειθήτα επεισόδιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια τραυματίστηκαν φοιτητές. Παραλύει σήμερα η χώρα 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Τι ισχύει για δημόσιο σχολεία μέσα μαζικής μεταφοράς? Πόλεμος ΗΠΑ Ιράν, ΣΟΣ εκπέμπει ΟΗΕ για επισιτιστική κρίση. Yo soy como el viento.

Political. Νέο παραλήρημα. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Στο στόχαστρο υπουργός παιδείας επιδιτιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία. Νέο στο ΠΕΓΕΠΕ, 4 δικλείδες ασφαλείας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στο κόκκινο οι σχέσεις Αθήνας-Κιέβου, διπλή ελληνική αντίδραση για τον ντρόν Καμικάζι.

Τέλος το μανιφέστο. Άλματα πρόοδου στο κράτος δικαίου. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Εύσημα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας.

Έτσι έχουν κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη του 2026. Βάλτε ένα καφέ και έρχεται σε λίγο η Ευδοξία Δένη με φρέσκα νέα στο πρώτο δελτίο ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. Χθες το απόγευμα έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός 15χρονου. Σύμφωνα με τις αρχές, με λυκογενή λογομάχησαν, βγήκε καραμπίνα και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και συνέχεια στο Παπαγεωργίου. Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Ελεύθερη εφεύθησαν οι 39 προσαχθέντες για την επίθεση εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική του Απιθύτα το πρωί της Τρίτης. Από το βίαιο περιστατικό τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Πανεπιστήμιο, με τις Βρετανικές αρχές να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την παραβατικότητα και το Υπουργείο Παιδείας να διαβεβαιώνει ότι όπου διαπιστωθούν ευθύνες θα αποδοθούν άμεσα. Σόκα έχει προκαλέσει τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες φίλες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας με αποτέλεσμα η μία να τραυματιστεί θανάσιμα και η δεύτερη να δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε από το Ασκληπείο Βούλας. Σε σημείωμα προς τους γονείς της, μια κοπέλα περιγράφει την ψυχολογική πίεση και την κατάθλιψη που βίωνε με το φόβο της αποτυχίας στις πανελλαδικές, ενώ παρόμοια ψυχολογική κατάσταση περιγράφει στο ημερολογιό της και η δεύτερη κοπέλα. Σε σοβαρή κατάσταση, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος μετά τον τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο από προπέλα σκάφους στον έκανε ψαροτούφεκο. Ο νεαρός είχε ανακτήσει τις δυνάμεις του, παρακολουθείται σε μεθ και εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις ΗΠΑ. Με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της συνέργειας οδηγούνται αύριο στον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κύμνα Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες της ΑΜΑΚ και της αστυνομίας στο Λουδία για τον εντοπισμό της ορού. Παρχές κατηγορίες απαγγέλθηκαν στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία με Καλάσνικοφ σε αποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, ληστεία και διακεκριμένες κλοπές, αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή. Εξουθενώς λόγω υποστελέχωσης καταγγέλουν οι εργαζομένοι στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στις 144 κενές οργανικές θέσεις, που σύμφωνα με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου έχουν ως αποτέλεσμα εξουθενωτικά ωράρια. Νέος πρίτανης του ΠΑΜΑΚ εξελέγει ομόφωνο ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος μετά από μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία του Συμβουλίου Διοίκησης. Όπως τόνισε ο ίδιος, βασική στόχη της νέας διοίκησης είναι η ενίσχυση της έρευνας, της διεθνούς παρουσίας και η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία. Στο τελικό της Eurovision το Σάββατο προκρίθηκε ο Ακύλας με το Φέρτο, εντυπωσιάζοντας το κοινό στο χθεσινό πρώτο ημιτελικό. Σε κινητική στιγμή που ο 27χρονος καλλιτέχνης ανέβηκε σε περιστρεφόμενη κατασκευή και αφιέρωσε ένα προσωπικό μήνυμα στην μητέρα του. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες, με νεφώσεις μετά το μεσημέρι, δίνει πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειδίο με 5 μποφόρα και η θερμοκρασία στο κέντρο θα κοιμαθεί μεταξύ 18 και 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8, σε λίγο και πάλι κοντά σας η Μαρία Στήλου.

0: Μου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, πράσινο μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV100, FM100.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Τα δύσκολα δυστυχώς προέρχονται από την επικαιρότητα. Δεν μπορούμε να τις γυρίζουμε την πλάτη, να κάνουμε πως δεν συνέβη. Δύο κορίτσια 17 χρονών, στην ηλικία που κανονικά ο άνθρωπος κάνει όνειρα, ερωτεύεται, γελάει δυνατά, θυμώνει με τους γονείς του, φοβάται για το μέλλον, αλλά συνεχίζει να το κυνηγά. Δυστυχώς στην Ηλιούπολη χθες δύο παιδιά έφτασαν στο σημείο να πιστέψουν πως το τέλος είναι πιο υποφερτό από τη ζωή, από αυτό που ζούσαν. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει πάθει να εκπλήσεται επικοινωνιακά αλλά όχι ουσιαστικά. Μια κοινωνία που εξαντλεί τα παιδιά της πριν καν ενηλικιωθούν. Το χειρότερο όλων που τα μεγαλώνει με τη διαρκή απειλή της αποτυχίας, που τους λέει καθημερινά ότι αν δεν περάσουν στις σωστές σχολές, αν δεν αποδείξουν αξία με βαθμούς, επιδόσεις και επιτυχίες, τότε θα χαθούν.

Έτσι δημιουργούμε παιδιά που δεν ζουν, επιβιώνουν. Παιδιά που κουβαλούν άγχος ενηλίκων, χωρίς να έχουν ακόμα χτίσει ψυχή αρκετά δυνατή για να το αντέξει. Παιδιά που πνίγονται στη μοναξιά μέσα σε σπίτια γεμάτα οθόνες και σε σχολεία γεμάτα ύλη, αλλά άδεια από κατανόηση. Παιδιά που ξέρουν να λύνουν εξισώσεις, αλλά δεν ξέρουν πού να κουμπίσουν τον πόνο τους και τη μοναξιά τους. Και μετά αναρωτιόμαστε, μα γιατί? Γιατί μάθαμε τα παιδιά να φοβούνται περισσότερο την αποτυχία από το θάνατο. Η είδηση από την Ηλιούπολη δεν είναι ένα τραγικό περιστατικό, είναι ένας καθρέφτης. Και μέσα του φαίνεται μια κοινωνία κουρασμένη, ψυχρή, εξαντλητική. Μια κοινωνία που χειροκροτεί την αριστεία αλλά διαφορεί για την ψυχική κατάρρευση. Που λέει μίλα, αλλά όταν κάποιος μιλήσει τον βαφτίζει υπερβολικό, αδύναμο, ευαίσθητο, προβληματικό. Κάπου ανάμεσα στις Πανελλήνιες που είναι πολύ κοντά, στην οικονομική ανασφάλεια, στην πίεση των social media, στη διάλυση της ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στις οικογένειες και στην απόλυτη έλλειψη ψυχικής στήριξης, χάνονται παιδιά. Χάνονται παιδιά κυριολεκτικά. Και δεν αρκεί να πούμε ένα κρίμα. Το κρίμα είναι η πιο βολική λέξη μιας κοινωνίας που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς ακόμη παιδιά πρέπει να φτάσουν στο χείλος του κενού για να καταλάβουμε ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Πόσοι έφηβοι πρέπει να ουρλιάζουν σιωπηλά μέχρι να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τον πόνο του σαν μία φάση. Εντάξει, εφηβεία είναι. Και εμείς περάσαμε. Μία αυτοκτονία ανηλίκου δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση. Είναι κοινωνική αποτυχία. Είναι συλλογικό τραύμα. Είναι μία κραυγή που αργήσαμε όλοι να ακούσουμε. Και αν την ακούσαμε, γυρίσαμε την πλάτη. Όλοι.

0: και καταδικάζω όλα τα τοξικά σχόλια που έχω δει αυτές τις μέρες στα social media για γονείς που δεν το πήραν χαμπάρι, για εκπαιδευτικούς. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι, όλοι ανειδίκευτοι. Και το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι να σοκαριζόμαστε για λίγες μέρες μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, είναι να αποφασίσουμε αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Και αυτό απαιτεί πράξεις. Απαιτεί σχολεία με ψυχολόγους που να είναι παρόντες καθημερινά και όχι τυπικά. Και δεν θέλω να ακούσω αυτό. Είχαμε και εμείς ψυχολόγους? Όχι, δεν είχαμε. Αλλά ήταν μια άλλη εποχή. Είναι τόσο διαφορετικά τα δεδομένα αυτής της εποχής που είναι αστείο να κοιτάμε στο παρελθόν και να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Απαιτεί γονείς που θα ακούνε χωρίς να κρίνουν και χωρίς να μετατρέπουν κάθε συζήτηση σε πίεση ή σύγκριση. Απαιτεί μια εκπαίδευση που δεν θα μετρά την αξία ενός παιδιού μόνο με βαθμούς και επιτυχίες. Απαιτεί δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, προσβάσιμες σε κάθε εύω, χωρίς φόβο, χωρίς στίγμα, χωρίς ταμπού. Απαιτεί να μάθουμε στα παιδιά μας ότι η αποτυχία δεν είναι ντροπή, ότι το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη και ότι καμιά δύσκολη στιγμή δεν είναι μόνιμη. Και απαιτεί να ξαναγίνουμε οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλον. Να κοιτάμε λίγο περισσότερο, να ακούμε λίγο βαθύτερα, να ρωτάμε «Είσαι καλά?» και να έχουμε τη δύναμη, την υπομονή και το κουράγιο να μείνουμε για να ακούσουμε μια αληθινή απάντηση.
1: Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ.
0: Και αν δεν αλλάξουμε αυτά τα πράγματα, αν δεν μάθουμε τα παιδιά ότι μια ταράτσα δεν είναι για να πηδάς από εκεί, αλλά να βλέπεις τα πράγματα από ψηλά, από μια άλλη οπτική, και να δεις πόσο μικρά γίνονται τα προβλήματα, τότε θα το ξαναδούμε αυτό το έργο.

0: Και κάτι πολύ σημαντικό που το δημοσίευε από χθες το χαμόγελο του παιδιού και ταυτίζομαι και το ασπάζομαι. Γιατί έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το σημείωμα αυτού του παιδιού. Το τελευταίο σημείωμα ενός παιδιού έχει γίνει πρωτοσέλιδο, έχει γίνει τίτλος. Και αυτό είναι λάθος. Είναι ασέβεια προς το ίδιο το παιδί, ασέβεια προς την οικογένειά του, ασέβεια προς τους φίλους. Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως ακούγοντας αυτές τις σκέψεις μπορεί να ταυτιστεί κάποιο άλλο παιδί.
1: Σαν σταθμό

0: FM100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Η μέρα φοιτητικών εκλογών σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων των φοιτητών στους φοιτητικούς τους συλλόγους.

Οι κάλπες έχουν ανοίξει εδώ και μισή ώρα και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα και φυσικά δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Οι φετινές εκλογές μάλιστα πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερο πολεμικό, πολωμένο κλίμα. Χθες είχαμε επεισόδια και εδώ στο Αριστοτέλειο και στο ΠΑΔΑ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αλλά δεν είναι πανεπιστήμιο αυτή η εικόνα. Δεν είναι δημοκρατία αυτή. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Είναι μια κοινωνία που έχει μάθει να θεωρεί τη βία φυσιολογική αρκεί να συμβαίνει πίσω από τους πανεπιστημιακούς στίχους. Λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές εκλογές, το ΑΠΙΘΙΤΑ μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Φοιτητές τυπημένοι, τραυματίες στο νοσοκομείο, προσαγωγές, ομάδες με κράνη και ρόπαλα. Να εισβάλλουμε μέσα στον χώρο που κανονικά είναι ο χώρος που θα πρέπει να γεννιούνται ιδέες και να γίνονται διάλογοι. Παρόμοια σκηνικά βίας και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επιθέσεις με μαχαίρια, βαριοπούλες, κουκουλοφόροι, τραυματισμένοι φοιτητές, προσαγωγές. Και το πιο επικίνδυνο, ξέρετε, δεν είναι αυτά τα επεισόδια. Είναι η συνήθεια. Το ότι κάθε χρόνο μιλάμε για τα ίδια πράγματα με την ίδια παγωμένη κανονικότητα. Σαν αποδεχθήκαμε ότι τα πανεπιστήμια θα είναι χώροι φόβου αντί για χώροι γνώσης. Σαν να συνηθίσαμε να βλέπουμε νέους ανθρώπους να ματώνουν στο όνομα των παρατάξεων, των κομματικών μηχανισμών και των ιδεολογικών στρατών. Και αυτό δεν είναι πολιτικοποίηση, είναι παρακμή. Το μπερδέψατε. Πολιτική σημαίνει επιχειρήματα. Σημαίνει σύγκρουση ιδεών. Σημαίνει συμμετοχή, σύνθεση, δημοκρατία. Όχι κράνη. Όχι λωστούς και τρόμο. Πηγαίνεις να δώσεις μάθημα και φοβάσαι μη βρεθείς ανάμεσα σε επεισόδια. Πηγαίνεις να ψηφίσεις και νιώθεις ότι εισέρχεσαι σε εμπόλεμη ζώνη. Μια διαρκής αρρώστια, κάποιοι βολεύονται. Πολιτικές παρατάξεις που αντιμετωπίζουν τις σχολές τους σαν μικρά κομματικά βασίλεια. Κόμματα που θυμούνται τους φοιτητές μόνο όταν χρειάζονται τις νεολαίες. Κράτος που αντιδρά μόνο στα επεισόδια ή μετά τα επεισόδια.

και μια κοινωνία που κάνει πως δεν την αφορά. Και έμαθε να θεωρεί τη βία στα πανεπιστήμια κάτι σαν παράδοση, σαν έθιμο. Όχι, η βία δεν είναι παράδοση. Δεν είναι δημοκρατία ο τραμπουκισμός. Δεν είναι αγώνας η τρομοκρατία απέναντι σε συμφοιτητές.

δημοτικές εκλογές θα πρέπει να είναι γιορτή συμμετοχής, να είναι η στιγμή που οι νέοι συζητούν για το μέλλον της παιδείας, για τις σπουδές, για τη ζωή τους. Και το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος φταίει περισσότερο. Το ερώτημα είναι πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε αυτή την εικόνα.

νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, αξίζουν πανεπιστήμια ανοιχτά, ασφαλή και ζωντανά. Χώρους όπου θα ακούγονται συνθήματα, όχι κραυγές πόνου. Όπου θα συγκρούνται ιδέες, όχι σώματα. Όπου η ψήφος, η φοιτητική ψήφος, θα είναι πράξη δημοκρατίας και όχι αφορμή πολέμου. Γιατί έτσι, έτσι όπως είναι σήμερα, δεν χάνεται μόνο το πανεπιστήμιο, χάνεται η ίδια η έννοια της δημοκρατικής παιδείας.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Να βγούμε στους δρόμους όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ας βγούμε λοιπόν. Περιφερειακός, τα ίδια χάλια, σχεδόν τα ίδια χάλια με χθες. Και στα δύο ρεύματα, και από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά, ξεκινώντας το πρόβλημα λίγο μετά τα νοσοκομεία.

Βλέπω όμως την Καραμαλή να κινείται σχετικά καλά, μπαίνοντας από Νέα Ελβετία με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Λίγο θα πέσουν οι ταχύτητες πριν από τη Μάρκου Μπότσαρη, αλλά για λίγα μέτρα και εξαιτίας που σταμάτα στα φανάρια. Καλή εικόνα έχει το απέναντι ρεύμα με κατεύθυνση προς την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Στην Εγνατία οι ταχύτητες πέφτουν στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι από το ύψος της Καμάρας και μέχρι περίπου το φανάρι της Αγίας Σοφίας. Τη Βασιλής Σόλγας θα τη διασχίσετε άνετα, θα κολλήσετε στο Δημαρχείο περίπου, στο ύψος του Δημαρχείου για να πείτε Τσιμισκή, και η Τσιμισκή έχει θέματα.

Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Κατσιμίδη από το Παπάθιο και μετά. Όπως επίσης και η 17η Νοεμβρίου. Κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

0: Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω και τον πόνο μου και τον καημό μου. Γιατί επιτέλους χθες έγινα και εγώ υποψήφιο θύμα εξαπάτησης τηλεφωνικής. Τι πάει το τηλέφωνο? Μια άκρος επαγγελματική φωνή. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Είστε η τάδε, μένετε εκεί. Στο κινητό, το τηλεφώνημα. Σας καλούμε από τη ΔΔΕ, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχατε ανεξήγητες διακοπές ρεύματος και από κάποια συσκευή του σπιτιού σας διαρροή. Άμα λέω, τι γίνεται τώρα? Να το λύσουμε, αγαπητέ μου. Εν τω μεταξύ, δεν είμαι καλή ηθοποιός. Δεν είμαι, δε, με πιάσαν στα πράσα. Άσε που είναι και ψαρωτική η φωνή μου. Με κατάλαβα σύντομα ότι αυτή δεν βγάζουμε για φράγκο. Με κάνει και παρατήρηση. Είπα κάποια στιγμή, μου λέει, τους λέω, πώς θα το καταλάβετε από ποια συσκευή? Λέει, από τον πίνακα. Ω, τεχνολόγια, λέω εγώ. Εκεί με πιάσανε. Αυτό που με θορύβησε όμως ήταν ότι είχαν όλα τα στοιχεία μου. Τηλέφωνο, διεύθυνση, όλα τα πάντα. GDPR δεν έχουμε, ρε παιδιά. Πού πάτε και δίνετε τα στοιχεία μας? Πώς τα παίρνετε? Πού τα βρίσκετε? Εννοείται ότι αφού δεν τους έπεισε ότι είμαι ένα καλό θύμα, μετά πήρα την αστυνομία και σας συμβουλεύω και εσείς το ίδιο να κάνετε. Αυτή είναι μια σύγχρονη μορφή λαιλασίας. Οι επιτίδιοι δεν κρατούν όπλα, δεν φορούν κουκούλες, δεν σπάνε πόρτες. Μπαίνουν όμως στα σπίτια των ανθρώπων μέσα από το φόβο, την ανασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, οικογένειες, ανθρώπους κουρασμένους από λογαριασμούς, ακρίβεια και καθημερινό άγχος. Πατούν δηλαδή πάνω στην αγωνία μας, στην αγωνία του κόσμου για το ρεύμα, τις διακοπές, τις οφειλές, τις επίγουσες διαδικασίες. Και η απάτη πλέον δεν μοιάζει με απάτη. Οι επιτίδιοι ξέρουν ονόματα, ξέρουν διευθύνσεις, περιοχές, ακόμα και λεπτομέρειες που κάνουν τον πολίτη να πιστεύει ότι πραγματικά μιλούν με κάποιον αρμόδιο. Ζητούν κωδικούς, στοιχεία τραπεζών, επιβεβαιώσεις μέσω κινητού, πρόσβαση σε λογαριασμούς και μέσα σε λίγα λεπτά άνθρωποι χάνουν οικονομίες μιας ζωής. Όχι επειδή είναι αφελείς, αλλά επειδή οι απατεώνες έχουν γίνει πλέον επαγγελματίες της ψυχολογικής χειραγώγησης. Μα είναι δυνατόν εσύ κάτι για να μου πει, γιατί με ειρωνεύεστε, κυρία μου? Πες.
1: Ντροπή μου. Παίρνει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και εσύ τον ειρωνεύεσαι. Ποια είσαι, Μαρία Στήλου?
0: Εν τω μεταξύ, δεν πρόλαβα να άρθρωσω στην αστυνομία μετά το τι συνέβη. Απάτη είναι, κυρία μου. Απάτη είναι, κυρία μου. Ξέρετε πόσες κλήσεις λαμβάνουμε από το πρωί? Ζούμε στην εποχή όπου το έγκλημα δεν χρειάζεται πλέον σκοτεινά στενά. Χρειάζεται μόνο ένα τηλέφωνο, μία οθόνη και κάποιον που για λίγα δευτερόλεπτα θα φοβηθεί αρκετά ώστε να πιστέψει. Και μέσα σε αυτήν την λέλαπα, να το πω, δεν αρκεί μία ατομική προσοχή ή ατομική προσοχή. Χρειάζεται διαρκής ενημέρωση, αυστηρότερη προστασία των πολιτών, ταχύτερη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος και συνεχείς καμπάνιες ευαισθητοποίησης, ειδικά για τους ηλικιωμένους που αποτελούν συχνά τον πιο εύκολο στόχο. Πρέπει να μπει μέσα στο πετσί μας ότι κανένας οργανισμός ηλεκτρικής ενέργειας δεν ζητά τραπεζικούς κωδικούς ή κωδικούς επιβεβαίωσης. Καμία επίγουσα διακοπή ρεύματος δεν λύνεται μέσα από πανικό και πίεση. Και καμία υπηρεσία φυσικά δεν απαιτεί να δώσει προσωπικά στοιχεία υποκαθεστώς φόβου. Η Γιατί όπως έχουμε καταλάβει, οι απατεώνες εξελίσσονται και εξελίσσονται καθημερινά.

Το ερώτημα είναι αν θα εξελιχθεί και η κοινωνία μας, η άμυνά μας απέναντί τους. Γιατί σε μια εποχή όπου η εξαπάτηση έγινε τόσο πιστική, η ενημέρωση δεν είναι απλώς χρήσιμη, είναι ζήτημα επιβίωσης.

0: Έχεις δίκιο, Δημήτρη, την έχω την ειρωνοϊνία. Ξέρεις πόσα πράγματα έχω χάσει εξαιτίας της ειρωνίας μου. Πού να στα λέω. Λοιπόν, ακολουθεί Βαγγέλη Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου. Καλεσμένοι τους ο Φόντας Μπαραλιάκος, βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟ, Κίνημα Αλλαγής, Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γιάννης Πολίτης, και ο ηθοποιός Ιωσήφ Ιωσήφιδης. Όλα αυτά βέβαια αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων στον FM 100, αυτή την ώρα με την Ευδοξία Δέλη. Γιώργο, ένα ρέμο προλαβαίνω. Ανατρίχιασε ο Γιώργος Μάτος. Είμαι η Μαρία Στήλου και θα τα μώσουμε πάλι αύριο το πρωί μετά τις 6.
1: Δεν με κλειτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολλοδομικού συγκροτήματος στο κόκκινο η περιφερειακή οδός. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και στην Εγνατία. Καθυστερεί στην είσοδο της πόλης μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού και σε τμήμα της Τσιμισκή. Ενώ στα δυτικά χαμηλώνουν ταχύτητες στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων, σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τις κάλπες να έχουν ανοίξει στις 7 και να παραμένουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα στο επίκεντρο των φετινών εκλογών. Η ταυτότητα και αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέρημνα λόγω των εκλογών δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Ελεύθερη εφέτηση είναι 39 προσαχθέντες για τη χθεσινή επίθεση εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική του Άπηθη. Από το βίο περιστατικό τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου. Την δύο ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Πανεπιστήμιο, με τις Βρετανικές αρχές να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την παραβατικότητα και το Υπουργείο Παιδείας να διαβεβαιώνει ότι όπου διαπιστωθούν ευθύνες θα αποδοθούν άμεσα. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός 15χρονου μελικογενιών. Λογομάχησαν σύμφωνα με τις αρχές, βγήκε καραμπίνα και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια στο Παπαγεωργείο και η υπόθεση ερευνάται από την Ελλάς. Σοκ έχει προκαλέσει τραγωδία στη Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες φίλες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα μία να τραυματιστεί θανάσιμα και η δεύτερη να δίνει μάχη τη ζωή της στο κάτω, που μεταφέρθηκε από το Ασκληπείο Βούλας. Σε σημείωμα προς τους γονείς της, μια κοπέλα περιγράφει την ψυχολογική πίεση και την κατάθλιψη που βίωνε, με το φόβο της αποτυχίας στις πανελλαδικές, ενώ παρόμοια με ψυχολογική κατάσταση περιγράφει στο ημερολόγιο της και η δεύτερη κοπέλα. Σε σοβαρή κατάσταση εκτός κινδύνου, συλλέβει το 22χρονο παίκτη του Survivor Σταύρος Φλώρος μετά τον τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο από προπέλα σκάφου στον Έκαμ Ψαροτούφεκο. Ο νεαρός είχε ανακτήσει τις δυνάμεις του, παρακολουθείται σε ΜΕΘ και εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις ΗΠΑ. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με απόφαση της ΑΔΔΗ. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν νοσοκομιακοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι σε ΟΤΑ, εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όσο αφορά στις απεργιακές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση της ΕΔΟ θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου. Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οργανώνει 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας. Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος παρέχουν σήμερα και αύριο τα δημοτικά ιατρία του Κεντρικού Δήμου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι εξετάσεις κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Στον τελικό της Eurovision το Σάββατο, Ακύλας με το Φέρτο εντυπωσιάζοντας το κοινό στο χθεσινό πρώτο ημιτελικό. Συγκινητική στιγμή που ο 27χρονος καλλιτέχνης ανέβηκε σε περιστρεφόμενη κατασκευή και αφιέρωσε ένα προσωπικό μήνυμα στη μητέρα του. Στόχος του NBA προκαλεί είδηση του θανάτου του παίκτη των Memphis Grizzlies Brandon Clark σε ηλικία μόλις 29 χρόνων. Τα αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η ομάδα του εξέφρασε βαθιά θλίψη, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικό αθλητή και άνθρωπο. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας.

0: Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και με στραβοκοιτάνε όλοι μέσα στο στούντιο γιατί τραγουδάω.
1: Πού τη βρίσκεις αυτή τη διάθεση, θα ήθελα να ξέρω. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί. Καλή σας ημέρα. Έτσι εξηγείται. Έρχεσαι εδώ πέρα το παρισμένη.
0: Ένα βήμα απόγνωσης έχει και ο Γιώργος Μάγκος. Μόνο τέλης με καταλαβαίνει.
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ελάτε να δούμε μαζί την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία η οποία σήμερα είναι έτσι δύσκολη, είναι ζώρικη. Οι εξελίξεις, κυρίως οι χθεσινές, μας στεναχώρησαν. Αναφέρομαι βέβαια στο περιστατικό το οποίο συνέβη στην Αθήνα, στην Λιλιούπολη, με τα δύο κορίτσια. Είχαμε και τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης χθες, με τις 39 προσαγωγές. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας και σε πολιτικό σκηνικό υπάρχουν εξελίξεις. Νέες δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η αντιπαράθεση των κομμάτων οξύνεται, κάτι το οποίο σηματοδοτεί ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο άτυπη, γιατί ακόμα τα κόμματα προετοιμάζονται. Εδώ είμαστε όμως, θα τα δούμε όλα αυτά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλης Στολάκης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και εσείς ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Δεν μας ξεκίνησε όμως με το φέρτο. Δεν το
1: είδα. Το βάλουμε μετά, ρε παιδί.
0: Δεν το βάλουμε μετά.
1: Δεν το είδες ούτε λίγο στο YouTube.
0: Το είδα μετά λίγο ότι ανεβάζανε στα social media.
1: Ναι, καλά τα πήγαμε. Νομίζω ότι ξεσηκώσαμε εκεί το στάδιο. Τίποτα δεν σου αρέσει πια.
0: Παιδί μου, ίσως επειδή μεγάλωσα και δεν μου αρέσει, αλλά τα πιτσιρίκια τρελαίνονται τώρα έτσι με αυτό το στυλάκι, με το σκουφάκι.
1: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Υπάρχει περίπτωση εσύ το Σάββατο που θα γίνει ο τελικός του Eurovision να πάρεις το κινητό σου τηλέφωνο και να στείλεις μήνυμα για το τραγούδι το οποίο σου αρέσει?
0: Σε πληροφορώ όμως ότι πάρα πολύ το κάνουν και στείλουν και βραδιές.
1: Βρε, άλλο το να στείλουν βραδιές μαζί με πίτσα και μπύρα και να δούνε τη Eurovision.
0: Αλλά
1: το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Ακύλας, ο οποίος μας εκπροσωπεί στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, είναι μικρότερες ηλικίες που θα πάρουν το κινητό τηλέφωνο και θα στείλουν το μήνυμα.
0: Είναι όμως σεραίος και επειδή είναι σεραίος μας αρέσει.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Πάντως ο Ακύλας, εγώ το είδα σήμερα το πρωί στα sites, γιατί χθες είχα δουλειά μέχρι αργά, επομένως δεν πρόλαβα να φτάσω την ώρα που έπαιζε. Πάντως θέλω να σου πω ότι έχει εμπνεύσει και πολλούς πολιτικούς ο Ακύλας και το φέρτο. Μετά τον Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος από το Βήμα της Βουλής, το Δημήτρη Μάντζο του ΠΑΣΟΚ, το βουλευτή επικρατείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ο οποίος ουσιαστικά έτσι ρίχνοντας τα βέλη του προς τη Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποίησε και τον τίτλο του τραγουδιού φέρτο. Εχθές και ο κύριος Παπαστεργίου, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρέχει πλέον το δημόσιο και οι ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τον τίτλο του τραγουδιού του Ακύλα.
0: Φέρτο.
1: 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες. Στείλτε μας μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Πείτε μας μια καλημέρα. Πείτε μας αν είδατε εσείς εχθές τον ημιτελικό της Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε μας το μήνυμά σας, στείλτε μας οτιδήποτε περίεργο συμβαίνει στη γειτονιά σας και σας απασχολεί. Λοιπόν, και να πούμε την καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλή εκπομπή, λέει, από έναν πιστό ακροατή σας. Και αυτό γιατί χθες μίλησα με τον Κώστα και του λέω: Πού είσαι, ρε φίλε, καιρό έχεις να στείλεις μήνυμα στην εκπομπή? Όχι, μου λέει, σας ακούω. Του λέω: Εντάξει, κάνω ότι το πιστεύω ότι μας ακούς. Όχι, λέει, σας ακούω κάθε πρωί. Επομένως, σήμερα έστειλε την καλημέρα του και σε σένα, εννοείται. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
0: Με καλές καιρικές συνθήκες σήμερα.
1: Και σήμερα,
0: ναι.
1: Στους 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. θα φτάσουμε τους 25. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω όμως.
0: Έλα τώρα.
1: Εγώ.
0: Ήταν να σου πω κάτι και με ψιλοαπογοήτευσε και χθες λίγο ο μετεωρολόγος που είχαμε, ο κύριος Χιούτας.
1: Γιατί?
0: Που έλεγε ότι θα υπάρχει αστάθεια γενικότερα.
1: Καλά, συγγνώμη, ο άνθρωπος ο οποίος μεταφέρει. Αυτή είναι η δυστυχία του ανθρώπου που μεταφέρει μήνυμα. Λοιπόν. Σε δυσαρέστησε ο κύριος Χιούτας επειδή σου είπε ότι θα έχουμε αστάθεια. Αφού έτσι.
0: Και αν πέσεις να πάρεις και αν πάρεις άδεια την εβδομάδα της αστάθειας.
1: Πάντως εχθές, γι' αυτό το λόγο παίρνεις τηλέφωνο τον Χιούτα και σου λέει πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες εβδομάδες για να προγραμματίσεις και την άδειά σου. Σήμερα δίνει λίγες βροχές, εκεί γύρω στις 3-4 το μεσημέρι. Βέβαια δεν ξέρω αν οι βροχές θα είναι όπως οι χθεσινές, γιατί χθες συνέβη το εξής παράδοξο. Δεν ξέρω αν εσύ ήσουν σε κάποιο σημείο όπου έβρεχε. Εγώ φεύγω χθες από το γραφείο και εδώ λέει ο Γιώργος. Φεύγω από το γραφείο και έφυγα. Η αλήθεια είναι νωρίτερα γιατί είχα κάτι δουλειές στην Καλαμαριά. Οπότε φεύγω από το γραφείο, μπαίνω στο μέτρο. Μια χαρά ηλιοφάνεια με πολύ καλές θερμοκρασίες. Εκείνη την ώρα πρέπει να έχει 26-27 βαθμούς Κελσίου. Κατεβαίνω στον Ευκλείδη, παίρνω την κυλιόμενη στάση. Ευτυχώς χθες δούλευαν όλες οι
0: κυλιόμενες.
1: Την κυλιόμενη σκάλα. Ευτυχώς χθες δούλευαν όλες οι σκάλες στο μετρό εκεί στον Ευκλείδη.
0: Νίκο Τεχιά, ο Μακούς.
1: Του Ευκλείδη.
0: Ανεβαίνω
1: και αρχίζει και βρέχει. Όχι για πολύ βέβαια. Κανα δίλεπτο, τρίλεπτο.
0: Εμένα μου έλεγε η Φένια Κλιάτση, συνάδελφος, στην Καλαμαριά ρίξε πολύ νερό. Στην Νεάπολη τρεις ψυχάλες. Κυριολεκτικά τρεις όμως. Και μου λέει πολύ βροχή, τι λέω που την είδες.
1: Την κοιτούσες.
0: Οι τρεις ψυχάλες, τη λέω, δεν το χαρακτηρίζουμε με πολύ βροχή. Και μου λέει, εδώ έριξε κανονική βροχή.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Και η αστάθεια είναι θέμα ημερών και σημεία του καιρού. Σήμερα λοιπόν, εκεί γύρω στις 3-4 περιμένουμε βροχή. Αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάντως, τα σύννεφα τα διώχνει η Κάτια με τη θετική της ενέργεια από αύριο Πέμπτη και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου και την Παρασκευή θα έχουμε 27 και το Σάββατο θα έχουμε επίσης 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά το Σάββατο δίνει επίσης βροχές. Μαρία Στυλού που μας έχει ξεμείνει από την πρωινή εκπομπή εδώ στο στούντιο.
0: Με όμορφο
1: Όχι,
0: τρόπο.
1: Είσαι σε εγώ την κάλασα, εγώ τη είπα, σκοπεύεις να καθίσεις. Σου ανοίγουν και μικρόφωνα.
2: Σβέρκο, κατά προτίμηση.
1: Όχι, παιδί μου. Εβάερα Εβίλια είμαστε εδώ. Γιατί στο Σβέρκο. Δεν ακούγεσαι. Δεν θέλω να σου πω το νέο.
0: Παιδιά,
1: δεν ακούγεσαι.
0: Ελάτε να συντονιστούμε σήμερα. Κάτι δεν πάει καλά. Χρόνια πολλά, επαναλαμβάνω, στη Γλυκερία σήμερα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Γλυκερία. Και θέλω να δώσω και έτσι ιδιαίτερες ευχές στη Γλυκερία την Καπάντα, τη φίλη μου, την συνεργάτη μου, τη συνάδελφό μου στην εφημερίδα. Να είσαι καλά, Γλυκερία, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές και να συνεχίζεις να είσαι έτσι τρελοκομείο όπως έχουμε γνωρίσει.
0: Γλυκερία, αν γεράσεις τα γραφεία, θα έρθω και εγώ δίπλα είμαι.
1: Δεν θα σε βάλουμε μέσα.
0: Και σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χούμους. Τι χούμους, πουλάκι μου, πες τα ρεβίθια. Εσύ χούμους τα ξέρεις, Μαρία, ή ρεβίθια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρεβίθο σαλάτα.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Χούμους σαλάτα.
1: Το χούμους πρασινίζει και λίγο, έτσι δεν είναι. Βάζουν κάτι συστατικά εκεί περίεργα. Πρασινίζει και λίγο. Δεν είναι ρεβίθο σαλάτα. Επίσης να σου πω λίγο κάτι. Επίσης να σου πω κάτι. Πήγαινε εσύ στο γιο του σου τώρα, ο οποίος είναι και πόσο είναι, 20, 19, 19 χρόνια, να του πεις, έλα γόρι μου, έχω κάνει ρεβίθο σαλάτα.
0: Ενώ αν τον πω, έχω κάνει χούμους, θα πετάξει
1: το σπίτι. Άμα δεν στη φέρει στο κεφάλι τη ρεβίθο σαλάτα, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα του χούμους, ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ημέρα τώρα? Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από διάφορες χώρες δοκιμάζουν το χούμους, ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Έτσι λέει, παιδιά, το σαν σήμερα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν το τρώω. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ χούμους, τότε η 13η του Μάη, σημερινή μέρα λοιπόν, είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετέχετε και εσείς στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας χούμους. Στήλου, ξέρω ότι θα πας να μαγειρέψεις τώρα που θα πας στο σπίτι. Ρεβίθια και θα αρχίσεις να τα πολτοποιείς. Φέρτα. Φέρτε κι εσύ, φέρτε ο Ακύλας. Σαν σήμερα το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Ενώ να πούμε ότι σαν σήμερα το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ. Οι γυναίκες να θυμάστε να κάνετε το τεστ σας. Σαν σήμερα το 1982 πεθαίνει η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Είναι η γνωστή κυρά της Ρο, η οποία επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωλε την Γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Πάμε να δούμε λίγο και πώς κυκλοφορείτε.
0: Θα με ματιάξεις που με κοιτάς έτσι.
1: Εσείς που είστε στον περιφερειακό, αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα, κυρίως στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τριανδρίας. Βλέπω ότι υπάρχουν κόκκινα σημεία στον περιφερειακό σε εκείνο το ύψος και στα δύο ρεύματα. Το υπόλοιπο μήκος του δρόμου κυκλοφορεί κανονικά, δεν αντιμετωπίζεται προβλήματα. Στην Καραμαλή τώρα μέχρι και την Κανάρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν κινησμένα σημεία. Η Εγνατία ωστόσο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, οι ταχύτητες είναι κανονικές και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Όλγας κατά πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Όσοι βρίσκεστε στην Όλγας μέχρι να φτάσετε στο τρίγωνο της Χάνθ, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Μπαίνετε στην Τζιμισκή επίσης με νορμάλ ταχύτητες. Λίγο μετά την πλατεία Αριστοτέλους ωστόσο κοκκινίζει ο δρόμος. Η αρχή της Πολυτεχνείου αντιμετωπίζει κάποια ζόρια αυτή την ώρα στα 25 λεπτά μετά τις 8. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε επίσης χωρίς να χαμηλώνετε την ταχύτητά σας, ενώ έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης από τις 12 όροφες και μετά στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα ανόδου είναι εκεί στα φανάρια της Νεάπολης, όπου υπάρχουν έτσι κάποιες σχετικά λίγες καθυστερήσεις.
0: Λοιπόν, και να πάμε λίγο στα χρηστικά της ημέρας. Σήμερα έχουμε εργασίες για το πράσινο στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Σήμερα και έως την Παρασκευή θα γίνουν από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού με τμηματικό αποκλεισμό των αριστερών λωρίδων κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Επίσης έχουμε εργασίες φράγκισης ασφαλτικού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ουσιαστικά θα γίνει στο τμήμα της οδού στην περιοχή του οικισμού Άγιος Αθανάσιος στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι την Παρασκευή έχουμε περιθώριο να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση ώστε να εξασφαλίσουμε τη μεγάλη έκπτωση του 4% στο φόρο εισοδήματος υπό την προϋπόθεση.
1: Είσαι λίγο ηρωνική. Υπό την προϋπόθεση. Δηλαδή ξυπνάς 5.30 ώρα το πρωί. Έχεις έρθει με κέφια εδώ πέρα. Έχεις έρθει γκαζωμένη. Πίνεις και το δεύτερο καφέ, φαντάζομαι. Έχεις πιει ήδη έναν στο σπίτι. Και, γιατί, προς τι ηρωνία αυτή.
0: Εντάξει τώρα, βάλουμε ένα 30% έκπτωση.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα.
0: Να μπορέσω να τα βρω τέλος πάντων. Να τα εξοφλήσω.
1: Αυτό επηρεάζει εσένα, δεν σε επηρεάζει μάλλον και θα βάλεις δόσεις, γιατί ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Αν έχεις κανένα 2-3 εκατομμύρια όμως που πρέπει να δηλώσεις, το 4% στα 2-3 εκατομμύρια, και δεν ξεχάσεις να τα δηλώσεις.
0: Θέλω ένα σακρατής να πάρει και να πει ναι, εγώ φέτος στη φορολογική μου δήλωσε τα περσινά τέλος πάντων εισοδήματα.
1: Νομίζω
0: θα έλεγες, δηλώσω...
1: θέλεις να πάρει κάποιος ακροατής που έχει 2-3 εκατομμύρια να κανονίσετε να πιείτε καφέ. Και η ευδοξία μαζί. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι.
0: Επίσης έχουμε σήμερα και πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.
1: Ναι, για ΔΕΔΗ.
0: Ναι.
1: Έχει προκηρύξει 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη. Όσοι εργάζονται στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα απεργούν. Θα υπάρχουν έτσι κάποια προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κοινού με τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό το οποίο διεκδικούν πρωτίστως οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.
0: Και εδώ πέρα έχουμε και συγκέντρωση 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου.
1: Θέλω να σε πάω μέχρι και τον Δήμο της Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί Θα έχουμε δωρεάν εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του δέρματος σήμερα και αύριο, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα δημοτικά ιατρία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης παρέχουν δωρεάν εξετάσεις με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση κατά του καρκίνου του δέρματος. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, σήμερα και αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι από ιατρό δερματολόγο στο χώρο των Δημοτικών Ιατρίων του Δήμου. Βρίσκονται στην Τριανδρία, στην οδό Καραϊσκάκη, στον αριθμό 4, ενώ απαραίτητο είναι να κάνετε ένα τηλέφωνο στο 2313-318-643 και 2313-318-644 προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού σας. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε κατοίκους και δημότες του Δήμου της Θεσσαλονίκης.
0: Και χθες, όπως σας λέγαμε, είχαμε και τη σύσκεψη στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και τις εταιρείες οπτικών ινών για το θέμα των κακοτεχνιών που αφήνουν στο οδικό δίκτυο κυρίως αλλά και σε πεζοδρόμια μετά από εργασίες. Αποφασίστηκε να προχωρήσει μια συμφωνία πλαίσιο, ένα καλύτερο, με στόχο να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός και κυρίως να γίνεται μετά πιο σωστά η αποκατάσταση των σημείων από τα οποία περνούν και γίνονται εργασίες. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, μίλησε και ο Δήμαρχος σαφέστατα, ο οποίος είπε έχει τύχει περίπτωση όπου τα συνεργεία αυτά έχουν κόψει καλώδιο και έμεινε ολόκληρη περιοχή για αρκετές ημέρες χωρίς ρεύμα μέχρι να εντοπιστεί το καλώδιο και να διορθωθεί η βλάβη. Μιλάμε για λακκούβες στους δρόμους όπου μπορεί να πέφτουν, να σκοντάφτουν οι πεζοί, για προβλήματα στα πεζοδρόμια. Συζητήθηκε το θέμα σε μια περίπου τρίωρη συνεδρίαση. Θα δούμε τέλος πάντων, θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία, ένα πλαίσιο που θα υπογραφεί, προκειμένου να υπάρχει καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό των εργασιών και κυρίως στο παιδί μου
1: είναι
0: να γίνεται.
1: Είναι πάντως ένα ζήτημα το οποίο αφορά
0: όλους
1: τους Δήμους αυτό. Ναι. Ένα θέμα το οποίο αφορά πραγματικά. Νομίζω το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την χώρα. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους δημάρχους και στο Δήμο της Θεσσαλονίκης.
0: Έχει αλλάξει
1: το κανονιστικό πλαίσιο, όπως επίσης και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε αυτές τις εταιρείες σε περίπτωση που δεν παραδώσουν τον χώρο ή το σημείο το οποίο έχουν παραλάβει στην κατάσταση που το παρέλαβαν. Είδες χθες τι έγινε στην Αγία Σοφία, το λέγαμε στην εκπομπή, γιατί βρισκόταν σε εξέλιξη όλο αυτό το περιστατικό γύρω στις 9.30 το πρωί. Στα καλά καθούμενα, εκεί που καθόταν ένας περιπτεράς στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και είχε ανοίξει το περιπτερό του, περίμενε να εξυπηρετήσει τον κόσμο περίπου στα μέσα του πεζοδρόμου από το τμήμα της Mackenzie King μέχρι και την Τζιμισκή, ήρθε ένα φορτηγό, τον πήρε παραμάζωμα, όχι μόνο αυτό, και το περιπτερό του. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Βγήκαν από τις μπρίζες, από τις βάσεις, ψυγεία. Το περίπτερο πήρε μία κλίση για τα καλά. Αυτό το οποίο έγινε γνωστό, βέβαια υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτή τη σύγκρουση του φορτηγού με περίπτερο. Δηλαδή, αν το λες αυτό και να μην μπορείς να το καταλάβεις.
0: Δεν είχαμε κάποιο τραυματία.
1: Αυτό το οποίο είπε ο οδηγός του φορτηγού είναι ότι εκείνη την ώρα περνούσε κάποιο άλλο όχημα και στην προσπάθειά μου να το αποφύγω. Εν τω μεταξύ, άμα το δεις, όλο το σκηνικό είναι λάθος. Σε πεζόδρομο, φορτηγό παίρνει παραμάζωμα ένα περίπτερο την ώρα για να αποφύγει ένα άλλο αυτοκίνητο, γιατί την ώρα που ανέβαινε το πεζόδρομο κατέβαινε ένα άλλο αυτοκίνητο από το πεζόδρομο, επαναλαμβάνω.
0: Δεν θυμάμαι τι ώρες προβλέπεται να γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Γιατί πέρα το γενικό κανονιστικό που υπάρχει για τα ωράρια
1: για να εξυπηρετούνται τα καταστήματα.
0: Ναι, υπάρχει συγκεκριμένο νομίζω ωράριο για τους πεζόδρομους. Δεν θυμάμαι, πάντως είμαι σίγουρη η ώρα που έγινε ότι ήταν εκτός των ωρών που προβλέπονται, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όπως είπες και εσύ, και ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν περνούσε να τρέχει και κανένα παιδί, γιατί επίσης είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε διάφορους πεζοδρόμους, στην Εκτίνου για παράδειγμα, στην Αγία Σοφίας επίσης, την ώρα που είναι τα παιδιά και παίζουν και οι γονείς επιλέγουν κάποιο πεζόδρομο να πιούν τον καφέ τους ή να πάνε να χαλαρώσουν γιατί ξέρουν ότι δεν περνάνε αυτοκίνητα, κόβουν βόλτες στα μηχανάκια. Και αυτό το φαινόμενο υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά επίσης, στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Εν πάση περιπτώσει, είναι 8:33 η ώρα. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μουσική. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-285-106 κάνουν τα δικά τους εδώ τα παιδιά στο στούντιο. Η Κάτια με τον Γιώργο επικοινωνούν με τα μάτια, με νοήματα. Υπάρχει μια κινητικότητα, είναι υπερδραστήρια σήμερα. Τα συνεταιράκια μου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, www.fm100.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Να πούμε καλημέρα στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Νίκο και στην Πινελόπη που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, και στην Κατερίνα, όπως επίσης και στον Παντελή. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι Βέβαια. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο πολιτικός αναλυτής από την εταιρεία Interview, μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κάτια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, χθες έκανες μία έρευνα, έφερες τα πάνω κάτω.
1: Εγώ, αυτοί που επιλέγουν αυτά που επιλέγουν. Μια χαρά είναι η έρευνα. Ενσωματώσαμε Τσίπρα και Καρτιάνου, γιατί πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι αυτοί να παίξω και να μετρούνται με αυτό το ελληνική πατέντα σύστημα, τη δυνητική πρόθεση ψήφου. Ίσως την ψήφιζα, μπορεί να τον ψήφιζα, μπορεί πιθανόν να μην τον ψήφιζα κτλ. Το βάλαμε μέσα ώστε να διευκολύνουμε, Ευαγγέλη, και το δημόσιο διάλογο. Χωρίς αυτά τα νέα δεδομένα μέσα στην πρόθεση ψήφου, οτιδήποτε και να συζητάμε, νομίζω είναι σε κενό αέρος. Άρα λοιπόν, ας μπουν, ήδη οι άνθρωποι κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Ο κύριος Τσίπρας θέσει προθέσει, είχε ανοιχτές ομιλίες. Η κυρία Κρεστιανού ανακοινώνει σε λίγες ημέρες επίσημα στο Ολύμπιο, από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ, την κίνησή της.
0: Άρα λοιπόν. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία ότι 21 Μαΐου θα ανακοινώσει η κυρία Κρεστιανού.
1: Επίσης, είχαμε την Παρασκευή το μανιφέστο από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Τα έχουμε όλα. Εντάξει, μας λείπει το όνομα, τι να κάνουμε. Όμως πρέπει να το.
0: Σου έχω ρεπορτάζ γι' αυτό, αν σε ενδιαφέρει. Σου έχω ρεπορτάζ. Για το όνομα του Τσίπρα. Σου έχω ρεπορτάζ. Παίζουν 2-3 ονόματα αυτή τη στιγμή. Χθες είχαν μία σύσκεψη πολύ στενοί συνεργάτες με τον κύριο Τσίπρα εκεί στην Αμαλίας. Κανένας από τους συνομιλητές πέραν αυτών των 2-3-4 ατόμων δεν γνωρίζει το όνομα. Υπάρχει μία πιθανότητα να υπάρχει και η λέξη πηξίδα μέσα στο όνομα. Δεν ξέρω εάν τελικά θα ψηφίσουν αυτή την εκδοχή. Αλλά κοντοζυγώνει. 26-27 Μαΐου μαθαίνω εγώ ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις και όχι τον Ιούνιο, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Η ξύδα δείχνει το βορρά και το νότο πιο εύκολα από τη δεξιά και την αριστερά. Θα μας μπερδέψει ο κύριος Τσίπρας με αυτό το όνομα.
0: Κάτσε πρώτα να κάνει τα αποκαλυπτήρια. Μην του πάρουμε τη χάρη και τη δόξα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι δείχνει όμως αυτή η μέτρηση, την οποία πραγματοποιήσατε εσείς στην εταιρεία Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σταθερά στην πρώτη θέση με 30,1% στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, και στη συνέχεια είναι ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, καθώς το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 14,9% και έρχεται στην τρίτη, και ο κύριος Τσίπρας το 15,1%. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα η διαφορά είναι στα όρια του στατιστικού. Λάθος ωστόσο φαίνεται μία τάση, σωστά?
1: Όχι, είναι στα όρια του στατιστικού. Λάθος είναι πιο σωστή έκφραση. Είναι το 0,5 είναεπίμηδεν διαφορά. Δηλαδή, επί της ουσίας ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Δεν ξέρω αν ξεκινάει και πότε και πότε θα καταλήξει.
0: Έχει ξεκινήσει, Δημήτρη. Επειδή δεν μας το λένε, έχει ξεκινήσει κανονικά.
1: Έχω μια άλλη άποψη για το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά προφανώς η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Όλοι κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Αλλά θέλω να πω ότι Πασόκ και Τσίπρας ξεκινάνε αυτή τη στιγμή από το ίδιο σημείο, είναι στο ίδιο σημείο. Ποιος θα περάσει ποιον στην πορεία, αυτό θα το δείξουν οι πολιτικές. Θα το δείξουν οι μεταγραφές, ψήνονται πολλές μεταγραφές από και προς, από Τσίπρα, από ΣΥΡΙΖΑ προς ΠΑΣΟΚ, από ΠΑΣΟΚ προς Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω να κατεβαίνει έτσι όπως τον ξέραμε, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, εκεί ποιος θα κάνει τις καλύτερες μεταγραφές και ποιος θα κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, ποιος θα πείσει ότι είναι καταλληλότερος για να εκθρονήσει τον Μητσοτάκη, αυτός νομίζω είναι που θα πάρει προβάδισμα στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Την κυρία Καριστιανού τη φέρνεις, από ό,τι βλέπω, στην τέταρτη θέση με 8,7%. Ακολουθεί το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση. Από ποια κόμματα φέρει ποσοστά η κυρία Καριστιανού, κύριε Βασιλιάδη?
1: Εδώ λειτουργούν απόλυτα ο κανόνας της φυσικής των συγκοινωνών των δοχείων. Είδατε πώς άδειασε η μπάρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πώς γέμισε η μπάρα της κυρίας Κρεστιανού με το καλημέρα σας. Άρα λοιπόν σίγουρα η κυρία Κρεστιανού παίρνει από αυτό που δημοσκοπικά έπαιρνε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας θυμίζω ότι το 2023 η κυρία Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με 3,3%. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αν τώρα παίρνει 5 και 6% αντιλαμβάνεστε ότι είναι 80, 90 μέχρι και 100% πάνω. Να μην συγκρίνουμε τα ποσοστά αυτά που βγάζουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις που είναι για εθνικές εκλογές με αυτά που είχαμε σε ευρωεκλογές. Είναι δύο διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες. Τους μεν βγάζουμε ευρωβουλευτές, τις δε εθνικές εκλογές βγάζουμε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εκεί φαίνεται ότι τα συγκοινωνούντα δοχεία λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο. Δεν επικοινωνεί η κυρία Καριστιανού με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν έχω δει κάποια επίδραση επί του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ επειδή εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έρχεται με έναν αντισυστημικό λόγο και πολύ διαφορετικό από αυτό που έχει το ΠΑΣΟΚ, που είναι κανονικά ένα συστημικό κόμμα. Δεν έχει σημασία το ποσοστό του, έχει σημασία ότι είναι ένα συστημικό κόμμα. Υπάρχει στην κοινωνία, υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει στα επιμελητήρια, υπάρχει στους οργανισμούς, υπάρχει παντού στο συνδικαλισμό. Το άλλο δεν υπάρχει. Το άλλο είναι ένα προσωποπαγές κόμμα όπως είναι και πάρα πολλά άλλα. Βέβαια, όπως είναι και της κυρίας Λατινοπούλου, για παράδειγμα, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου. Όλα είναι λίγο προσωποπαγή αυτά τα κόμματα. Και έχουν και συγκεκριμένες ευαισθησίες, γιατί είναι εύθραυστα με την έννοια ότι αν δεν έχουν πατήματα στην κοινωνία, οποιοδήποτε αεράκι, αν θέλετε, μπορεί να τα πάρει και να τα σηκώσει. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα στο παρελθόν από τέτοιου κόμματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το 7-8% της κυρίας Καρτιανού νομίζω ότι είναι, βεβαίως αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ καλό. Της δίνει άνετη είσοδο στη Βουλή και αρκετούς βουλευτές για να μπορεί να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι η οροφή για την κυρία Καρτιανού. Δεν λέω ότι μπορεί να πάει παρακάτω. Λέω απλά ότι καλό θα είναι να φροντίσει να μείνει σε αυτό το επίπεδο, γιατί ο ανταγωνισμός και η διεκδίκηση των ψηφοφόρων, των κομμάτων για ψηφοφόρους είναι τόσο έντονος που ενδεχομένως να επηρεάσει και το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού στις επόμενες μετρήσεις.
0: Δημητρή, ένα άλλο στοιχείο της δημοσκόπησης σχετίζεται με την ακρίβεια, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Αυτό σταθερά το οποίο απαντάτε σε όλες τις μετρήσεις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ρωτάτε στην δημοσκόπηση με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε το νοικοκυριό σας στην ακρίβεια και δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσουν μέχρι τρεις επιλογές. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι οι πολίτες έχουν κόψει κάτι, από παντού βασικά κόβουν, με τις δαπάνες για ένδυση από όσο βλέπω και τις δαπάνες για διασκέδαση, για έξοδο, να περιορίζονται σημαντικά, της τάξης το 20,8-20,6% αντίστοιχα.
1: Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση αυτή την κάρτα και εμένα, ότι επί της ουσίας μόνο ένα 13% λέει ότι περιόρισα δαπάνες στο σούπερ μάρκετ. Επειδή σαν απλοί καταναλωτές που είμαστε, την ακρίβεια επί της ουσίας την έχουμε ταυτισμένη με το σούπερ μάρκετ. Δεν την έχουμε ταυτισμένη με την
2: αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα... Τι να περιορίσεις από το σούπερ μάρκετ όταν ήδη παίρνεις τα βασικά.
1: Εντάξει, το ένα κιλό τυρί που παίρνει θα το κάνει μισό κιλό, λέμε τώρα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα από αυτήν την ερώτηση φαίνεται ότι αυτός ο οποίος χτυπιέται βάναυσα είναι η αγορά. Η αγορά με την έννοια της κανονικής αγοράς και όχι των τροφίμων. Δηλαδή η ένδυση και η υπόδηση, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Φοράμε τα παλιά μας ρούχα, να το πω έτσι. Γιατί δεν δαπανάμε. Υπάρχουν όμως στη Θεσσαλονίκη ζούμε τόσα μαγαζιά με τόσα ρούχα και τόσα παπούτσια. Πώς θα ζήσει αυτός ο κλάδος, αν εμείς έχουμε περιορίσει τη δαπάνη σε αυτόν τον κλάδο.
2: Ναι, επίσης, ο άλλος θα πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια το χρόνο, δεν θα πάρει δύο όπως. Και πιθανότατα και τρία όπως έπαιρνε παλιότερα.
1: Και τα παλιά του το τζαγκάρι μπορεί να φτιάξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά συμβαίνουν. Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι η αγορά δεινοπαθεί. Όταν δηλαδή έχουμε αυτή την υποκατανάλωση, όταν ο άλλος δεν ξοδεύει για να ντυθεί ή για να βάλει παπούτσια, το μαγαζί το οποίο έχει ρούχα και παπούτσια υποφέρει. Και το δεύτερο που είναι επίσης πολύ σημαντικό, γι' αυτό σας λέω ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο χαμηλά το σούπερ μάρκετ. Γιατί το σούπερ μάρκετ είναι ακρίβεια για εμάς τους απλούς ανθρώπους. Αυτό δηλαδή δεν θεωρούμε ακρίβεια την τιμή του παπούτσιου. Γιατί δεν παίρνουμε και κάθε μέρα παπούτσια, αλλά πάρουμε δύο φορές το χρόνο. Και ένα ζευγάρι, ίσως και κάθε δύο χρόνια.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο σημαντικό που μου κάνει εντύπωση όμως, το οποίο είναι επίσης ιδιαίτερα στενάχωρο, είναι το γεγονός ότι έχουμε περιορίσει τις εξόδους μας για εστίαση και διασκέδαση. Η εστίαση, ξέρετε, είναι πάνω από 20-25% του ΑΕΠ της χώρας. Αν λοιπόν δεν βγαίνουμε στα ταβερνάκια ή στα εστιατόρια να τρώμε, αυτός ο κλάδος επίσης θα δεινοπαθήσει. Και αυτός ο κλάδος θα απασχολεί πάρα πολύ προσωπικό. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που κινούνται σε αυτόν τον κλάδο, επειδή το μέγεθος του ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα δύο είναι αυτά τα οποία λειτουργούν επί της ουσίας πιεστικά και προκαλούν μια δυσφορία και στους επιχειρηματίες των συγκεκριμένων χώρων, αλλά βεβαίως και στους καταναλωτές, γιατί όπως φαίνεται επιλέγουν να τα κόψουν.
2: Και βλέπουμε να ζητάνε οι πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση να προτείνουν τη μείωση του ΦΠΑ.
1: αυτό. Ναι, δηλαδή.
2: Κάτι το οποίο
1: το πολίτες,
2: έχει κλείσει η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα.
1: Δεν έχει σημασία ότι το έχει κλείσει. Εδώ ναι. λέει ο μέσος πολίτης, ο οποίος δεν είναι οικονομολόγος, λέει το εξής: ότι κοίταξε, κύριε, αφού δεν μπορείς να μου διαθέσεις το διαθέσιμό μου εισόδημα, να μου αυξήσεις το εισόδημα, και αφού δεν μπορείς να πολεμήσεις ή να αντιμετωπίσεις την τιμή από τα ρεπαράκια στην λαϊκή αγορά ή στο σούπερ μάρκετ, μείωσε με τους πόρους ώστε να μου αυξήσεις το εισόδημα, το διαθέσιμο. Δηλαδή είναι πολύ απλή λογική, ξέρετε. Είναι πάρα πολύ απλή λογική. Και αυτοί οι οποίοι φωνάζουν σε αυτή τη δημοσκόπηση, μειώστε πόρους, είναι αυτοί που πληρώνουν φόρους. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αφορολόγητοι. Ο συνταξιούχος πατέρας μου, για παράδειγμα, δεν πληρώνει φόρους με 1.000 ευρώ το μήνα σύνταξη. Ναι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ χαμηλά εισοδήματα που επίσης δεν πληρώνουν φόρους. Αυτοί όμως που πληρώνουν φόρους, πληρώνουν φόρους και για τους άλλους που δεν πληρώνουν. Οπότε το φορτίο είναι τεράστιο. Άρα λέει ο κόσμος, φωνάζει, αν θέλετε σαν κυβέρνηση να δείτε άσπρη μέρα, μειώστε τους φόρους. Μην δίνετε επιδόματα. Τα επιδόματα δεν τα παίρνουν αυτοί που πληρώνουν φόρους. Τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη και καλά κάνουν και τα παίρνουν. Αλλά δεν είναι λύση στο πρόβλημα.
0: Ναι, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ περιστασιακό σε ό,τι αφορά το επίδομα όταν δίνεται. Και δες τι έγινε με το Fuel Pass. Όλη αυτή η διαδικασία, δόθηκαν χρήματα. Προφανώς είναι μια στήριξη σε αυτούς οι οποίοι το χρειάζονται. Αλλά αυτά τα 40-50 ευρώ εξοδεύτηκαν μέσα σε χρόνο ντετέ. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις δηλαδή τις συνέπειες αυτές του πολέμου στην Μέση Ανατολή με αυτά τα επιδόματα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε σε επαφή. Παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον τις έρευνες της interview. Καλή σου μέρα. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε μια έτσι έντονη κινητικότητα και στα πολιτικά, όπως έχουμε πει. Έχουμε έντονη κινητικότητα και στα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές δράσεις από τις κοινότητες, από τον ίδιο τον κεντρικό Δήμο. Για παράδειγμα, βλέπω ότι ο Δήμος και η τέταρτη δημοτική κοινότητα, με σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά και στις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου, μας προσκαλούν σε εκδήλωση για την γενοκτονία των Ποντίων. Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή στις 7 στο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.
2: Της τέταρτης κοινότητας.
0: Ακριβώς. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι food blogger Ευγενία Ευθυμιάδου και ο Ιωάννης Κατζαγερίδης, ενώ ξεχωριστή θέση στην βραδιά θα έχουν και οι γεύσεις και οι μνήμες της ποντιακής παράδοσης.
2: Ναι. Θα είναι λίγο διαφορετική αυτή η εκδήλωση από τις άλλες εκδηλώσεις που έχουμε για τη γενοκτονία των Ποντίων. Θα μαγειρέψουν πόντιες γυναίκες, διάφορα έτσι ποντιακά δέσματα, φαγητά, οτιδήποτε. Θα είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση. Όσοι δεν έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο, είναι ωραία να περάσετε την Παρασκευή το απόγευμα μία βόλτα από το θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.
0: Άρα να περάσω κι εγώ. Γιατί
2: είναι
0: εγώ,
2: σίγουρο.
0: Γιατί εγώ,
2: θα πάω.
0: Εγώ που σε έχω απέναντί μου και κάνεις αυτά τα εξαιρετικά ποντιακά εδέσματα.
2: Θα πάμε να φάμε εκεί πισί και θα σου πω ότι τα κάνω.
0: Παιδιά, δεν σκοπεύει να μαγειρέψει ποτέ να έρθει εδώ πέρα να μας στρατάρει. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μου στον κύριο Φόντα Μπαραλιάκο. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαραλιάκο.
3: Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, κυρία Ταπάδη. Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μπαραλιάκο, δεν ξέρω εσείς αν έτσι δοκιμάζετε ποντιακά εδέσματα και δεν ξέρουμε και πού σας βρίσκουμε. Αν σας βρίσκουμε στην Κατερίνη, αν σας βρίσκουμε στην Αθήνα.
3: Στην Αθήνα είμαι, αλλά
2: Σαββατοκύριακο.
3: Η Πιερία έχει μεγάλη ιστορία στον ποντιακό ελληνισμό. Είναι οι πρόσφυγες του Πόντου έχουν εγκατασταθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα στην Πιερία, παραπάνω 1,5 τώρα πάμε. Και όλοι έχουμε μια σχέση με το ποντιακό στοιχείο. Ας πούμε, η γυναίκα μου είναι κατά το ίμιση πόντια. Όλοι μας φίλοι, συγγενείς, ναι. εγώ είμαι ντόπιος, δεν είμαι πόντιος, αλλά είμαστε μέσα στους πόντιους, έχουμε γίνει πόντι όλοι, να σου πω την αλήθεια, οπότε και τα ποντιακά φαγητά τρώμε και την κουζίνα, έχουμε μεγαλώσει με αυτά, ναι. Και τα τιμούμε με κάθε ευκαιρία, να σου πω την αλήθεια.
0: Κύριε Μπαραλιάκο, πάμε λίγο στα της επικαιρότητας. Εσείς στη Νέα Δημοκρατία αυτό το Σαββατοκύριακο έχετε το συνέδριό σας, ολοκληρώθηκαν τα προσυνέδρια, το τελευταίο έγινε εδώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο Σάββατο για να είμαι ακριβής, στην Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία μέσα από το συνέδριο?
3: Όπως πάντα, όπως όλα τα μεγάλα κόμματα, οι κομματικοί οργανισμοί, οι οργανωμένοι κομματικοί οργανισμοί διοργανώνουν τα συνέδριά της και να εκφράσουν τις απόψεις τους στα μέλη και οι βουλευτές, οι υπουργοί, να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση, ένας ανοιχτός διάλογος αν θέλετε, που θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και από το μέλλον της παράταξης, για το μέλλον του κόμματος, αλλά να κάνουμε και μια κριτική αν θέλετε και έναν αναστοχασμό που είμαστε, που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε. Πάντα στα συνέδρια τίθενται οι βάσεις για την επόμενη διετία που θα γίνει το επόμενο συνέδριο. Άρα η ανοιχτή έκφραση και ο διάλογος μεταξύ των μελών ενός οργανισμού, του μεγαλύτερου οργανισμού, του μεγαλύτερου πολιτικού οργανισμού στην Ελλάδα τα τελευταία 52 χρόνια τουλάχιστον, μόνο η υγεία προσφέρει και θετικά συμπεράσματα.
0: Είπατε ότι θα κάνουμε λίγο έναν αναστοχασμό, θα κάνετε και μια κριτική. Εσείς μαζί με άλλους 4 εξάλλου συναδέλφους σας πρόσφατα κάνατε και μια κριτική, κύριε Μπαραλιάκο, μέσα από το κείμενό σας, το οποίο αν δεν κάνω λάθος δημοσιεύτηκε στα Νέα, για το επιτελικό κράτος. Θεωρείτε ότι το μήνυμα σίγουρα εστάλει, πέρασε όμως, έγινε αποδεκτό?
3: Δεν είναι το θέμα αν έγινε αποδεκτό ή δεν έγινε αποδεκτό. Το θέμα είναι ότι 5 βουλευτές από την περιφέρεια, που μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να γνωρίζει και ο κόσμος μας ακούει, ήμασταν φίλοι πριν την πολιτική και με τους άλλους 4. Δεν γνωριστήκαμε τώρα στη Βουλή, θέλω να σου πω, αλλά απλά τα έφερε ο Θεός έτσι και είμαστε σήμερα και οι 5 ενεργοί βουλευτές από την περιφέρεια, παραλαμβάνω. Εκφράσαμε έναν προβληματισμό σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει καλύτερο το επιτελικό κράτος και να λειτουργήσει. Δεν το απαξιώσαμε. Ίσα-ίσα είπαμε ότι η λειτουργία του επιτελικού κράτος έδωσε λύσεις σε πολλά και σημαντικά θέματα και ειδικά σε περιόδους κρίσεων της χώρας μας. Και κυρία Τσαμπάζη και κύριε Στολάκη, να πω ότι δεν ήταν και λίγες οι κρίσεις που πέρασε αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Και αν κάνουμε το ταμείο, πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη επιτυχία και πρωτοφανής κρίσης από τον Εύρο και την πανδημία του κορονοϊού μέχρι το ουκρανικό και όλα αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα. Και δεύτερον, βάλαμε σε μια κουβέντα, μια συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και καιρό βέβαια η συζήτηση για το ρόλο του βουλευτή. Τι τελικά πρέπει να κάνει ο βουλευτής, τι κάνει ο βουλευτής και τι τελικά πρέπει να κάνει. Για να αρχίσουμε να συνομιλούμαστε και μεταξύ μας αλλά και με τον κόσμο, γιατί αν θέλετε και με την τελευταία περιπέτεια των 13 συναδέλφων μας με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να ξέρουμε εάν εμείς πρέπει να μιλάμε με τον κόσμο, αν πρέπει να μεταφέρουμε τα αιτήματα, τα παράπονα ή τα εκεί που δεν μπορεί να βρει απάντηση ο κόσμος στα θέματά του, αν πρέπει να μεσολαβούν, αν πρέπει να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο, αν πρέπει να επικοινωνούμε με τις διοικητικές αρχές έτσι ώστε να λύνουμε θέματα. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας, έτσι γι' αυτό έχουμε και το τηλέφωνο μας ανοιχτό όλη τη μέρα, γι' αυτό και συνομιλούμε με την κοινωνία, με τον κόσμο, είτε κατηδίαν είτε σε επίπεδο συλλόγων που αντιπροσωπιών, που εκφράζουν επαγγελματικούς κλάδους, φορείς, τοπικά είτε πανελλαδικά, για να μπορέσουμε να αφογραφιστούμε, να πάρουμε τα μηνύματά τους, τα αιτήματά τους και να τα μεταφέρουμε στην κεντρική διοίκηση, στους υπουργούς, στα υπουργεία, για να βρούμε τις αντίστοιχες.
0: Φαντάζομαι ένα από τα μηνύματα τα οποία παίρνετε, κύριε Μπαραλιάκο, είναι μηνύματα αδυναμίας της πλειοψηφίας της κοινωνίας να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα. Αναφέρομαι στην ακρίβεια. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Επιβεβαιώθηκε και από μια χθεσινή δημοσκόπηση αυτή της εταιρείας Interview. Περιθώρια υπάρχουν για να ληφθούν μέτρα στήριξης, επιπλέον μέτρα στήριξης. Ο κόσμος δυσανασχετεί, τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα, κόβει από παντού. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν νοικοκύριδες, για να το πούμε έτσι λαϊκά, που το μήνα φρόντιζαν να εξοφλήσουν όλες τους τις υποχρεώσεις, έχουν δημιουργήσει χρέη. Φαντάζομαι αυτό σας το λέει και ο κόσμος εκεί στην Πιερία με τον οποίο έρχεστε σε επαφή.
3: Σαφώς και μας λέει, και είναι και το νούμερο ένα θέμα, και το επιβεβαιώνουν βέβαια και οι δημοσκοπήσεις, αλλά το βλέπουμε και εμείς καθημερινά με την επαφή μας και την συνομιλία μας με τους συμπολίτες μας. Και η κυβέρνηση έχει σε δύο επίπεδα στοχεύσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το ένα είναι η έλεγχη, τα πλαφών και οτιδήποτε άλλο πρέπει να μπει στην αγορά, έτσι ώστε να μην υπάρχει εσχοκέρδια. Ενδεχόμενα επηρεάζει πάρα πολύ και ο πόλεμος στο Ιράν. Έχει δημιουργήσει έναν πληθωρισμό, παγκόσμιο πληθωρισμό, όχι μόνο στη χώρα μας, και πρέπει να γίνουν πιο εντατικοί οι έλεγχοι και πάνω σε αυτά, γιατί στο όνομα του πολέμου γίνονται και κάποιες ανατιμήσεις σε προϊόντα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και το δεύτερο είναι που ενισχύει και αυξάνει και το εισόδημα. Θυμάστε, όπου ξεκινήσαμε το 2019 και που είμαστε σήμερα στο 2025-26, και στους βασικούς μισθούς, αλλά και στο μέσο.
0: Εντάξει, μισθό. Άλλη αγοραστική μας δύναμη βέβαια το 19, κύριε Μπαραλιάκο, άλλη αγοραστική δύναμη το 26.
3: Μαζί πάνε αυτά, έτσι, σωστά το επισημαίνετε. Γι' αυτό και υπάρχει και το πρόβλημα στα νοικοκυριά, αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και με την συνεχόμενη μείωση της φορολογίας, των φόρων, ώστε να απελευθερώνονται εισοδήματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτοί οι δύο άξονες είναι που έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και προσπαθούμε καθημερινά. Ένας καθημερινός πόλεμος δεν λύθηκε.
0: Μάλιστα. Εντάχει, κύριε Μπαραλιάκο,
3: κατάσταση, το έχουμε μπροστά μας.
0: Γιατί δεν θέλω να αδικήσουμε το θέμα, αλλά θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εσείς ενοχλείτε το τελευταίο διάστημα αρκετά και τον Υπουργό, ενοχλείτε με την καλή την έννοια. Είχατε και μια συνάντηση πρόσφατα και με τον Δήμαρχο της Κατερίνης για το φράγμα και τα διελιστήρια της Μόρνας εκεί στην περιοχή σας, στην Πιερία. Θέλετε να μας πείτε λίγο εντάχει τι παρεμβάσεις έχετε κάνει και ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Υπάρχει μια παλιά εγκατάσταση στα Πιέρια Όρη, που υπάρχει ένα φράγμα και μια εγκατάσταση διελιστήριων που είχαν γίνει επί νομαρχίας Πιερίας, να σου πω, από τον νομάρχη του Γιώργου Παπαστεριού. Δούλεψαν για την άρδευση και την ίδρυυση της περιοχής. Ίδρυυση κυρίως ήταν, αλλά αν περίσσευε νερό θα πηγαίνει και στην άρδευση της Βόρειας Πιερίας κυρίως. Επειδή υπάρχει πολύ νερό στα Πιέρια, δυστυχώς μάλλον για την ιστορία να πούμε, το 2013 σταμάτησε να λειτουργεί αυτή η εγκατάσταση. Και έκτοτε δυστυχώς έχουν λαϊλατηθεί, έχουν κλαπεί πολλά από τα μηχανήματα που υπήρχαν στο διελιστήριο κυρίως. Εγώ θέλω να το επανεξετάσουμε, να το ενεργοποιήσουμε. Είναι μια κατάσταση που είχε στοιχήσει για εκείνη την εποχή 13,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή. Έχω μιλήσει με τον Υπουργό, το ψάχνουμε τώρα και με τον Δήμο Κατερίνης και με τη ΔΙΑΚ Κατερίνης, για να δούμε τις δυνατότητες επαναλειτουργίας του, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε το νερό των Πιεριών. Είναι κάποια εκατομμύρια κυβικά νερού που περνάνε από το φράγμα και από εκείνη την περιοχή, γιατί είμαστε σε μια περιοχή που ψάχνουμε για νερό, και όσο δίνεται η κλιματική αλλαγή θα το ψάχνουμε ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε μια υφιστάμενη κατάσταση που ξοδεύτηκαν κάποια χρήματα
0: να μην πάει στο βρόντι.
3: Να ξαναλειτουργήσει έτσι και να είναι χρήσιμη την επόμενη μέρα. Αυτό είναι ένα άμεσο έργο. Γίνονται μελέτες και για άλλα πράγματα, δεξαμενές και ό,τι προβλέπονται από τις μελέτες, αλλά είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο.
0: Κύριε Μπαραλιάκο,
3: άμεσο.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα το αναδείξουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Φόντας Μπαραλιάκος, κυρίες και κύριοι, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το νομό Πιερίας, από το γειτονικό νομό της Πιερίας, η οποία έτσι είναι έτοιμη να μας υποδεχθεί εν ώψη της φετινής τουριστικής σεζόν. Η Ευδοξία Δένη βρίσκεται απέναντί μου, έχει πάρει τη θέση της για την εκφώνηση του δελτίου ειδήσεων των 9. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις ειδήσεις, φίλες και φίλοι.
4: You saved my heart from the fate of Ophelia.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες και εντός πολυοδομικού συγκροτήματος, κυρίως στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων σε ΑΠΗ ΘΙΤΑ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών, η ταυτότητα και αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέρημνα. Λόγω των εκλογών δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Σε πλήρη εξέλιξη, στο μεταξύ, οι έρευνες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Κυβέρνηση και Βρετανικές αρχές καταδικάζουν τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ενοχή στη βία και την παραβατικότητα εντός των πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, ελεύθεροι αφέθησαν 39 προσαχθέντες, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαωρό φυσικοδομής μαζί με συνομήλικη φίλη της, η οποία δυστυχώς κατέληξε. 17χρονη υπευλήθησε από πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτός κινδύνου, επίσης, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor Σταύρος Φλόρος, μετά τον τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο από προπέλα σκάφου, έκανε ψαροτούφεκο. Ο νεαρός έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, παρακολουθείται σε μεθ. Και εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της συνέργειας οδηγούνται αύριο στον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα, ενώ συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας στο Λουδία για το εντοπισμό της ορού. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με απόφαση της ΑΔΔΗ. Στην κινητοποίηση μετέχουν νοσοκομειακοί, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, εργαζομένοι σε ΟΤΑ, εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Στη Θεσσαλονίκη, η απεργιακή σκέντρωση της ΕΔΟ θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διακοπών της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Συνολικά θα διατεθούν 25.000 επιταγές. Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οργανώνει η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 7 το απόγευμα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας. Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος παρέχουν σήμερα και αύριο τα Δημοτικά Ιατρία του Κεντρικού Δήμου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λιβανό. Την ίδια ώρα, η Κίνα καλεί το Πακιστάν εντύν της προσπάθειας διαμεσολάβησης για επίτευξη ειρήνης, εν ώψη και της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται

0: Εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε
5: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, Τετάρτη σήμερα, 13 του Μάη, 2-3-10-2-85-106. Το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε σήμερα. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στις συναλλαγές σας με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς απεργεί ο δημόσιος τομέας. Να ρίξουμε μία ματιά λίγο στην κίνηση στους δρόμους, στον περιφερειακό. Βλέπω ότι έχουμε σχετικά χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση. Εκεί, στα Κωνσταντινοπολίτικα και στο ύψος της Τριανδρίας, ενώ και στην Καραμανλή, στην περιοχή της Χαριλάου αυτή την ώρα βλέπω ότι έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Η Εγνατία κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Βασιλής Σόλγας κατά πράσινη στο χάρτη μου. Μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο, να κάνετε βόλτες στην Όλγας.
1: Ναι, δεν θα αντιμετωπίσετε. Να πάρετε το αυτοκίνητο της Όλη να κάνουν βόλτες.
0: Δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Τσιμισκή επίσης πολύ καλή εικόνα της. Και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης βλέπω ότι έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην κάθοδο εκεί στις 12 όροφες μέχρι να φτάσετε και στην Εγνατία. Και είπαμε ότι έχουμε πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων και στον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλους δήμους της πόλης. Έβλεπα για παράδειγμα το διήμερο εκδηλώσεων της Κυριακής στο Αντάμωμα που θα γίνει στην Ελβετία από την 5η Δημοτική Κοινότητα. Θα γίνει σε συνεργασία της κοινότητας με τον Δήμο και την χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου με τη συμμετοχή λαογραφικών μουσικών σχημάτων της κοινότητας το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα.
1: Ωραία, και πριν από λίγο ήρθε και η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την γενοκτονία των Ποντίων, η επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η μάνα η Πόντια που είναι γνωστή στην Αγία Σοφίας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, αναμένεται, έχει και μια έκπληξη για την ποντιακή κοινότητα. Θα ανακοινώσει
0: τώρα,
1: κάτι πολύ
0: ξέρεις,
1: σημαντικό.
0: Αφού το ξέρεις, γιατί δεν θα μας το
1: μέχρι
0: πεις
1: το
0: γιατί μας κρατάς σε αγωνία.
1: Θα ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πες το παιδάκι μου, πες το να βγάλουμε καμιά είδηση. Δώσε το αποκλειστικό.
1: Εμείς λέμε για να πάει ο κόσμος.
0: Ναι, και να
1: τα ακούσει εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, πάντως για την γενοκτονία των Ποντίων έχουμε και στο Δήμο Ρεοκάστρου. Σήμερα ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων στις 8 από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο, άμμον τα κείμετων καντήλαν, με την προβολή του ντοκιμαντέρ αφιερώματος στον ποντιακό ελληνισμό του Δήμου Ρεοκάστρου, παραγωγής της Ένωσης Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων, με τίτλο «Το κάστρο που ξεριζώθηκε, η πόντη του Ρεοκάστρου». Έχουμε πολλές εκδηλώσεις σημειωμένες στο ημερολόγιό μας. Θέλω να πάμε όμως σε ένα σημείο το οποίο εμένα μου αρέσει πολύ και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο έτσι σημείο, καλύτερος τόπος στη Θεσσαλονίκη για να δημιουργήσεις έναν χώρο πολιτισμού, μία δημοτική βιβλιοθήκη. Αναφέρομαι στη Γιάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη που είναι στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, στο Γιάλινο κτίριο. Με πρωτοβουλία βέβαια του Δήμου και της αρμόδιας αντιδημαρχίας του Βασίλη Γάκη, στήθηκε εκεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία πηγαίνει και εξαιρετικά καλά.
1: Πάει
0: από
1: πάρα
0: την Αθήνα.
1: Πολύ εξαιρετικά από τότε που άνοιξε και θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο, αναμένεται να έχει πολλούς περισσότερους επισκέπτες από τώρα που είναι η άνοιξη και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν ένα βιβλίο, να κάθονται εκεί έξω στον προαύλιο χώρο που έχει διαμορφωθεί πάρα πολύ όμορφα, στον κήπο των γλυπτών, να διαβάζουν και φυσικά με θέα τη θάλασσα.
0: Την Κυριακή που μας έρχεται, στις 17 του Μάη, στις 10:30 το πρωί, θα έχουμε και μία εκδήλωση, από ό,τι λένε οι διοργανωτές, με πολύ φαντασία και συναισθηματική σύνδεση με τον κόσμο του βιβλίου. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Ανοίγουμε βιβλία, ανοίγουμε φτερά». Συμμετέχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας τριών παιδικών σταθμών του Δήμου της Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο να εμπνεύσει τα παιδιά από μικρή ηλικία, δείχνοντάς τους πόσο μαγικός είναι ο κόσμος των βιβλίων, να ανακαλύψουμε μαζί τη χαρά της ανάγνωσης, λένε οι διοργανωτές, και να καλλιεργήσουμε τη φαντασία μας. Επίσης, τα τοπικά ζητήματα. Η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης ενισχύεται με 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα. Τι θα κάνουν, έχεις καταλάβει, τι θα κάνουν αυτά τα ποδήλατα?
1: Ναι, εκτός από το αυτοκίνητο και τα, και τα μηχανάκια με τα οποία κινούνται, θα είναι 6-7 δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι θα κινούνται για πιο γρήγορα με ποδήλατα. Θα παρουσιαστεί αυτό την
0: Και θα έχουμε
1: πέμπτη.
0: Νομίζω και θα έχουμε την Παρασκευή εδώ
1: στην
0: εκπομπή. Θα έχουμε την Παρασκευή
1: ναι.
0: στην εκπομπή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, να μας μιλήσει για αυτές τις προσθήκες στο δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης.
1: Και φυσικά αναμένεται λογικά από το Σεπτέμβριο, ναι, και η νέη Δημοτική Αστυνομική, τη μεγάλη προκήρυξη που είχε γίνει το ΑΣΕ. Αυτή την περίοδο, δεν κάνω λάθος, είναι σε διαδικασία εκπαίδευσης, νομίζω στην Άουσα, στη σχολή Αστιφυλάκων, και αναμένεται να έρθουν για να, δηλαδή ουσιαστικά στους δρόμους, τους 75 συν 5 που θα πάρουν αργότερα, δημοτικούς αστυνομικούς, μια δύναμη πλέον περίπου στους 150, θα αναμένεται να τους δούμε στους δρόμους από το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σε πάω στα κεντρικοπολιτικά, γιατί και εκεί υπάρχει κινητικότητα, mm-hmm. ανεβαίνουν οι τόνοι, έτσι υπάρχουν διαξυφισμοί. Καταρχάς, ο κύριος Τσίπερας, όπως είπαμε, είναι ένα βήμα πριν ανακοινώσει το κόμμα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί έτσι μια αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει να πλασαριστεί ως ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Προκαλεί έτσι και μια νευρικότητα στα στελέχη. Δεν ξέρω αν είδες χθες τις δηλώσεις που έκανε ένας στέλεχος του κόμματος, η κυρία Βάσια Αναστασίου, γνωστή για τις δηλώσεις της περί προγραμματέαρας του ΠΑΣΟΚ, περί στελεχάρας του ΠΑΣΟΚ. Εχθές λοιπόν έτσι συμμετείχε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και τη ρώτησαν πώς της φάνηκε ο κύριος Τσίπρας, και απάντησε το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να λουστεί δύο φορές, γιατί είναι έντονη η μπογιά. Βέβαια αυτό προκάλεσε έτσι λίγο μια αντιπαράθεση, και μετά αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει πολιτευτεί στο παρελθόν ο πρώην πρωθυπουργός. Η κυρία Λινού τώρα, η ανεξάρτητη βουλευτής, η οποία βρέθηκε στο Χαλάνδρι, εκεί όπου μίλησε την περασμένη Δευτέρα ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον την γέννηση αυτού του νέου κόμματος και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε αυτήν την νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις, διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βέβαια δεν λείπουν και οι μουσικές αφιερώσεις που κάνουν το ένα στο άλλο, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα και σε ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών. Ένα τέτοιο ευχάριστο έτσι στιγμιότυπο μας χάρισαν η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Ας τους ακούσουμε.
2: Κάποια άλλη και Κώστα, δεν το γνωρίζω.
3: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση.
4: Όπα.
5: Όπα.
3: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
5: Όπα.
3: Νομίζω ότι αυτό
5: Τσίπρα.
3: Το τραγούδι
5: είναι από τις λέξεις κρύβεται το Αλέξης.
3: Για
5: συνεχίζουμε
3: εσένα,
5: τραγούδι εγώ. Ολύμπια.
3: Γιατί καταλαβαίνω, Πασχάλης, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρας.
5: Του έχουμε αφιέρωση. Ήταν εκεί μαζί με άλλους 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μιας στην
2: Αματιά. Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά, και αυτά είναι τα ευχάριστα, βέβαια, θέλω να σου πω. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ με ποια συνθήκη θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες μας τα είπε και ο κύριος Μαμουλάκης σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο βουλευτής Ηρακλείου της Κουμουνδούρου, καλώντας τον κύριο Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες, να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα, προκειμένου να υπάρξουν προτάσεις και να υπάρξουν αποφάσεις. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Θεσσαλονίκης και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια με το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα κύριε Ελευθεριάδη.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είστε καλά, επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες του ρεπορτάζ ή θα μας πείτε κι εσείς ότι θα φανεί στην πορεία?
4: Επιβεβαιώνω τα 2/3 ότι είμαι στην Κεντρική Επιτροπή και πρώην γραμματέας. Τα άλλα είναι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος, ξέρετε.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ, κύριε Ελευθεριάδη, έτσι, βρίσκεται σε μία περίοδο και σε μία φάση έντονης κινητικότητας. Εχθές πήρα 2-3 φίλους κάτω στη Χαριλάου Τρικούπη για να μου περιγράψουν λίγο την κατάσταση και το κλίμα και μου είπανε ότι ο Μάιος που απομένει, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα είναι μία περίοδος όπου θα γίνονται περιοδίες σε όλη τη χώρα και του κυρίου Ανδρουλάκη αλλά και των κορυφαίων στελεχών, ότι θα επιδιωχθεί να υπάρξουν απέναντι στους κυβερνητικούς μονολόγους, όπως μου λέγανε χαρακτηριστικά, οι άλλες προτάσεις, να υπάρχει αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται, και φυσικά και τα ψηφοδέλτια, για τα οποία οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων έχουν σηκώσει μανίκια.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι άμα βάλουμε τη συνθήκη του συνεδρίου που πέρασε στα τέλη Μαρτίου, του προσυνεδριακού διαλόγου και τη συμμετοχή των μελών του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα έντονο 2026, θα έλεγα εγώ, το οποίο έχει δώσει μία δυναμική στο ίδιο το κόμμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι έχουμε καταφέρει ως πολιτικός φορέας να βρισκόμαστε στο προσκήνιο των συζητήσεων. Είναι δεδομένο ότι στη μεγάλη αντίληψη της κοινής γνώμης το δίπολο των επόμενων εκλογών θα είναι η Νέα Δημοκρατία απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να αλλάξει και λίγο η ατζέντα με τις πρακτικές του κυρίου Τσίπρα και την όλη του δραστηριοποίηση. Αλλά ξέρετε,
0: χθες η interview η δημοσκόπηση της interview, φαντάζομαι την παρακολουθήσατε, φέρνει στη δεύτερη θέση τον κύριο Τσίπρα. Με οριακή διαφορά βέβαια από το ΠΑΣΟΚ στα όρια του στατιστικού λάθους. Αλλά είναι μια πρώτη μέτρηση στην οποία ο κύριος Τσίπρας καταγράφεται κανονικά και μετριέται κανονικά ως επικεφαλής κόμματος.
4: Εγώ εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός έχει μάθει, έχει ζήσει και έχει πλέον βιώσει τι σημαίνει να έρχεται ένας παράγοντας κομματικός, πολιτικός και να θεωρεί τον εαυτό του ότι θα είναι ο μεσσίας της κατάστασης. Το έχουμε βιώσει και στο παρελθόν και γι' αυτό και εκτιμώ ότι και το εγχείρημα Τσίπρα θα κινηθεί σε μια μέτρια, αν θέλετε, εκλογική βάση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αρχηγικό κόμμα μόνο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα στελεχών, το οποίο έχει βαθιές ρίζες μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Με στελέχη που έχουν εκλεγεί στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στους συνδικαλιστικούς, στα συνδικαλιστικά όργανα, μπορεί να κινητοποιήσει εκατοντάδες και χιλιάδες μέλη. Εάν καταφέρει αυτή την κινητοποίηση να την μετατρέψει σε πολιτική κινητοποίηση, δηλαδή να βγει ο κόσμος και να μιλήσει για τις θέσεις και το όραμα του ΠΑΣΟΚ, αυτό θα έχει πολλαπλά αποτελέσματα. Απέναντι σε αυτό τι έχουμε? Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει πρόσφατα πρωθυπουργός, οι μνήμες είναι πάρα πολύ νοπές στην ελληνική κοινωνία, έχει αποτύχει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη δις, και αυτή τη στιγμή έρχεται να καλύψει θεωρητικά τον χώρο ο οποίος ο ίδιος κατακαιρμάτισε. Δηλαδή έχει ήδη διασπάσει το κόμμα του σε 3-4 κομμάτια και έρχεται να κάνει τι, να ενώσει αυτό το χώρο? Εκτιμώ ότι όπως και να το συζητήσουμε, όπως και να το αναλύσουμε, από τη μία έχουμε να κάνουμε ένα πρόσωπο και από την άλλη έχουμε να κάνουμε ένα κόμμα με θέσεις και ιδέες, ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Οι αντιπαραθέσεις που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεν είναι για το πρόσωπο. Γίνεται για τα ζητήματα πολιτικής. Δηλαδή, είδαμε το τελευταίο διάστημα την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του χρόνου εργασίας, που δημιούργησε μία αναστάτωση, δημιούργησε όμως μία συζήτηση πολιτική. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, βέβαια αυτό, αυτό για το οποίο σας κατηγορεί η κυβερνητική πλευρά, γιατί ακούσαμε και την κυρία Κεραμέως να τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα, για αυτή την πρόταση μείωσης των ωρών εργασίας. Με τον κύριο Χριστίδη, βέβαια, να πούμε, τον αρμόδιο τομεάρχη εργασίας του κόμματος, να καλεί την Υπουργό Εργασίας σε ένα debate. Αυτό το οποίο υπόθηκε από κυβερνητικής πλευράς είναι ότι δεν είναι μια μελετημένη πρόταση και ότι δεν είναι μια κοστολογημένη πρόταση. Και την ίδια ώρα, κύριε Ελευθεριάδη, θα μου επιτρέψετε, την ίδια ώρα υπήρξαν και ανακοινώσεις φορέων και μάλιστα που προέρχονται και από το δικό σας χώρο οι επικεφαλείς τους, από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ζήτησαν καλύτερη μελέτη πριν γίνει αυτή η πρόταση.
4: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω το εξής, το λέω με ένα τόνο αρκετά αυστηρό, δεν θα δώσουμε εξετάσεις σοβαρότητας και υπευθυνότητας στην κυρία Κεραμέσου και στη Νέα Δημοκρατία. Στην κυβέρνηση του 13ωρου, στην κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων και της κατασπατάλησης των δεκάδων δις του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο όμως δεν είχε κανένα αποτέλεσμα για την ίδια τη χώρα, για το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για την ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της, δεν θα δώσουμε εξετάσεις σε κάτι το οποίο είναι βαθιά πολιτικό, βαθιά, αν θέλετε, προοδευτικό, συζητείται σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά με την αναβάθμιση της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να δούμε και να μιλήσουμε, αν θέλετε, ιδεολογικά και πολιτικά, εάν κάποια στιγμή τα ωφέλη που έρχονται από αυτή την τεχνολογική εκτόξευση, εάν θα πάνε στους λίγους και στους εκλεκτούς ή αν θα πάνε στην κοινωνική βάση και στο κοινωνικό σύνολο. Οι κουβέντες που ανοίγουν και έχουν ένα πολιτικό περιεχόμενο, ξέρετε, δεν είναι μετρημένες λογιστικές μελέτες. Έχουν αναγάγει την πολιτική, γιατί αυτό μπορούν μόνο σε ένα ισοζύγιο εσόδων-εξόδων. Δεν μπορούν να παράγουν πολιτική. Και γι' αυτό το λόγο έχουν αναθέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες για να γίνεται όλη αυτή η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα ορίζουμε και να τα λύνουμε πολιτικά.
0: Επομένως,
4: και γι' αυτό το λέω σε αυστηρό τόνο, εμείς ανοίγουμε την κουβέντα. Όταν ανοίγεις την κουβέντα, δίνεις την προοπτική. Η κυρία Κεραμέσου, όταν θα συζητόταν το ζήτημα του 40ωρου των δεκαετιών, θα ήταν σε αυτούς που θα λέγε δεν μας φέρετε κοστολογημένες τις μελέτες. Εάν δεν βάλεις το όραμα της πολιτικής μπροστά, δεν μπορείς να έχεις ποτέ αποτέλεσμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Και πρέπει να το κατανοήσουν πρώτα απ' όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα πρέπει να βγουν με σθένος και να υπερασπιστούν τη συγκεκριμένη πολιτική άποψη.
0: Το ρεπορτάζ, κύριε Ελευθεριάδη, αναφέρει ότι εσείς στο ΠΑΣΟΚ θα επιμείνετε σε αυτή την λεγόμενη κοινωνική ατζέντα. Δηλαδή, εκτός από αυτή την πρόταση για μείωση του χρόνου εργασίας, είδαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, παράλληλα με το μήνυμά του για τη γιορτή της μητέρας, την περασμένη Κυριακή, να καταθέτει και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις εργαζόμενες γυναίκες και για την ίση αμοιβή των γυναικών που εργάζονται. Φαντάζομαι ότι αυτό το μοτίβο θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται.
4: Κύριε Σολάκη, 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πάμε προς το 8ο. Έχουν επιφέρει, θεωρείτε, δεν το ρωτάω, το ρωτάω ρητορικά, δεν περιμένω προφανώς απάντηση από εσάς ως δημοσιογράφο. Έχουν επιφέρει κάποια αλλαγή στο μοντέλο το παραγωγικό της χώρας? Έχουν επιφέρει κάποια αλλαγή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος? Έχουν αυξήσει την αγοραστική δύναμη όλων των πολιτών? Ας αφήσουμε όλες επομένως τις ειδικές περιπτώσεις και το τι έχει κάνει στην υποσημείωση της υποσημείωσης κυβέρνηση αυτή και ας δούμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Και γιατί όμως στις δημοσκοπήσεις βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, κύριε Ελευθεριάδη, και από αυτή τη φθορά ενδεχομένως την κυβερνητική, που είναι και λογικό να υπάρχει, κυβερνά από το 19, δεν βγαίνει κερδισμένο το ΠΑΣΟΚ?
4: Ο μέσος πολίτης εκτιμώ και εκτιμούμε ότι ο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ζει καλύτερα από πριν. Συμπιέζεται, πιέζεται οικονομικά, κοινωνικά, σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες συνθήκες μετριότητας και συμβιβασμού. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να περιμένουμε 40 ευρώ βάουτσερ για να πάμε να βάλουμε βενζίνη. Και μου λέτε για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς το πολιτικό σύστημα μετά το 2012 έχει επιτύχει σε εισαγωγικά να πηγαίνουν στις κάλπες ο μισός ελληνικός πληθυσμός. Παλαιότερα, ξέρετε πολύ καλά, η ελληνική συμμετοχή ήταν πάρα πολύ υψηλή. Καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα 20-22% το οποίο ορίζει τη Νέα Δημοκρατία ως μια αξιόπιστη λύση εξηγείται πάρα πολύ απλά, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί ιδεολογικά να βρίσκονται ταυτισμένοι σε αυτό το χώρο, ό,τι και να κάνει. Είναι, αν θέλετε, το ελάχιστο της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας το οποίο στηρίζει αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν το στηρίζει η ελληνική κοινωνία, το ξαναλέω. Και από εκεί και πέρα είναι δικό μας ζήτημα πώς αυτή την αντίδραση και την αμφισβήτηση του ελληνικού λαού απέναντί του θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να την πάρει
6: και να τη μετατρέψει σε μια δυναμική η οποία του έδινε την προοπτική νίκης. Εγώ λέω ότι στο σημερινό νεφελώδες, ομιχλώδες πολιτικό σκηνικό, όπου ο κόσμος έχει βομβαρδιστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα δεκάδες κόμματα τα οποία θα υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο, πολλοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι και περιμένουν να δουν. Όταν θα έρθουν όμως η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, γιατί εκεί είναι το στίχημα, θα πρέπει να δούμε ποιο δίπολο, ποιο δίλημα θα δημιουργηθεί. Εγώ εκτιμώ το δίλημα θα είναι ή η συνέχιση του σημερινού αποτυχημένου μοντέλου ή μια αλλαγή πολιτική με όραμα κυρίως. Και όχι με λογιστικές προσταφαιρέσεις του 5-10% πάνω ή των 50% ευρώ στα βάουτσερ που έχει κάνει κανόνα της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Ελευθεριάδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
13: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
14: Μεσημέρι στην πόλη. Bla, bla, bla. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
15: La, la.
14: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
15: Πο, πο, πο.
14: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
15: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
14: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
16: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
17: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση δικής

0: tonight. Επίστροφη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και πάμε λίγο προς το κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, όπου σήμερα από νωρίς το πρωί έχουν ανοίξει οι κάλπες, έχουμε τις φοιτητικές εκλογές. Αλλά εμείς εδώ μαζί μας έχουμε την καλή συνάδελφο, την Έλενα Καραβασίλη από την εφημερίδα Μακεδονία, όπου καθημερινά ασχολείται με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Έλενα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Έλενα. Κάποια καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε, που σε έχουμε, σε φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Άνοιξαν στις 7 οι κάλπες.
1: Τώρα, στις 7 και στις 8, γιατί η Βαγγέλη το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό, ανάλογα λίγο τη σχολή και το τμήμα, αυτοί πάντως που άνοιξαν τις κάλπες στις 7 θα κλείσουν 7 το απόγευμα και όσοι ξεκίνησαν τη διαδικασία 8 το πρωί θα την κλείσουν 8 το βράδυ. Είναι και το, απλά να προσθέσω ότι είναι και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος η
0: σωστά.
1: Σήμερα.
0: Σωστά, ναι.
1: Βέβαια εκεί, τώρα θα δούμε τι θα γίνει φέτος, γιατί τις προηγούμενες χρονιές επέλεγαν και κάνανε μόνοι τους ξεχωριστή ημερομηνία εκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο.
0: Έχουμε λίγο εικόνα. Χθες είχαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κάποιες εικόνες που σαφέστατα δεν ήταν ωραίες, με κάποιες συμπλοκές που έγιναν. Πώς εκτιμάς?
2: Συμπλοκές τώρα τα βίντεο ήταν πολύ έτσι αποκαλυπτικά. Έπεσε ξύλο.
0: Πώς εκτιμάς ότι θα είναι σήμερα το κλίμα?
1: Θα πούμε λίγο και ότι ένα άτομο είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Εντάξει, είναι σε ένα πολύ πολωμένο κλίμα η θετική διαδικασία. Τώρα ακόμα είναι αρκετά νωρίς βέβαια για να έχουμε εικόνα πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Επειδή εγώ χθες μίλησα με κάποια παιδιά από την ΕΑΚ, προσπαθώντας να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς έγινε και γιατί συνέβη όλο αυτό.
2: Ναι, περιέγραψε μας λίγο το τι έγινε, Έλενα. Γιατί είχαμε ανθρώπους που πήγαν στο νοσοκομείο, ένας νοσηλεύεται σοβαρά και αν δεν κάνω λάθος 7 συνολικά άτομα.
1: Πολύ σωστά,
2: και επίσης είχαμε και 39 προσαγωγές από την αστυνομία.
1: Ναι, βέβαια, κοίταξε τώρα. Εδώ αυτό που συνέβη.
0: Αυτό ήταν το άλλο κουλό λίγο με την αστυνομία προσήγαγε άτομα που ήταν από αυτά που επιτέθηκαν.
1: Ναι. Όλοι όσοι προσήχθησαν ήταν από την ΕΑΚ. Δηλαδή, δεν ήταν κάποιος από αυτούς που.
0: Από αυτούς δηλαδή που δέχθηκαν την επίθεση, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Γι' αυτό και αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Δηλαδή, δεν συνελήφθησαν τα άτομα που επιτέθηκαν, αλλά αυτοί στους οποίους επιτέθηκαν.
2: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε είναι ότι σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, έτσι, γιατί ήταν καταδρομική επίθεση, δηλαδή έγινε όλο πάρα πολύ γρήγορα, λίγο πριν τις 10, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, με αυτόπτες μάρτυρες, ομάδα αναρχικών, κουκουλοφόροι, εισέβαλαν στην Πολυτεχνική και πήγανε στο τραπεζάκι που είχε η ΕΑΚ, με ρόπαλα, κράνη, φωτοβολίδες και άρχισαν να χτυπάνε τυφλά στην ουσία. Γιατί λένε, κάποιοι είπαν ότι δεν ήταν καν κομματοποιημένοι, ας πούμε, κάποιοι εκ των οποίων χτυπήθηκαν. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ΕΑΚ. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ, γιατί εγώ αυτό ξεκίνησα να λέω, ότι μίλησα με κάποιους από την ΕΑΚ και είπανε ότι σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τις σημερινές φοιτητικές εκλογές. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια προϊστορία που ξεκίνησε αυτό το αυτά τα χτυπήματα το Νοέμβριο πέρσι από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα και είχαμε και φέτος αρχές Νοεμβρίου αντίστοιχη, όχι τόσο εκτεταμένο ούτε τόσο άσχημα χτυπήματα που να φτάσουν φοιτητές στο νοσοκομείο, είχαμε το Νοέμβριο κάτι αντίστοιχο στη Φιλοσοφική του Αριστοτελείου.
0: Είναι μια μεταξύ τους αντιπαράθεση, δηλαδή, η οποία δεν ήταν μόνο για χθες.
1: Αν υπάρχει βεντέτα και τι γίνεται, το αρνήθηκαν να βγάλει τα δεδομένα.
2: Αυτές οι εικόνες, Έλενα, προκάλεσαν έτσι και την αντίδραση των Βρετανικών αρχών του Απιθύτα. Υπήρξε μια ανακοίνωση από πλευράς Βρετανικών αρχών. Τι έκαναν οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου όταν έγινε γνωστό αυτό το επεισόδιο?
1: Φυσικά καταδικάζουν το τι έχει συμβεί και ήταν ανακοίνωση βγήκε και από το Υπουργείο Παιδείας. Το θέμα ερευνάται, δηλαδή και το Αριστοτέλειο και το Υπουργείο λέει ότι θα αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν. Βέβαια τώρα το θα αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν Αυτό θα το δουν οι αρμόδιες αρχές. Γιατί απ' την άλλη λέμε ότι θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι στο πανεπιστήμιο και τι γίνεται. Mm-hmm. Επίσης, χθες στην Πολυτεχνική υπήρχε φύλακας. Υπήρχε φύλακας. Ναι. Άρα.
0: Εντάξει, τώρα και ένας άνθρωπος που είναι εκεί πέρα ως φύλακας.
1: Όχι, για να μην παρεξηγηθούμε και για να, δεν λέω ότι θα μπορούσε να κάνει
0: αυτό,
1: κάτι.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης ο φύλακας αυτό που κάνει απαγορεύεται να παρέμβει. Δεν παρεμβαίνει. Καλεί την αστυνομία, ενημερώνει τους αρμοδίους.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι δεν έχει και δικαίωμα να παρέμβει ο φύλακας. Ναι.
2: Έλενα, παρακολουθείς το ρεπορτάζ το σημερινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Των φοιτητικών εκλογών. Ας ελπίσουμε και το άτομο το οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Έλενα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, ήταν η συνάδελφος, η Έλενα Καραβασίλη από την εφημερίδα Μακεδονία και από το e-makedonia.gr. Να πούμε βέβαια, εφόσον είμαστε και έτσι στον χώρο της παιδείας, mm-hmm. ότι υπήρξε μία ενημέρωση για το τραγικό περιστατικό των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, μετέβη στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, με το Υπουργείο να απευθύνει έκκληση προς όλους για τη διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία.
0: Ακριβώς. Και καταρχάς λίγο να πούμε λίγο και κάτι για εμάς τους δημοσιογράφους και κυρίως για την αστυνομία, γιατί αυτό από την αστυνομία έχει διαρρεύσει. Δεν το βρήκαν οι δημοσιογράφοι μόνοι στο σημείωμα της κοπέλας. Άλλο να περιγράψεις και να πεις στο περίπου τι έχει αναφέρει στο σημείωμα η κοπέλα. Και άλλο να το βγάλεις.
2: Ναι, αναφερόμαστε για εσάς που δεν γνωρίζετε, για εσάς που δεν μας ακούτε από το πρωί, στο τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια τα οποία ανέβηκαν στην ταράτσα και έπεσαν στο κενό με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξε ένα σημείωμα και αναφέρεται σε αυτό το σημείωμα σε όλη την ψυχολογική κατάσταση της μίας εκ των δύο κοριτσιών, ενώ αντίστοιχες σημειώσεις φέρεται να υπάρχουν
0: και
2: από τη δεύτερη κοπέλα. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Πολίτη. Είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και αναπληρωτής καθηγητής συγκοινωνιακού σχεδιασμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω μιλήσει και στο παρελθόν με τον κύριο mm-hmm. Πολίτη για ρεπορτάζ που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό. Καλή σας ημέρα, κύριε Πολίτη.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Να ευχηθούμε και συγχαρητήρια στην θητεία σας, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Συγκοινωνιολόγων Ελλάδος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα εκλεγήκατε στη συγκεκριμένη θέση.
3: Ναι, ακριβώς, πριν από περίπου ένα μήνα.
2: Καλή θητεία, λοιπόν.
3: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
2: Εμείς σήμερα θα θέλαμε λίγο την άποψή σας και τη συνεισφορά σας σε αυτήν την συζήτηση που έχει ανοίξει μετά και τα πολλά περιστατικά με τα ηλεκτρικά πατίνια. Υπήρξε μία ανακοίνωση από τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ότι το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών. Τα δύο από αυτά ήταν θανατηφόρα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείστε από την ΠΟΕΔΗΝ, πάνω από 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα. Έχει ανοίξει μια συζήτηση, έχει μιλήσει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έχουν πάρθει και κάποια μέτρα. Οφείλουμε να πούμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν και από τους πρωτοπόρους που θέλησαν να θέσουν ένα πλαίσιο.
0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τέλη του 2025 είχε ζητήσει με επιστολή του από τον τότε υφυπουργό, τον κύριο Νικονόμου, την απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ήταν του νομοσχεδίου που περνούσε για τον νέο κόμμα.
2: Η δική σας η θέση ποια είναι, κύριε Πολίτη? Τι πρέπει να γίνει για να κυκλοφορούν τα πατίνια αυτά με ασφάλεια και κυρίως οι αναβάτες τους να μειωθούν οι αριθμοί αυτοί, οι οποίοι είναι ανησυχητικοί τώρα? 109 τροχαία μέσα σε ένα χρόνο με την εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού είναι ένα στοιχείο το οποίο προβληματίζει.
3: Κοιτάξτε, από την ανάδειξη του θέματος, καταρχάς φάνηκε, γι' αυτό έχουμε βάλει στο δελτίο τύπου που αναφέρατε, στο που κάναμε ως Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ότι το πρόβλημα δεν καταγράφεται επαρκώς. Mm-hmm. Ενώ συνήθως την ανάλυση της οδικής ασφάλειας που αφορά την κίνηση των γεωταχή οχημάτων, συνήθως παίρνουμε τα δεδομένα που μας δίνει η τροχέα στις καταγραφές που κάνει.
0: Ναι.
3: Φάνηκε τελικά από την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ που αναφέρατε ότι το πρόβλημα τη διερεύνηση του πώς ακριβώς συμβαίνουν τα ατυχήματα με τα πατίνια θα έπρεπε να την αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν συμβαίνει ένα ατύχημα με πατίνια δεν είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτό το ατύχημα καταγράφεται από την τροχέα. Μπορεί λοιπόν ένας επιβάτης ενός ηλεκτρικού πατινιού να πέσει από μόνος του χωρίς να έχει κάποια εμπλοκή με κάποιο άλλο ατύχημα και να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγραφή που πρέπει να την έχουμε, αν θέλετε ως επιστήμονες, για να μπορέσουμε να δούμε τα πιο βαθιά αίτια αυτού του φαινομένου. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε καταρχάς για το Δήμο Θεσσαλονίκης, να πω ότι εγώ προσωπικά από το 2017-2018 έχω έρθει σε επαφή με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τότε είχαμε πάρει ένα ερευνητικό έργο που αφορούσε τα κοινόχρηστα ποδήλατα και από τότε προσπαθούμε έτσι, με πολύ μεγάλη συνεργασία με το Δήμο να θέσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Κάποια πράγματα έχουν γίνει. Εδώ να πω ότι από το 2021 η ελληνική πολιτεία με τον νόμο 4784 έβαλε θεσμικά κάποια όρια τα οποία αξίζει να τα πούμε.
0: Κύριε Πολίτη, συγγνώμη σας διακόπτω, εγώ έχω την αίσθηση ότι αφήσαμε. Ήρθανε τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα και μετά από πίσω σερνόμαστε για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο.
3: Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα και ήταν το τρίτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να πω ότι γενικά βλέπουμε σε θέματα οδικής ασφάλειας, όχι μόνο στα πατίνια, αλλά γενικά όποτε συμβαίνει ένα μεγάλο ατύχημα από τα Τέμπη μέχρι στην Εγνατία, εδώ που μπορεί να συμβεί ένα μεγάλο ατύχημα, βλέπουμε δυστυχώς η ελληνική κοινωνία να σέρνεται, πολύ σωστά ήταν η έκφραση που χρησιμοποιήσατε, να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις και αντί να προλαμβάνει γεγονότα, να προσπαθεί να τα λύσει και με κάποιες μεθόδους πολλές φορές, οι οποίες είναι ας πούμε η απαγόρευση, όπως συζητιέται τώρα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Άρα λοιπόν αυτό που έλεγα είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Υπήρχαν και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα όρια τα οποία έχει θέσει η ελληνική πολιτεία ήδη από το 2021. Παραδείγματος χάρη, το ένα είναι ότι απαγορεύεται η οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 15 ετών. Βλέπουμε όμως καθημερινά δυστυχώς στους δρόμους ανήλικους πολύ μικρότερης ηλικίας ανεξέλεκτα να χρησιμοποιούν τα πατίνια. Τα πατίνια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη χρήση κράνους. Ούτε και αυτό το βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους. Το βράδυ θα πρέπει να υπάρχει αντανακλαστικό γυλαίκο. Ούτε και αυτό το βλέπουμε.
0: Εδώ πέρα βλέπουμε ότι το έχουν δικάβαλο και τρικάβαλο πολλές φορές, αν μου επιτρέπετε η φράση.
3: Πάλι με προλάβατε. Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερο επιβάτη.
0: Ναι.
3: Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. Η χρήση ακουστικών. Βλέπουμε πλέον πάρα πολλούς νέους.
2: Ναι, να μην ακούνε τι συμβαίνει γύρω τους. Δηλαδή, αν ακούς μουσική στο πατίνι, πώς θα ακούς μια κόρνα για να σε προειδοποιήσει.
3: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν ήδη από το 2021 υπάρχουν και δυστυχώς δεν αστυνομεύονται ή δεν επιτηρούνται. Αν θέλετε, επειδή με ρωτήσατε στην πρώτη σας ερώτηση τι επιπλέον πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν, σε αυτό το δελτίο τύπου που προαναφέρθηκα, έχουμε θέσει 2-3 πράγματα τα οποία, αν θέλετε, αξίζει να τα σημειώσουμε.
2: Παρακαλούμε. Κύριε Πολίτη.
3: Το πρώτο αφορά την εποπτεία της αγοράς. Δηλαδή, ενώ ο νομοθέτης λέει ότι θα πρέπει η μέγιστη ταχύτητα των ηλεκτρικών πατριών να είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα, αυτή τη στιγμή, αν κάνετε μία έρευνα στα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας, θα δείτε ότι πουλούνται ηλεκτρικά πατρινιά με μέγιστες ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από το όριο. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι παράνομο. Το δεύτερο, ασφάλιση και ταυτοποίηση οχήματος. Δεν είναι δυνατόν να κινούνται οχήματα στους ελληνικούς δρόμους και μάλιστα στους ίδιους δρόμους με οχήματα, να προκαλούνται ατυχήματα και να μην είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη οι κυκλοφορούντες και βεβαίως να μην υπάρχει ταυτοποίηση του οχήματος. Άρα λοιπόν μια πρόταση είναι να υπάρχει σήμανση κυκλοφορίας.
0: Mm-hmm.
3: Το επόμενο κομμάτι, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό, και αυτό είναι αν θέλετε ένα μέρος σημαντικό του προβλήματος γενικότερα της λειτουργίας των κοινοχρήστων ποδηλάτων, είναι ότι αυτή τη στιγμή ένας ιδιώτης που θέλει να μπει στην αγορά και να έχει μια εταιρεία κοινοχρήστων ποδηλάτων παίρνει μια απλή αδειοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. χωρίς να υπάρχει καμία γνωμοδότηση των εκάστοτε δήμων. Άρα λοιπόν, αν αποφασίσουν μια μέρα 50 ιδιώτες να έρθουν με 50 εταιρείες σε μια περιοχή, δεν.
2: Αν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πάρουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης την άδεια λειτουργίας.
3: Άρα λοιπόν, εμείς προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου, των εκάστοτε Δήμων σε όλο αυτό, να έχουν Δήμο γνωμοδότηση.
2: Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Να δούμε βέβαια αν και οι αρμόδιοι, φαντάζομαι όμως ότι έχουν διάθεση να τα ακολουθήσουν. Τουλάχιστον ο κύριος Χρυσοχοίδης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτή την εικόνα έχει στείλει, να μπει αυτή η τάξη σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να μας απασχολεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κάνετε μελέτες για το κυκλοφοριακό, να δούμε λίγο και πώς έχει βοηθήσει το μετρό στην μετακίνηση των Θεσσαλονικίων. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο τι επιπτώσεις θετικές, φαντάζομαι, θα έχει η επέκταση της Καλαμαριάς, που καλώς χόντος των πραγμάτων θα τεθεί σε λειτουργία εκεί στα μέσα του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πολίτη.
3: Έχετε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πολίτης, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Συγκοινωνιολόγων Ελλάδος. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε τα σχόλια της παρατηρής και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Δεν ξεχνάτε να μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το www.fm100.gr. Και έτσι σιγά σιγά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε να σας κάνουμε μία πρόταση, γιατί η Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο έχει πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις και άλλα βέβαια καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά εγώ θέλω να πάμε σε μία παράσταση που κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Θέατρο Αυλαία. Ο τίτλος της, «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Έχουμε τον κύριο Ιωσηφίδη μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωσηφίδη.
4: Καλημέρα, είστε καλά?
2: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Έχετε φτάσει στη Θεσσαλονίκη?
4: Βέβαια, είμαι στη Θεσσαλονίκη από χθες.
2: Γιατί χθες ήσασταν στο δρόμο όταν μιλήσαμε.
4: Ήμασταν στο δρόμο χθες, κάνουμε πάντα μια στάση στην Κατερίνη, να φάμε εκεί σε έναν αγαπημένο φίλο και μετά ανεβαίνουμε, συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Για την ακρίβεια είναι η τρίτη πρεμιέρα που κάνουμε με αυτό το έργο εδώ. Έχουμε παίξει και τα δύο προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι.
4: Είναι η τρίτη φορά, είναι για 5 παραστάσεις είμαστε στο Θέατρο Αυλαία.
2: Μέχρι και τις 17 του Μάη.
4: Μέχρι τις 17 του Μάη, παίζουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 8. Είναι μια παράσταση που παίζεται 4 χρόνια στην Αθήνα. Με απανοτά sold out.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία έχετε κάνει στην Αθήνα.
4: Αυτή η παράσταση θα συνεχιστεί και του χρόνου για μία μέρα, θα παίζεται και για 5η χρονιά στην Αθήνα.
2: Να πούμε ότι μιλάμε για το εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου. Αυτό πραγματεύεται η παράσταση.
4: Ο Χρόνης Μίσιος καταγράφει όλα αυτά που πέρασε στα χρόνια της εξορίας και στη μεταπολεμική Ελλάδα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ανθρωπιστή ασχέτου πολιτικών πεπιθήσεων. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος τιμά και αγαπάει τον άνθρωπο, καταγγέλει την κακοποίηση των ανθρώπων από άλλους ανθρώπους, καταγγέλει και τις κομματικές αγγυλώσεις, καταγγέλει πάρα πολλά, αλλά προπάντων υμνεί τον άνθρωπο ο Χρόνης ο Μίσιος, αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο που άνθρωποι όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων φεύγουν συγκινημένοι ως την παράσταση και πολλά νέα παιδιά, πιστέψτε με, ότι είναι πολύ σημαντικό για μας και να φεύγουν άνθρωποι νεαρής ηλικίας και μεγαλύτερες βέβαια συγκινημένοι. Οι κριτικές που έχει αποσπάσει το έργο και τα βραβεία, έχουν πάρει βραβεία και εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει για την παράσταση. Είμαστε ένα team που η ομάδα GAF.
2: Μιλήστε μας για την ομάδα σας.
4: Ναι, η ομάδα GAF είναι πολλά χρόνια από το 2011. Mm-hmm. Έχουμε έρθει εδώ πέρα με πνευματικές παραστάσεις στην Αθήνα, όπως την Πανούκλα, στη Θεσσαλονίκη, όπως την Πανούκλα, που την παίζαμε και αυτήν, ανεβήκαμε 2-3 φορές εδώ στην Αθήνα. Έχουμε κάνει πρόσφατα τις νεκρές ψυχές του Γκόγκολ, που ήταν μια ακόμη παράσταση που για κάποιους άλλους τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε να την ανεβάσουμε εδώ. Και έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις το 2011. Τέλος πάντων, κύρια σχολεία μας είναι η λογοτεχνία. Ασχολούμαστε με λογοτεχνικά έργα, και όχι μόνο βέβαια, αλλά το 90% των παραστάσεων που έχουμε ανεβάσει είναι λογοτεχνικά έργα, τα οποία τα παίρνουμε και τα δραματοποιούμε. Και νομίζω ότι, να περιαυτολογήσω λίγο, έχουμε μια εξειδίκευση σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το κάνουμε νομίζω καλά, αν κρίνουμε και από τα αποτελέσματα των παραστάσεων και την
2: κοιτάξτε τώρα, τόση επιτυχία στην Αθήνα με απανοτά sold out, κάτι κάνετε καλά, κύριε, κύριε Ιωσήφ.
4: Μιλάμε για πραγματικά sold out, έτσι, όχι για sold out, όλοι sold out κάνουμε, και βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός ο sold out. Αυτός ο σκοπός είναι έρθει
2: κόσμος να παρακολουθήσει την παράσταση. Να έχετε καλή επιτυχία στη σημερινή σας πρεμιέρα.
4: Να πω λίγο και τους συναδέρφους μου.
2: Φυσικά.
4: Ο Κωνσταντίνος, ο Πασάς, ο Δημήτρης, ο Μαμιός και ο Γιάννης Μάνθος. Στη σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη, μια σκηνοθέτητα η οποία είναι πολύ βραβευμένη. Οπότε σας περιμένουμε και αυτή την τρίτη φορά που είναι εδώ η παράσταση. Τη φέραμε για πιο πολλές μέρες αυτή τη φορά, για 5 μέρες, ούτως ώστε να μοιραστούμε από σκηνής όλο αυτό το.
2: Οι πρώτες 4 παραστάσεις στις 9, την Κυριακή παίζεται στις 8 στο θέατρο Αυλαία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 136. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωσήφιδη. Καλημέρα, καλή επιτυχία να έχετε, καλή πρεμιέρα. Και εμείς ως εκπομπή έχουμε εξασφαλίσει μια διπλή πρόσκληση για τη σημερινή παράσταση, για τη σημερινή πρεμιέρα της παράστασης «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», από την ομάδα GAF. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, καλέστε μας. Και έχουμε το πρώτο τηλέφωνο.
0: Το πρώτο γρήγορο, ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία.
5: Ευχαριστούμε πολύ για τις εκπομπές σας και για το όμορφο κλίμα που έχετε στο στούντιο.
0: Πολύ ωραία.
5: Και μεταδίδε και σε εμάς.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πώς σας λένε και από πού μας τηλεφωνείτε?
5: Είμαι η οικονόμου η Μάγδα και πήρα για τις προσκλήσεις. Φαντάζομαι προσκλήσεις θα δώσετε.
2: Τι κερδίσατε? Μία διπλή πρόσκληση λοιπόν για εσάς και την παρέα σας για την σημερινή πρεμιέρα της παράστασης «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» στο Θέατρο Αυλαία. Η παράσταση ξεκινά στις 9, να είστε κάποια ώρα νωρίτερα. Στο ταμείο θα βρίσκετε το όνομά σας, κυρία Μάγδα. Από πού μας καλέσατε, από πού μας καλείτε?
5: Είμαι στην συνεργασία μου, στο Κιλκής.
2: Στο Κιλκής, μας ακούτε από το Κιλκής.
5: Ναι.
2: Καλή δουλειά λοιπόν. Καλή εργασία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή παράσταση σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης, Λάζαρος Θοδωρακίδης. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ομαλά εξελίσσεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, χωρίς προβλήματα εκείνης των οχημάτων στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα παρατηρούνται μόνο στο κέντρο, στην Τσιμισκή, σε όλο το μήκος του δρόμου και κατά διαστήματα δυτικότερα, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Σε εξέλιξη, οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών, η ταυτότητα και αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέρημνα. Υπενθυμίζεται ότι λόγω των εκλογών δεν πραγματοποιούνται σήμερα μαθήματα. Σε πλήρη εξέλιξη την ίδια ώρα είναι οι έρευνες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Απιθύτα και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Κυβέρνηση και Βρετανικές αρχές καταδικάζουν τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ενοχή στη βία και την παραβατικότητα εντός των πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, ελεύθεροι αφέθησαν 39 προσαχθέντες, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση, οι διασωλωμένοι νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα της εξαόρου φυσικοδομής, μαζί με συνομιλική φίλη της, η οποία δυστυχώς κατέληξε. 17χρονη υπευλήθησε σε πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της συνέργειας οδηγούνται αύριο στον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Οι δύο ώρες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες της ΑΜΑΚ και της αστυνομίας στο Λουδία για τον εντοπισμό της ορού. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔ. Σε περίπου μισή ώρα, στο άγαλμα του Βενιζέλου, θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση της ΕΔΟΘ. Απάτη 450.000 ευρώ σε ΕΚΔΑΠ αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή. Συνελήφθη 60χρονος Ρωμά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και τρία ακόμη άτομα, τα οποία λειτουργούσαν ΕΚΔΑΠ με ελάχιστα παιδιά, ενώ καρπώνταν κρατικές επιδοτήσεις για 178 παιδιά, εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Λίγοι τα μεσάνυχτα οι προθεσμοί υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διακοπών της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Συνολικά θα διατεθούν 25.000 επιταγές. Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οργανώνει 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 7 σήμερα το απόγευμα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας. Στο τελικό της Eurovision το Σάββατο, ο Ακύλας με το Φέρτο εντυπωσιάζοντας το κοινό στο χθεσινό πρώτο ημιτελικό. Συγκινητική στιγμή που ο 27χρονος καλλιτέχνης ανέβηκε στην περιστρεφόμενη κατασκευή και αφιέρωσε ένα προσωπικό μήνυμα στη μητέρα του. Διευκρινίζει για το αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Παραγγετά, F-35, την Αιγύπτον αλλά και τη Χεσμολάχ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν με επιστολή τους από τον Μαρκ Ρούμπιο, Αμερικανοί βουλευτές. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις καθημερινά μαζί σας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Προβληματίστηκα πάρα πολύ για το πώς θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή. Είχα πολύ καιρό πραγματικά να νιώσω τέτοιο προβληματισμό. Αλλά αυτό που έγινε χθες με τα δύο 17χρονα κορίτσια μου επιβάλλει, θα έλεγα, καθιστά επιτακτικό τον απόδειο κουβέντες. Δύο παιδιά, δύο κορίτσια στην εφηβεία αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Η μία δυστυχώς από χθες δεν υπάρχει πλέον σε τούτο τον κόσμο. «Δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», έγραψε στο σημείωμα. Η άλλη νοσηλεύεται στην εντατική με πολύ σοβαρά τραύματα

0: ζωή της κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή. Και το νέο αυτό πραγματικά συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία. Συγκλονίζει τους ανθρώπους που παρακολουθούν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε τούτη τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Ένας εξ αυτών είμαι και εγώ. Και με την ιδιότητά μου που μπορώ να αρθρώσω δημόσιο λόγο, έχω να πω δύο κουβέντες σήμερα, ότι δυστυχώς φίλες και φίλοι αποτύχαμε άπαντες. Το σοβαρό αυτό θέμα δείχνει την αποτυχία όλων μας, των γονέων, των καθηγητών, των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων, των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, της ίδιας της πολιτείας πάνω απ' όλα, του ιδίου του κράτους, των πολιτικών που επιχαίρουν για ένα σωρό δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας δήθεν, των κονδυλίων που έχουν δοθεί για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Όταν δύο κορίτσια σε αυτή την τρυφερή ηλικία αποφασίζουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους, σημαίνει ότι όλοι αποτύχαμε. Αποτύχαμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Εύχομαι αυτό το θέμα να αποτελέσει ενδεχομένως μια εστία προβληματισμού για να μην χαθούν και άλλες ψυχές το επόμενο διάστημα. Εύχομαι όλοι όσοι αποτελούν και αρθρώνουν δημόσιο λόγο να συναισθανθούν τις ευθύνες για το γεγονός ότι τα παιδιά μας σήμερα νιώθουν αυτά τα οποία τους πικραίνουν και τους κάνουν να αισθάνονται άσχημα. Ελπίζω και εύχομαι ο συνεκτικός δεσμός της οικογένειας να ξανααποκτήσει τη σημασία και τη βαρύτητα που είχε στο παρελθόν. Ελπίζω και εύχομαι το σχολείο να μην απορρίπτει παιδιά τα οποία αισθάνονται ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά να τα αγκαλιάζει και να τα βοηθάει στην επίλυση του προβλήματός τους. Ελπίζω και εύχομαι η εκπαιδευτική κοινότητα να συναισθανθεί ότι δεν υπάρχουν μόνο εξετάσεις που φαρμακώνουν τα παιδιά μας από πολύ μικρά με ένα άγχος το οποίο πολλές φορές ξεφεύγει από τα φυσιολογικά επίπεδα, που στην ηλικία των 15, 16, 17, 18 ετών, την ευαίσθητη αυτή ηλικία, τα κάνουν να νιώθουν απόρριψη και να αισθάνονται αποτυχημένα. Και κυρίως εύχομαι, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ευχολόγια του αέρα, αλλά εγώ θα το πω, η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα της χώρας να προβληματιστούν και επιτέλους να παράγουν ουσιαστική πολιτική αντιμετώπισης σημαντικών θεμάτων όπως είναι αυτό της ψυχικής υγείας των εφήβων με σοβαρό τρόπο και κυρίως με αποτελεσματικό τρόπο και όχι να ροκανίζονται κονδύλια από εδώ και από εκεί από επιτίδιους. Αυτά εύχομαι, αυτά ελπίζω και πραγματικά από χθες και εγώ νιώθω συγκλονισμένος με αυτή την υπόθεση. Έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή. Δεν ξέρω αν αυτά που είπα σας άρεσαν ή σας εξέφρασαν ή διαφωνείτε με αυτά. Ήταν λόγια καρδιάς για μια ψυχή η οποία ταξιδεύει στον παράδεισο από χθες το βράδυ και για μια άλλη ψυχή που δίνει μάχη να μείνει στη ζωή. Συνεχίζουμε την εκπομπή όπως κάνουμε κάθε μέρα με τα τοπικά θέματα, την τοπική ατζέντα της πόλης, το κυκλοφοριακό, για το τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Η Ευδοξία δεν είναι όπως κάθε πρωί μας ενημερώνει. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Εξαιρετική κατάσταση όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, στην περιφερειακή. Είναι πεντακάθαρος ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση ούτε στα ανατολικά ούτε στα δυτικά. Έχει μεταφερθεί, θα έλεγε ο κύριος όγκος των καθυστερήσεων, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο κέντρο. Η Τσιμισκή για άλλη μια μέρα είναι στο κόκκινο. Εκεί από το τρίγωνο της Χάνθου, όπως λέμε από την αρχή της, μέχρι και τη συμπολίτη με τη Βενιζέλου. Επίσης, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην περιοχή του Βαρδάρη και στο κομμάτι εκείνο της Εγνατίας προς το Βαρδάρη. Πουθενά άλλο δεν παρατηρείται κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Τώρα σε 7 το πρωί, θεωρητικά, γιατί σε λίγη ώρα θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Οι φοιτητές δεν πάνε νωρίς-νωρίς και το γνωρίζουμε, πέρα από τους αντιπροσώπους των παρατάξεων. Έχουμε φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Δυστυχώς, τη σκιά των χθεσινών επεισοδίων στην Πολυτεχνική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έως τις 7 το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές και ελπίζουμε όλα να εκτυλιχθούν χωρίς έκτροπα, να μην έχουμε τα χθεσινά. Όσον αφορά τώρα στα χθεσινά επεισόδια, αφέθησαν ελεύθεροι και οι 39 προσαχθέντες για την επίθεση εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική. Τα 7 άτομα που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργείο είναι καλά στην υγεία τους. Τυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Είναι όμως σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το πώς ξέφυγε επί της ουσίας η κατάσταση του Απιθύτα, με τις Βρετανικές αρχές να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την παραβατικότητα μέσα στους χώρους του Ιδρύματος και το Υπουργείο Παιδείας Διαστόματος Υφυπουργού και πρώην Βρετανή του Απιθύτα να διαβεβαιώνει ότι όπου διαπιστωθούν ευθύνες θα αποδοθούν άμεσα. Αργά χθες το απόγευμα είχαμε ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία ή ως αποτέλεσμα των τραυματισμών τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός 15χρονου. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, με λύκο γενιόλογο μάχησαν, βγήκε καραμπίνα και ακολούθησαν οι πυροβολισμοί. Οι τραυματίες μοιράστηκαν στο κέντρο υγείας Διαβατών και στο Παπαγεωργίου. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται και η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση. Θα πω επίσης ότι πριν από λίγη ώρα αποκαλύφθηκε μια απάτη ύψους 450.000 ευρώ, εντάξει, βορειότερα, στην Κομωτινή, σε ΚΔΑΠ. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ένας 60χρονος φερόμενος ως αρχηγός κυκλώματος και 3 ακόμη άτομα, τα οποία τι έκαναν, έστησαν ένα ΚΔΑΠ, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, αυτό είναι το ΚΔΑΠ, πριν από 3 χρόνια. Ελάχιστα παιδιά φοιτούσαν, παιδιά Ρωμά ήταν εξειδικευμένο το ΚΔΑΠ και καρπώνονταν κρατικές επιδοτήσεις κάθε χρόνο για 178 παιδιά. Περίπου λοιπόν μισό εκατομμύριο.
0: Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι αυτά. Έχει σχέση και με αυτό που είπα πριν για ροκάνισμα ευρωπαϊκών κονδυλίων.
1: Έτσι, δυστυχώς.
0: Τώρα
1: μια είδηση που πριν από λίγο ήρθε από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη ένα 37χρονο, με συγχωρείτε, βιντεοσκοπούσε, λέει, υποψίες στις γυναίκες σε λεωφορεία και τουαλέτες. Στην κατοχή του, σε περιοχή της Καλαμαριάς, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο. Και πώς αποκαλύφθηκε η δράση του? Σε ένα δημοτικό γήπεδο στην Καλαμαριά, μια γυναίκα κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει στη διπλανή τουαλέτα. Μια 45χρονη, ο 37χρονος βρίσκονταν στο αθλητικό κέντρο την ίδια ώρα, τη βιντεοσκόπησε με το κινητό του και συνελήφθηκε. Μετά στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν μικρές κρυφές μικροκάμερες, φοβερό υλικό θα έλεγα, φορητές συσκευές, αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στικάκια, πλήθος εικόνων, φωτογραφιών και βίντεο με γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων, μεσόρου, χαμαγιό, γυμνές και όλα αυτά. Κανείς δεν το γνώριζε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα κλείσουμε δύο έτσι ειδήσεις. Η μία αφορά σε δωρεάν εξετάσεις πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσοι δημότες Θεσσαλονίκης επιθυμούν σήμερα και αύριο στα δημοτικά ιατρία του Κεντρικού Δήμου. Πρέπει να πάρουν ένα τηλέφωνο στο 2313-318-643-644 για να εξεταστούν 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, σήμερα και αύριο. Και το βράδυ στις 7, στο απόγευμα μάλλον, της Νέας Ελβετίας, θα γίνει άλλη μια εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, οργανώνεται από την 5η Δημοτική Κοινότητα του Κεντρικού Δήμου.
0: Σε ευχαριστώ, Ευδοξία, για την ενημέρωση. Να πάμε τώρα στην Αθήνα να συνομιλήσουμε με τη Γεωργία Τσαδανά. Γεωργία μου, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Νομίζω ότι το περιστατικό με τις δύο 17χρονες κοπέλες, τα δύο 17χρονα κορίτσια, επισκιάζει σήμερα όλη την επικαιρότητα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε και δεν ξέρω αν είναι και μια καλή ευκαιρία και για το πολιτικό κόσμο, την κυβέρνηση, να συναισθανθεί λίγο το βάρος του πώς, ας το πούμε, πρέπει τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων να αντιμετωπίζονται με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο και όχι με επιφανειακό τρόπο όπως γίνεται μέχρι σήμερα, δυστυχώς.
2: Ένα αυτό, και δεύτερο, Γιάννη, Βασίλη, να σου πω κάτι, δεν είδα και το λέω με πολύ μεγάλη θλίψη, καμία αντίδραση των πολιτικών κομμάτων. Εδώ δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια κοινή στάση απέναντι στις Πανελλήνιες, τον ηθικό διάλογο για την παιδεία, την ψυχική υγεία των εφήβων? Όλα αυτά δεν θα έπρεπε σήμερα να είναι από πλευράς κυρίως αντιπολίτευσης, γιατί αυτή πρέπει να πιέζει περισσότερο στην προμετωπίδα, αλλά και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικογένειας. Σήμερα δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία συζήτηση μόνο γι' αυτό?
0: Μα όταν λέμε, για υπουργείο,
2: όταν
0: λέμε για Υπουργείο Οικογένειας, όταν συστάθηκε αυτό το Υπουργείο με υπουργό την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είναι σήμερα Υπουργός Παιδείας, ένα συναφές Υπουργείο, με όλα αυτά που τα οποία συζητάμε, δεν συστάθηκε για να είναι ένα διακοσμητικό ακόμα Υπουργείο και δεν συστάθηκε για να δίνει μόνο κονδύλια. Συστάθηκε, υποτίθεται, για να προστατευτεί ο θεσμός της οικογένειας. Θα μου πεις, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά άπαντες, δεν αφορά μόνο. Δεν θέλω να ρίξω τις ευθύνες μόνο στην πολιτεία. Όλοι μας, γι' αυτό είπα στην αρχή, αποτύχαμε άπαντες.
2: Καλά, έκανε και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Αν δύο παιδιά 17 χρονών αισθάνονται τόσο απογοητευμένα από τον κόσμο αυτό, τι να πω.
2: Να πεθαίνουν τα παιδιά με αυτόν τον τραγικό τρόπο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Για τις πανελλήνιες εξετάσεις και δεν μιλάει κανείς σήμερα. Και το λέω με πόνο ψυχής, γιατί εγώ ανήκω στην ομάδα των αριστούχων. Και δεν το λέω με έπαρση, το λέω ακόμα κι εγώ που ήμουν αριστούχος, ας πούμε. Σήμερα που είμαι 43 χρονών βλέπω τη ζωή πολύ διαφορετικά και λέω ότι δεν χρειαζόταν κιόλας. Εντάξει, ήταν θέμα προσωπικής ευαρέσκειας και ευχαρίστησης, αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Και είναι δυνατόν σήμερα λοιπόν να μην ασχολείται κανείς? Στο 2026 θα αυτοκτονούν τα παιδιά για αυτό το άθλιο και οταστικό σύστημα? Πραγματικά, δηλαδή, συγγνώμη που μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά είμαστε όλοι πάρα πολύ φορτισμένοι από χθες. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Ποια πολιτική αντιπαράθεση και ποια συνταγματική αναθεώρηση. Λυπάμαι.
0: Ναι, είναι έτσι όπως τα λες. Πάμε στην κοινική επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα. Με τι ασχολείται σήμερα το κυβέρνηση
2: και την πολιτική? Να πω και κάτι άλλο όμως. Μου λένε οι δημοσκόποι, γιατί χθες επειδή είχαμε διάφορα και θα σας τα πω αναλυτικά, έχω μιλήσει με τους περισσότερους δημοσκόπους, ότι η απαγόρευση των social media στους ανήλικους και τέτοια θέματα όπως οι πανελληνίες ενδιαφέρουν οριζόντια τα κοινά πιο πολύ από όλα τα θέματα. Όχι από την ακρίβεια, εντάξει, η ακρίβεια είναι το πρώτο με διαφορά, αλλά αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν σε όλα τα ελληνικά σπίτια και δεν καταγράφονται στη δημόσια σφαίρα, όποιος τα φύγει βγαίνει κερδισμένος. Και εδώ η αντιπολίτευση αντί να κάνει έξυπνη κριτική, όχι σπέκουλα πάνω στα πτώματα, αλλά έξυπνη κριτική, έξυπνη ανάδειξη ατζέντας που αφορά όλους μας. Αντί να ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ασχολούνται με άλλα, με βαφές μαλλιών και τραγούδια.
0: Εντάξει, τώρα μην τα ρίχνουμε στην αντιπολίτευση.
2: Όχι, λέω ότι η αντιπολίτευση θα κέρδιζε πάρα πολλούς πόντους αν ασχολιόταν,
0: με αυτά τα θέματα, ναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και η κυβέρνηση. Και
2: κοινωνία. Όλη η κυβέρνηση ασχολείται με αυτά, το πολιτικό σύστημα.
0: Και η κυβέρνηση θα κέρδιζε πολλούς πόντους αν ασχολούνταν ουσιαστικά με αυτά τα θέματα και όχι επιφανειακά. Εάν παραδείγματος χάρη τα κονδύλια που δίνονται για την ψυχική υγεία είχαν μια αποτελεσματικότητα. Έτσι, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ψυχική υγεία των εφήβων. Πού πάνε αυτά τα χρήματα, πώς αξιοποιούνται, υπάρχει αποτέλεσμα, έχει βελτιωθεί στην καθημερινότητά τους η ψυχική υγεία πολλών παιδιών που είναι τραυματισμένα από ένα σωρό πράγματα, ερωτήματα, έτσι απλά.
2: Βέβαια, αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Γιατί όταν νοσούν, όταν ασύ ο ανθός της κοινωνίας στη νέα γενιά και έχει τέτοια βάρη και τέτοιες τραγικές καταλήξεις, τι να το κάνω εγώ αν έχουμε δημοσιονομική ορθοδοξία ή αν έχουμε νέα κόμματα και ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν. Λυπάμαι.
0: Λοιπόν, τίποτα άλλο από που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα σημαντικό?
2: Πολλά. Λοιπόν, πρώτον έχουμε συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, έχουμε πει, πλέον οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός ανοίξει εργασίες το απόγευμα της Παρασκευής. Το Σάββατο θα μιλήσουν οι κορυφαίοι. Γιατί έχει ενδιαφέρον? Έχει κάτι τραπεζώματα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μηταράκης σε ένα εστιατόριο του ψυχικού, 25 βουλευτές. Ξέρεις, όταν αρχίζουν τα τραπεζώματα και η πολιτική κουζίνα, εκεί πολλά μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το
0: τι. Καλά, δεν βαρέθηκαν να τα λένε στα ουζερί και στις ταβέρνες? Δεν βαρέθηκαν? Δηλαδή, αυτό το πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το έχω κάνει σαν ρεπορτάζ 30 χρόνια πριν. 30 χρόνια η ίδια φαγούρα. Ας τα πούν κάποια στιγμή.
2: Πολλά, μην νομίζεις, 30 χρόνια μετά τα ίδια γίνονται.
0: Ναι, ναι.
2: Σε αυτή τη χώρα. Δεν αλλάζουν εύκολα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει εσωκομματική κουζίνα για το τι θα υποθεί στο συνέδριο, ποιος θα πει τι, πώς θα τοποθετηθούν οι κορυφαίοι, ομαδούλες, βουλευτών, ζητήματα που θα θυγούν, συμπεριφορές υπουργών, πολύ πιθανό. Γενικά θα είναι ένα συνέδριο που θα έχει ενδιαφέρον στους διαδρόμους αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είναι ένα συνέδριο για να γίνει, θα είναι ένα συνέδριο ουσίας βέβαια. Απαξάπαντες έχουν μπει στη μάχη του Σταυρού. Θεωρούν ότι οι εκλογές είναι φθυροπορεινό σπορ φέτος. Οπότε όλοι οι βουλευτές, ανεξαρτήτως κόμματος, είναι σε ιονή προεκλογική περίοδο και μάλιστα υψηλού ανταγωνισμού, Βασίλη.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι μάλλον Σεπτέμβριος-Οκτώβριος είναι οι πιο οι πιθανοί μήνες για την προσφυγή στις κάλπες. Αυτή είναι η εκτίμησή σου.
2: Ναι, και ξέρεις τι, επειδή έχει δοθεί ο τόνος και όλοι έχουν μπει στην αφετηρία, έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες, οι μαζόξεις, οματοποίησεις και όλα τα λοιπά. Μετά, ακόμη και αν η κυβέρνηση κάνει πίσω, έχει αναπτυχθεί τέτοια ταχύτητα που δεν θα είμαι σίγουρη ότι θα μπορεί να τη φρενάρει. Γιατί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι βουλευτές της πλειοψηφίας είναι σε κανονική προεκλογική περίοδο, έχω να σας πω.
0: Ναι, και τα κόμματα, και όλα τα κόμματα, αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ, ετοιμάζονται, προετοιμάζονται εκλογικά και υποψήφοι για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο. Βέβαια, ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στο τέλος τετραετίας.
2: Ναι, υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο κερδίζει κάποιους πόντους. Μήπως γίνουν στις αρχές του 27, αλλά να σου πω κάτι, Βασίλη, εγώ καταλαβαίνω πρώτον λόγω της κεκτημένης ταχύτητας που σας λέω, της προεκλογικής που έχει αναπτυχθεί. Και δεύτερον, λόγω της προσδοκίας, ακόμη και αν το ξανασκεφτούν και αυτό το σενάριο, άσε την άνοιξη για το χειμώνα του 27, ότι δεν θα σταματάτε η φορά που έχουν πάρει ειδικά οι βουλευτές και θα είναι και δύσκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βουλευτής, ιδίως της Νέας Δημοκρατίας, που να μην έχει ξεκινήσει κανονική προεκλογική κούρσα. Θα είναι δηλαδή από το Μάιο μέχρι την άνοιξη του 27 σε προεκλογική περίοδο και ανθρώπινα μου έλεγαν βουλευτές ότι κάποιοι είναι ήδη κουρασμένοι από την ένταση της προεκλογικής περίοδου, έχει αρχίσει η κούρσα από τώρα. Πού θα φτάσουν? Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα καταφέρουν λόγω ψυχικών και σωματικών δυνάμεων να πάνε κάπου αλλού εκτός από το φθινόπωρο του 26. Εκτός αν έχουμε κάποιο κορυφαίο γεωπολιτικό γεγονός ή οικονομικό που αλλάξει τα δεδομένα. Μόνο έτσι θα αλλάξουν. Αν γίνει κάτι σε επίπεδο πολέμου, σε επίπεδο γεωπολιτικών συγκρούσεων, γιατί η είδηση σήμερα είναι άλλη και ενδιαφέρουσα. Λέει το πολιτικό, το οποίο δεν θυμάμαι να έχει πέσει ποτέ έξω και να έχει διαψευστεί, ότι τον ντρόν το θαλάσσιο είτε το άφησε κάποιο πλοίο στη Λευκάδα και μπήκε στη σπηλιά, το είχαν προγραμματίσει να κρυφτεί εκεί, είτε εκτόξευσαν οι Ουκρανοί από βάση του στη Λιβύη.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει μια σχετόθεση σε αυτό σοβαρό θέμα και απορώ πώς το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και η ελληνική κυβέρνηση αντιδρά με αυτόν τον υποτονικό τρόπο. Καταρχάς, χρειάστηκαν 48 ώρες για να μας πούνε, επίσημα ότι είναι Ουκρανικό. Ενώ από την πρώτη στιγμή ήξεραν ότι είναι Ουκρανικό. Δεύτερον, ποια είναι η αντίδρασή μας απέναντι στην Ουκρανία? Την Ουκρανία την οποία τη βοηθήσαμε, για την Ουκρανία με την οποία διαταράξαμε τις καλές σχέσεις που είχαμε με τη Ρωσία. Που αν επιβεβαιωθεί αυτό, σημαίνει ότι μιλάμε για μια τρομοκρατική ενέργεια, έτσι?
2: Καταρχήν υπάρχουν δύο ζητήματα. Εγώ δεν αισθάνομαι και πολύ βολικά όταν πληροφορούμε από τον ιστότοπο πολιτικό ότι μπορεί να έχει εκτοξευτεί από τη Λιβύη, ενώ παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σαν εμένα δεν αισθάνθηκα καλά και οι συναδελφοί μου. Δηλαδή εδώ υπάρχουν ζητήματα για το πώς, ας πούμε, μαθαίνουν στις Βρυξέλλες τι ακριβώς βρίσκουμε στο Πεντάγωνο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το τι ακριβώς πράττει η Ουκρανία. Η πρώτη αντίδραση επίσημα από ελληνικής πλευράς ήρθε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος επέδειξε αντανακλαστικά πιο γρήγορα. Πήγε στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ενημέρωσε, έστειλε μήνυμα ότι παιχνίδια με την επέκταση του πολέμου στη Μεσόγειο δεν θα δεχτούμε και ετοιμάζει διάβημα. Εχθές, ο κύριος Ζέμγιας που πήγε αντίστοιχα στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι το ντρόουν είναι ουκρανικό πρώτη φορά. Αποκάλυψε την ταυτότητά του. Δεν αποκάλυψε ωστόσο την προέλευσή του. Πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Τώρα, αν ισχύει αυτό που λέει το πολιτικό, ή ότι αφέθηκε από πλοίο, ή εκτοξεύτηκε από τη Λιβύη, επικαλούμενο Έλληνες αξιωματούχους, τότε τα πράγματα νομίζω ότι ζορίζουν. Γιατί εμείς υποτίθεται ότι έχουμε μία συμφωνία με την Ουκρανία να κατασκευάσουμε από κοινού θαλάσσια drones. Αυτή η συμφωνία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Και επίσης δεν έχει ενεργοποιηθεί, λένε κάποιοι, γιατί η Ουκρανία θέλει να τα έχει καλά με την Τουρκία, αφού η Ουκρανία εκπαιδευόταν ήδη από τους Τούρκους πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στα drones. Εδώ λοιπόν η Ουκρανία θέλει να έχει καλά και με τον αχωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ. Και άμα είναι έτσι, εμείς τι κάνουμε? Το παρακολουθούμε? Γίνονται λοιπόν σοβαρότατα τα ζητήματα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι τεράστιο, είναι μέγιστο. Και είναι ένα θέμα στο οποίο για μια ακόμη φορά απέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας. Και απέτυχε παταγωδός. Όλα αυτά τα χρόνια τάχτηκε την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας. καλός. Καλός θα πει κάποιος. Εντάξει, οκ. Okay. Σε μια εισβολή θα τεθεί στο πλευρό αυτού ο οποίος δέχεται την εισβολή. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο μέχρι και την τελευταία στιγμή να επιχειρεί εμπλοκή της Ελλάδας σε ένα πόλεμο στον οποίο δεν είχαμε απολύτως κανένα συμφέρον και η χώρα για την οποία όλα αυτά τα χρόνια δούλευε ο Πρωθυπουργός ή την ενίσχυε να μας κάνει τέτοια ζημιά. Διότι όλοι οι ειδικοί λένε, και σε λίγο θα έχουμε, θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ότι εάν το drone ενεργοποιούνταν θα μιλάμε για τεράστια οικολογική, περιβαλλοντολογική και οικονομική καταστροφή όλων των νησιών που κάλυπταν εκείνη την, που ήταν σε εκείνη την γεωγραφική περιφέρεια, θαλάσσια περιφέρεια. Λοιπόν, και αυτά το οποίο αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Γεωργίας Αδανά για το ρεπορτάζ του Πολίτικο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μαζί με το άλλο, το οποίο επίσης μπορεί κάποιος να το συνδέσει και το οποίο θα τα συζητήσουμε όλα σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αφού πρώτα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Ηλιάδη. Να καλημερίσω καταρχάς τον Νίκο, να μην περιμένει τη τηλεφωνική γραμμή, σε 2 λεπτά μου λένε. Λοιπόν, να κρατήσω εγώ το λόγο 2 λεπτά προτού ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον Νίκο Ηλιάδη. Ρεπορτάζ τουρκικών μέσων ενημέρωσης το τελευταίο 24ωρο. Προκαλούν, λένε ότι τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Άγκυρα, όπως και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ σε ρεπορτάζ του Χαμπέρ Κολμπάλ αναφέρθηκαν τα εξής. Επιλέξεις σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβριο, θα υπάρξει σύγκρουση εδώ με τον ελληνικό στόλο. Και αυτό θα το πω ανοιχτά, διότι ο κανόνας εμπλοκής μας πρέπει να έχει νομική κάλυψη. Τέλος πάντων, ό,τι χρειαστεί τόσο η τουρκική ακτοφυλακή όσο και ο τουρκικός στόλος θα το κάνουν. Ρωτάτε πολύ ειλικρινά. Θα σας πω κι εγώ. Αν πρέπει, εάν βυθιστεί ένα ελληνικό περιπολικό σκάφος, θα βυθιστεί. Εάν πρέπει να συγκρουστεί, θα συγκρουστεί. Αν πρέπει να αλλάξει πορεία, θα αλλάξει. Ελπίζω η Ελλάδα να μην προκαλέσει αυτές τις εντάσεις. Αλλά φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα υπάρξουν πιθανώς παρανοχλήσεις εναντίον αλλιευτικών σκαφών μας στην περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου. Αυτά σε ρεπορτάζ που απασχολούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το τελευταίο 24ωρο, τα οποία δημιουργούν, καλλιεργούν κλίμα στην Τουρκία ότι τον φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, και μάλιστα το προσδιορίζουν συγκεκριμένα, λένε Σεπτέμβριο με Οκτώβριο θα υπάρξει πόλεμος με την Ελλάδα. Αυτό λένε στην ουσία. Και λένε και προτρέπουν την κυβέρνηση Ερντογάν να βυθίσει ελληνικό σκάφος. Καταλαβαίνετε πόσο και διαφορετική διάσταση παίρνει και το ζήτημα αυτό του drone, του ουκρανικού drone, αν το συνδυάσει κάποιος με αυτά τα δημοσιεύματα των τελευταίων 24ωρων στην Τουρκία. Και εμείς τι κάναμε? Έπρεπε να περάσουν 3 μέρες για να συντάξουμε, αν έχει συνταχτεί και αν έχει επιδοθεί, ένα απλό διάβημα διαμαρτυρίας. Είναι δυνατόν? Είναι αντίδραση αυτή της ελληνικής πλευράς απέναντι σε μια χώρα η οποία έπρεπε να μας αισθάνεται ως ευεργέτη της? Ναι, ακριβώς, ως ευεργέτη της. Δεν ξέρω. Τα ερωτήματα νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να απασχολήσουν το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Και η αντιπολίτευση να ζητήσει εξηγήσεις για αυτό το θέμα από την κυβέρνηση. Είναι λεπτό θέμα, αλλά πρέπει να έχουμε ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη και συμβαίνει. Καλημερίζω στην εκπομπή τον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Ηλιάδη. Νίκο μου, καλημέρα, πώς είσαι, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροάτερες και τους ακροάτες μας.
0: Αναφέρομαι στο ουκρανικό drone,
3: ναι.
0: Και αναφέρομαι επίσης και στα δημοσιεύματα τα οποία τα έχεις δει τουρκικών μέσων ενημέρωσης που προεξοφλούν πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το προσδιορίζουν και όλο στο μήνα, θαλάσσιο πόλεμο. Λοιπόν, και υπάρχουν και μερικά και άλλες προκλητικές δηλώσεις ότι τα 3/4 της Κρήτης έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία. Πώς θα παρακολουθείς όλα αυτά, αν βλέπεις μια ένταση, κλιμακούμενη ένταση, και πού μπορεί να φτάσει αυτή?
3: Καταρχάς είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Το θέμα με το ουκρανικό ντρόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά γενικώς την Ανατολική Μεσόγειο, και όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο, μπορεί και την Αδριατική, μπορεί και το Ελληνικό Πέλαγος, ανάλογα με το που κινούνται οι πιθανοί στόχοι αυτής της επιχείρησης. Βασίλη, βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό, μπορώ να πω 2 και 3 μήνες, όπου η δράση στα χερσαία εδάφη και στο χερσαίο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παρατηρείται σε εκεί μια στασιμότητα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κόπωση, φαίνεται ότι υπάρχει ένα διέξοδο, ότι κάπου έχει φτάσει το πράγμα στο μη περαιτέρω και για τις δύο πλευρές. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή η Ουκρανία να αξιοποιεί αυτό τον υβριδικό πόλεμο, να το πούμε έτσι, να το βαφτίσουμε έτσι, ο οποίος εξελίσσεται βέβαια εκτός συνόρων. Και έτσι μας προέκυψε και η δική μας εμπλοκή. Είχαμε άλλωστε πριν από αρκετό καιρό ένα ανάλογο περιστατικό, εκτός βέβαια των δικών μας κολλητών υπάρχων, ήταν νοτίως της Κρήτης, ήταν εν πάση περιπτώσει πολύ μακριά από το πεδίο των μαχών. Είναι ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο αυτό, περιστατικό, ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε επεισόδιο, διότι πέρα από τα πολιτικά, από τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν, δεν έχει να κάνει και με την ασφαλήνα ψυχολογία, ακόμη και μη στόχων, δηλαδή πλοίων, τα οποία δεν εμπλέκονται.
0: Νικό, υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πραγματικά, ας το πούμε, την ώρα που μιλάμε, με κάνουν και εμένα ιδιαίτερα ανήσυχο. Το πρώτο είναι σημερινό δημοσίευμα του Πολιτικό, στο οποίο αναφέρεται ότι το ντρόν αυτό, το ουκρανικό ντρόν, μπορεί να έχει φύγει από τη Λιβύη. Να έχει εκτοξευτεί από τη Λιβύη. Μας τα είπε πριν από λίγο η Γεωργία Σαδανά. Και την ώρα που μιλάμε, αναζήτησα στο διαδίκτυο τη συνάντηση που είχαν το 2025, παρακαλώ, πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον κύριο Ζελένσκι. Μια συνάντηση για τα ουκρανικά θαλάσσια ντρόουν. Μιλάμε για Νοέμβριο του 2025, έτσι, Νοέμβριο του 2025. Και έλεγε το ρεπορτάζ τότε ότι πρόσβαση στα ουκρανικά θαλάσσια ντρόουν, τα οποία θεωρούνται σήμερα από τα πιο σύγχρονα επιδραστικά και φωνικά οπλικά συστήματα του πολέμου στην Ουκρανία, με δυνατότητες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ναυτικό πόλεμο της Μαύρης Θάλασσας, επιχειρεί να εξασφαλίσει η Αθήνα. Πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ζελένσκι συζήτησαν για ώρα το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, και διερεύνησαν τις πιθανότητες συνεργασίας στον τομέα των θαλασσίων drones, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και στα οποία η Ουκρανία έχει πλέον μεγάλη τεχνογνωσία. Δεν είναι όλα αυτά απίθανα?
3: Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε. Απίθανα δεν είναι, διότι ο καθένας βασίλει, το κάθε κράτος φροντίζει να εξασφαλίσει, να διερευνά καταρχάς την πρόοδο σε αυτά τα συστήματα, γιατί όπως βλέπεις πια οι πόλεμοι δεν γίνονται σώμα με σώμα, γίνονται με άλλα μέσα, με άλλους τρόπους. Το ότι η Ελλάδα συζητά με την Ουκρανία για τα ντρόν ή με το Ισραήλ για κάτι άλλο ή με τη Γαλλία για κάτι άλλο, να αναφέρουμε σε αυτές τα ζητήματα πάντα των εξοπλισμών. Αυτό δεν δίνει το δικαίωμα ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ισραήλ, ούτε στην Ουκρανία βέβαια, να αμολάει κάποιο θαλάσσιο ντρόν ή ένα αέριο ντρόν στο δικό μας ένα αέριο ή θαλάσσιο χώρο. Είναι προφανώς μία περίπτωση η οποία πρέπει να διερευνηθεί. Φαντάζομαι ξεκίνησε αυτή η διερεύνηση, γιατί αυτές οι διερευνήσεις δεν γίνονται στο φως της μέρας όπως καταλαβαίνεις. Και βέβαια κάποια στιγμή η κυβέρνηση να ενημερώσει όταν έχει πολύ καθαρή εικόνα για τις ενέργειες που έκανε και το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Διότι το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν επηρεάζει μόνο τις πολεμικές, μια πιθανή πολεμική σύγκρουση. Διότι ας πούμε ότι αυτό το ντρόν τελικά έβρισκε το στόχο του και ο στόχος του ήταν αυτός ο λεγόμενος σκιώδης στόλος της Ρωσίας. Και ήταν πετρελαιοφόρο. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει και τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες στη χώρα μας έχουν και τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.
0: Βέβαια, λόγω του τουρισμού.
3: Βέβαια. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει πολλές διαστάσεις.
0: Ξέρεις τι λένε άνθρωποι της περιοχής, ότι αν αυτό γινόταν έκρηξη, τελείωναν όλα τα νησιά γύρω από το σημείο της έκρηξης, οικονομικά δηλαδή,
3: εντάξει,
0: τουριστικά.
3: Δεν μπορούμε τώρα να το... Προφανώς και μόνο το γεγονός της έκρηξης αποθαρρύνει, πως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ κόσμο να έρθει για τουρισμό. Αυτό είναι το απολύτως λογικό. Χωρίς να χρειαστεί χωρίς να έχουμε επίπτωση περιβαλλοντική. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και η κυβέρνηση πρέπει με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και με ταχύτητα όμως να το διερευνήσει και βέβαια και βλέπω ότι ξεκίνησε να το κάνει να ενημερώσει και τους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ κτλ. Το Κίεβο θα πρέπει να καταλάβει ή να το δώσουμε να καταλάβει ότι η στήριξη που παρήχε η χώρα και ήταν αμέριστη και χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους δεν του δημιουργεί την υποχρέωση να μας αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, υπευθυνότητα και σεβασμό. Η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες που παρήχε χωρίς όρους ουσιαστικά υποστήριξη στο Κίεβο σε αυτή την περιπέτεια των 4,5 χρόνων που έχει με τον πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα για το δεύτερο θέμα που είπες σχετικά με την Τουρκία, Βασίλη, δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις, που βλέπουμε τέτοια δημοσιεύματα, που ακούμε ίσως και δηλώσεις ακόμα και από κυβερνητικά χείλη. Εντάξει, ας μην δημιουργούμε και εμείς κλίμα τέτοιο που λέμε ότι αμάνα.
0: Εμείς δεν το δημιουργούμε, εμείς λέμε τι λένε τα τουρκικά μέσα.
3: Λέω, να μην το προεκτείνουμε. Αυτό εννοώ. Το κάζος Μπέλη δεν προκύπτει, δεν είναι σήμερα, είναι δεκαετιών ιστορία. Είναι κάτι ανάλογο. Η Τουρκία, όπως έχεις διαπιστώσει και εσύ, τα τελευταία περίπου 2 χρόνια έχει στριμωχθεί πάρα πολύ από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τελευταία και στον Περσικό κόλπο, εκεί που είχε απλώσει ένα σχέδιο κυριαρχίας στην περιφέρεια αυτή, να γίνει ένας ισχυρός περιφερειακός παίκτης, ειδικά στον μουσουλμανικό κόσμο. Τις προέκυψαν όλες αυτές οι ανατροπές. Δεν έχει διέξοδο, αισθάνεται διπλωματικά και στρατηγικά εγκλωβισμένη και όπως βεβαίως αντιλαμβάνεις υπάρχουν και στο εσωτερικό της κυβέρνησης παρά την ισχυρή παρουσία του Ερντογάν και διάφορες φωνές εν ώψη ενδεχομένως και της κάποια στιγμή μετά Ερντογάν εποχή η οποία μπορεί να είναι και πολύ μακριά με την έννοια ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει πια πάρα πολλές δεκαετίες και αυτός σε αυτό το αξίωμα. Η κυβέρνηση πρέπει να τα παρακολουθεί, πρέπει να τα αναδεικνύει για να αντιλαμβάνεται η διεθνής γνώμη, η διεθνής κοινή γνώμη, αλλά και ο διπλωματικός κόσμος και ο πολιτικός κόσμος με τι έχουμε να κάνουμε τόσα χρόνια. Αλλά ας τα προσεγγίζουμε και με ψυχραιμία, διότι εάν υψώνουμε τους τόνους και εμείς, νομίζω ότι θα έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα, σίγουρα οικονομικό, και δεν μας ωφελεί καθόλου και στο τομέα το στρατηγικό, της άμυνας κτλ.
0: Έγινε Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, βρήκα τις δηλώσεις του Ζελένσκι μετά από εκείνη τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη στην οποία αναφέρθηκα πριν, όπου συζήτησαν στο παρασκήνιο της συνάντησης και με κλειστές πόρτες, όπως έλεγε το ρεπορτάζ όλων των μέσων ενημέρωσης, το Νοέμβριο του 2025, 16 Νοεμβρίου του 2025, τη συνεργασία των δύο χωρών για τα θαλάσσια ντρόουν. Και προσέξτε πώς μας αντιμετωπίζουν 1,5 χρόνο μετά και τι θα γινότανε στο Ιόνιο με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου δηλαδή. Αλλά βρήκα και τις επίσημες δηλώσεις μετά από εκείνη τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι. Με δύο λέξεις έγραφαν τότε τα μέσα ενημέρωσης ο Ουκρανός, και μιλάμε τώρα για Κυριακή 16 Νοεμβρίου του 2025, επαναλαμβάνω, του 2025, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, δηλαδή 7 μήνες πριν. Πόσο είναι, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, ναι, 7 μήνες πριν. Με δύο λέξεις ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολντομίρ Ζελένσκι, δείχνει την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα και προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ενεργειακή συμφωνία που υπέγραψε με τη χώρα μας. Ευχαριστώ Ελλάδα, γράφει σε μήνυμά του ο Ζελένσκι, σημειώνοντας πως είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τις πρώτες μέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθά. Συνεργάζεται με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ειρήνη. Εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξη και τη δέσμευσή σας. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, κατά τη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπογράφει και μια επιστολή προθέσεων σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο για τη χειμερινή περίοδο. Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοελεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυράβλων και drones. Η συμφωνία μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για το χειμώνα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Ιανουάριο. Τους δώσαμε αέριο. Τους δώσαμε βοήθεια. Τους στείλαμε στρατιωτικό εξοπλισμό. Τους υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Διαταράξαμε τις σχέσεις μας, χαλάσαμε εντελώς τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, η οποία δεν θέλει ούτε να μας βλέπει και να ακούει για Ελλάδα. Και παραλίγο να καταστρέψουν όλη την περιοχή γύρω από το Ιόνιο με αυτό το θαλάσσιο ντρόουν. Και αν ισχύει, αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του Πολίτικου, μιλάμε για την απόλυτη πανολεθρία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι δηλαδή αυτό το ντρόουν εστάλει από τη Λιβύη. Τι να πω. Δηλαδή, υπάρχει τομέας τελικά που αυτή η κυβέρνηση επιτέλεσε σωστά τα καθήκοντά της? Εάν και για το Ουκρανικό, και στο Ουκρανικό είμαστε απολύτως εκτεθειμένοι, οι Ουκρανοί μια χαρά θα τα βρουν και με τους Ρώσους με την παρέμβαση του Τραμπ. Αυτά όλα δείχνουν ότι θα τελειώσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Και τι θα μείνει από αυτή την ιστορία, να εμείς όπως η Τουρκία θα έπρεπε να ήμασταν, να κρατήσουμε διακριτική στάση, θα μείνει η σχέση μας με τη Ρωσία, η οποία είναι απόλυτα, όχι απλά τραυματισμένη, όχι απλά παγωμένη, είναι σε εχθρικό επίπεδο. Και η σχέση μας με την Ουκρανία που ήταν σε φιλικό επίπεδο, βλέπουμε πώς μας γυρνάει μπούμεραγκ. Τι να πω, σηκώνω πραγματικά τα χέρια ψηλά. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.
5: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV 100, FM 100.
6: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
7: Το άκουσες. Το είπες.
8: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Επέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Για να συζητήσω λοιπόν αυτό το τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα, με τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο αναποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή. Κύριε Λουκόπουλο, και στρατηγία μου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντοπουλίδη. Είμαι καλά, ελπίζω και για εσάς, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ Πολίτικο σήμερα. Επικαλώνουμενοι σημαντικές και αξιόπιστες πηγές. Το ουκρανικό ντρόουν εκτοξεύτηκε από την ουκρανική βάση στη Λιβύη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό?
1: Εγώ καταλαβαίνω. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταλάβει, κύριε Κοντοπουλίδη.
0: Αυτά έλεγα πριν. Για πέστε τα, σας παρακαλώ.
1: Ναι, έχει καταλάβει. Και ιδιαίτερα ότι έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που δεν είναι, άπτεται απορρίτων ζητημάτων. Διότι εξ αρχής, εδώ θέλω να το πω και επιτρέψτε μου αυτό να κάνω και εγώ μια εισαγωγή, εξ αρχής είδαμε μια μηχανία και μια σιωπή για τις δύο πρώτες μέρες. Αμέσως μετά βγήκε ο κύριος Δένδιας με τις άστοχες, ατυχείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δηλώσεις περί διεθνών υδάτων, κάτι τέτοιο δεν είπε, νομίζω, και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη σε ένα
0: στο προσυνέδριο. Το είπε μάλιστα γελώντας. Γελώντας ο κύριος Δένδιας.
1: Και θριαμβολογώντας.
0: Γελώντας.
1: Εμείς έχουμε καλύτερη τεχνολογία. Λέτε, και αυτό ήταν το ζήτημα. Και αναγκάστηκε την τέταρτη μέρα ο κύριος Γεραπετρίδης να πει ότι είναι όντως ένα σοβαρό θέμα εθνικής ασφάλειας, για να μας πει εχθές ότι είναι ουκρανικής κυριότητας. Κατά πάσα πιθανότητα, όντως, δεν είμαστε όμως σίγουροι, μπορεί να προέρχεται από ένα απόσπασμα. Τι απόσπασμα, 200 άτομα είναι, έτσι. Μια βάση την οποία έχει μια βάση η οποία έχει παραχωρηθεί στην Ουκρανία, στη Δυτική Λιβύη, και είναι μεταξύ Μισράτα και Τριπόλεως, για να σας πω και κάποια στοιχεία, και μάλιστα εκεί υπάρχει συνεργασία και με τους Τούρκους, για να λέμε και τα πράγματα πως είναι. Διότι η Δυτική Λιβύη, κύριε Κοτοκουλίδη, με την ευκαιρία να σας πω ότι ελέγχεται πλήρως από τις τουρκικές υπηρεσίες.
0: Γι' αυτό θεωρώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κάνω εισαγωγή και για το δεύτερο θέμα στο οποίο σας καλέσαμε, γιατί προτρέχετε εσείς και πολύ σωστά το συνδυάζετε, ότι και το δεύτερο θέμα, ότι τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλωνίζουν σε όλη την Τουρκία με δηλώσεις ανθεληνικές. Βλέπουν πόλεμο με την Ελλάδα και τον προσδιορίζουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Λένε ότι ίσως πρέπει να βυθιστεί ελληνικό σκάφος. Αν κατά την άποψή σας σχετίζεται με την ιστορία του θαλάσσιου ντρόουν και σχετίζεται με το γεγονός ότι στη Λιβύη οι Ουκρανοί τα έχουν μια χαρά με τους Τούρκους?
1: Κατά την άποψή μου πάντα σας λέω ότι δεν σχετίζεται, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας αυτό. Θα μου πείτε, είναι αμφίσιμη η εκτίμησή μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δίνω με ποσοστά και πιθανότητες.
0: Μακάρι να μην σχετίζεται. Και εμείς το ευχόμαστε να μην σχετίζεται.
1: Ναι, να μην σχετίζεται. Από εκεί και πέρα όμως, για να κλείσω το θέμα του Ουκρανικού και να πάω σε αυτό το δεύτερο σκέλος που είπατε και είναι και πολύ σοβαρό, θέλω να σας πω ότι τελικά πιστεύω ότι ο Θεός είναι Έλληνας. Διότι φανταστείτε ένα τέτοιο σκάφος, μη επανδρωμένο, να γυρίζει με εκρηκτικά, έστω και αν, προσέξτε τι γίνεται, όπως λέγεται, δεν το ξέρουμε αυτό. Μας είπαν ότι δεν ήταν συνδεδεμένοι οι πυροκροτητές, ούτως ώστε να προκαλέσουν την έκρηξη. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες, αρχές, όπως θέλετε πέστε το, μετέφεραν τον πόλεμο που κάνουν
0: με στη Μεσόγειο
1: επί ελληνικού
0: εδάφους, χωρίς να μας ρωτήσουν, μετέφεραν και την ίδια περίοδο που είναι σε εξέλιξη, έτσι, ένας διπλωματικός πυρετός για λήξη του πολέμου Ουκρανίας Ρωσίας, γιατί αυτές είναι οι βουλές του Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και ο Ζελένσκι προσπαθεί να μεταθέσει τον πόλεμο στη Μεσόγειο. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Απαντήστε συνολικά. Οι ελληνικές αρχές, το πολεμικό μας ναυτικό, γενικά το Υπουργείο Άμυνας, είχε ενημέρωση για το συγκεκριμένο συμβάν? Όλη αυτή την ώρα που το ντρόουν ήταν στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, το πήρε χαμπάρι κανένας? Αν δεν ήταν αυτός ο ψαράς, τι θα είχε γίνει? Ερωτήματα, απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα να δοθούν.
1: Ξεκινάω από το ακόλουθο, ότι δεν θα είχαμε μάθει τίποτα. Πολύ απλά. Το δεύτερο είναι όμως ότι τι κάναμε από το Δεκέμβριο του 2025 όταν προσευλήθη ρωσικών συμφερόντων πλοίο δυτικά της Κρήτης. Χτύπησε κάποιο καμπανάκι. Ξεκαθαρίσαμε ότι προς Θεού μην φέρετε το πόλεμο εδώ διότι θα έχουμε σοβαρές συνέπειες. Πάμε τώρα στο άλλο το οποίο είπατε αυτό. Ο κύριος Δένδιας και η κυβέρνηση έχουν καταργήσει την διοίκηση, την ναυτική διοίκηση Ιωνίου. Το ξέρετε αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Και, ναι, ναι, σας το λέω εγώ.
0: Καταργήθηκε.
1: Και από εκεί και πέρα, ναι, ναι, είχε καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια και από εκεί και πέρα όχι τίποτα άλλο. Διότι υπήρχε πάντα και μια περιπολία η οποία ξεκίναγε από τα διαπόντια νησιά επάνω από την Κέρκυρα και κατέμενε κάτω. Θα μου πείτε μια περιπολία μεγάλη με 4 θα μπορούσε να το δει? Θα μπορούσε ναι, θα μπορούσε και όχι. Αλλά βλέπει ο άλλος ότι δεν κινείται καθόλου. Δεύτερον, έχουν αφήσει τελείως, θα μου πείτε, είναι ναυτιλία, είναι πειρατεία, είναι πολλά άλλα πράγματα, αφύλακτη. Και το πιο βασικό είναι ότι αυτό το έρμο, αν το έχετε ακούσει, οι ακροατές μπορεί να το ψάξουν στο ίντερνετ, αλλά ψάξτε το και εσείς, αξίζει. Αυτό το ΕΘΟΣΕ, το ενιαίο σύστημα θαλασσίας επιτηρήσεως, το οποίο αναγγέλλεται συνεχώς από το 2019, είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ βέβαια αυτό, έτσι, 19, ότι θα σφράγιζε και θα επιτηρούσε με ένα πλέγμα θερμικών καμερών, ραντάρ μεγάλα, μικρά, δορυφορικά, όλον τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, δεν έχει γίνει. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Έχουν περάσει, πάμε τώρα για τα 7 χρόνια. Δεν έχει γίνει. Άρα λοιπόν και εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε επιτήρηση, έτσι, και να βρούμε. Εκτός και αν, εγώ το καταθέτω ως προβληματισμό, εκτός και αν, προσέξτε να δείτε, ήξερε η ελληνική κυβέρνηση ότι κάτι γίνεται και δεν υπόθηκε τίποτα. Είναι ένα ακραίο σενάριο, αλλά το φοβάμαι και δεν μπορώ να το αποκλείσω, όπως σας είπα και το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτό και ταυτόχρονα είναι αυτό το οποίο είπατε εσείς για να επιφέρω το δεύτερο σκέλος, τα θέματα που υπάρχουν με την Τουρκία. Με
0: εδώ, τις τώρα, εδώ τώρα, πώς εξηγείτε αυτή την, το πολεμικό κλίμα κατά της Ελλάδας που επικρατεί στην Τουρκία, τις προκλητικές δηλώσεις που γίνονται είτε από Τούρκους αξιωματούχους είτε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τα οποία προεξοφλούν πόλεμο με την Ελλάδα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο?
1: Δεν έχουμε ήρεμα νερά, κύριε Κοντογουλίδη?
0: Ήρεμα νερά υποτίθεται ότι έχουμε, ναι.
1: Ναι,
0: πού είναι τα ήρεμα νερά? Να σε απειλεί ο άλλος με πόλεμο?
1: Δεν υπογράψαμε μια πολιτική διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 και από τότε πιστεύουμε ότι όλα έχουν λυθεί και τα λοιπά?
0: Δεν πήγε ο Πρωθυπουργός και συναντήθηκε προμηνών με τον Ερντογάν και συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρχει.
1: Πολύ διάστημα, πριν 3 μήνες.
0: Πριν από 3 μήνες, ακριβώς. Και το μήνυμα ήταν ότι τουλάχιστον, εντάξει, δεν μπορούμε να λύσουμε αυτά που μας χωρίζουν, αλλά συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε ήρεμα νερά. Συνέχιση των ήρεμων νερών.
1: Εντάξει. Τα ήρεμα νερά είναι να μην κάνουμε με κινήσεις, αλλά μέσα από αυτά έχει εγκλωβιστεί και αυτοπεριοριστεί η Ελλάδα. Εδώ όμως θέλω να σας πω, αυτά όλα δεν είναι μαζί μεμονωμένο ή αυτές οι δηλώσεις που έγιναν περί πολέμου, διότι αναγγέλθηκε και μάλιστα το Bloomberg το έβαλε και μετά το έγραψε και η Μιλιέτ, ότι η Τουρκία πρόκειται να έχει μια εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δικαιοδοσίας, με την οποία κόβει, αυτό το νομίζω το διαβάσατε και αυτό, έτσι, κόβει το Αιγαίο στη μέση με τον 25ο μεσημβρινό, ανατολικά όλα αυτά είναι δικά μας, είναι μια απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Προσέξτε, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές ότι δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνει νομοθετικά η Τουρκία. Εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο. Ξέρετε, το διεθνές δίκαιο είναι πανάκια και η λέξη διεθνές δίκαιο και αποτροπή είναι σαν το θυμιατό που καταργέται, εξορκίζει το κακό, έτσι. Αλλά αυτή η εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία είναι καθαρά, είπαμε, εσωτερική, έχει μια πολιτική και γεωπολιτική διάσταση. Και είναι σημαντική γιατί συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας στην περιοχή και προβολή ισχύως, δηλαδή πρόθεση του αναθεωρητισμού. Έρχεται λοιπόν εδώ, εάν γίνει όλο αυτό το πράγμα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πόσο θα προχωρήσει, και σου λέει, αν γίνει, κοίταξε να δεις, εγώ έτσι και πας να μου διώξεις, πρόσεξε να δεις, τους ψαράδες που είναι μέσα σε αυτή την περιοχή ή κάνω εγώ έρευνα και διάσωση σε αυτή την περιοχή, θα αντιδράσω, πώς είπε η εφημερίδα αυτή, ακόμα και να βυθίσω πλοίο. Καταλάβα. Είναι συνδεδεμένα αυτά. Δηλαδή, κάνει το νομικό προκάλημα του ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας και ταυτόχρονα βάζει μια άλλη εφημερίδα να απειλήσει. Να ξέρετε ότι, και κλείνω εδώ, ότι στην Τουρκία ελέγχεται πλήρως ο τύπος. Εδώ ξεφεύγει λιγάκι, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
0: και ό,τι δεν θέλουν να το πούνε επίσημα στην κυβέρνηση Ερντογάν, το λένε μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.
1: Ναι. Και ο πιο παλιά, ο Φαχρεντίν Αλτούν, που ήταν διευθυντής επικοινωνίας, και τώρα ο Μουρχανετίν Ντουράν, είναι κατ' ουσίαν οι Γκέμπελς, να το πω έτσι, της τουρκικής προεδρίας. Αυτοί κατευθύνουν, αυτοί δίνουν όλα. Το λέω έτσι ξεκάθαρα και ας έρθει κάποιος να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Δίνουν τα δημοσιεύματα για να μπορέσουν να καλύψουν και να δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Και αυτό εδώ θα έπρεπε έγκαιρα με μία δήλωση, πιστεύω εγώ, και η ελληνική κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ότι ναι, μεν είναι μία νομοθετική ρύθμιση εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας, αλλά εμείς επουδενή λόγο θα επιτρέψουμε, πώς θα το πούμε, υπονόμευση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, με αυτά εδώ, με τις απειλές, όπως σας είπα, και με τη σύνδεση που κάνω εγώ με την νομοθετική πρωτοβουλία, τι πάει η Τουρκία να κάνει? Ακόμα ένα ροκάνισμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος.
0: Στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και τη δική μου καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής, τα είπε όλα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο την εκπομπή με τη δεύτερη ώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται και πάλι κυκλοφορία στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, με τις μεγαλύτερες καθυστερίες να καταγράφονται μεταξύ των νοσοκομείων και της συμβολής της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Και ανατολικότερα μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας, καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Μικροκαθυστερήσεις εντός πολυδρομικού συγκροτήματος σε τμήματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, σε Τσιμισκή και Εγνατία και δυτικά σε τμήματα της Λοφόρου Μικη Θοδωράκη. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 26χρονο μοτοσυκλετιστή σημειώθηκε στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας. Το δυστύχημα συνέβη όταν συγκρούστηκε μηχανή που οδηγούσε ο 26χρονος με ένα γιοταχή, ο οδηγός του οποίου ήταν ένας άντρας 74 χρόνων, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν οι εργαζομένοι στο δημόσιο υπό την αιγίδα της ΑΔΔΗ σε εξέλιξη απεργιακής κέντρος της ΕΔΟ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Φοιτητικές εκλογές διαξάγονται από το πρωί στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων, σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Λόγω των φοιτητικών εκλογών δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνας για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Απιθύτα και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Κυβέρνηση και Βρετανικές αρχές καταδικάζουν τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, επισημένοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ενοχή στη βία και την παραβατικότητα εντός των πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, ελεύθεροι αφέθησαν 39 προσαχθέντες, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρου φυσικοδομής μαζί με συνομήλικη φίλη της, η οποία δυστυχώς κατέληξε. Η 17χρονη επευλήθησε πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Εκτός κινδύνου, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος μετά τον τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο από προπέλα σκάφους ενώ έκανε ψαροτούφεκο. Ο νεαρός έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, επικοινώνησε με τη μητέρα του, παρακολουθείται σε ΜΕΘ και εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις ΗΠΑ. Για κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών σε τουαλέτες, παραλίες και άλλους δημόσιους χώρους, συνελήφθη 37χρονος στην Καλαμαριά, η δράση του οποίου αποκαλύφθηκε όταν έγινε αντιληπτός από 45χρονη σε γυμναστήριο της Θεσσαλονίκης. Στην κατοχή του βρέθηκε μεγάλος αριθμός βίντεο και φωτογραφιών ημί γυμνών και γυμνών γυναικών και τεχνολογικός εξοπλισμός όπως μικροκάμερες. Απάτη ύψους 450.000 ευρώ σε ΚΔΑΠ αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή. Συνελήφθη 60χρονος Ρωμά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και τρία ακόμη άτομα τα οποία λειτουργούσαν ΚΔΑΠ με ελάχιστα παιδιά, ενώ καρπώνονταν επιδοτήσεις για 178 παιδιά εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διακοπών της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Συνολικά θα διατεθούν 25.000 επιταγές. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την Ειρήνη είναι η έλλειψη καλής θέλησης και ανεντιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας. Είπε επίσης ότι το Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης κανονισμών σχετικά με το Ορμούς, που είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο. Ήταν ήδη στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις σκληρώσεις?
3: Τι σκληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι.

0: Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Ακούτε FM 100, φίλες και φίλοι, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με αυτό ξεκινήσαμε το σχόλιο μου, ήταν το πρώτο σχόλιο της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θέλω λίγο να το διερευνήσουμε αυτό το θέμα, αλλά πάντοτε με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε οικογένεια. Και πρέπει να σας πω ότι δεν μου αρέσει δημοσιογραφικά αυτό που γίνεται, δηλαδή να περιγράφεται αναλυτικά ακόμα και ο τρόπος που έπεσαν στο κενό τα δύο κορίτσια. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Αλλά να θέσουμε ερωτήματα τα οποία, όπως τα θέσαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι αποτύχαμε δυστυχώς όλοι όταν δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία αισθάνονται αποτυχημένα, απογοητευμένα και θέλουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να προβληματίσει άπαντες το πολιτικό σύστημα της χώρας, την κυβέρνηση, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους γονείς, εμάς, τους δημοσιογράφους, τα μέσα ενημέρωσης, τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους. Να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι τελικά είναι οι επαναλλαδικές εξετάσεις, πόσο πιεσμένα είναι τα παιδιά μας, αν μπορούμε να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας, αν επικοινωνούμε σήμερα με τα παιδιά μας. Τεράστιο θέμα. Να το προσεγγίσουμε λοιπόν έτσι, ξεκινώντας τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της ΕΟΛΜΕ, τον κύριο Θόδωρο Τσούκλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και εκφράζουμε ως ΕΟΛΜΕ τα ειλικρινή και βαθιά μας συλληπιτήρια για το τραγικό αυτό γεγονός στην οικογένεια της μαθήτριάς μας. Ευχόμεθα στην άλλη περίπτωση της άλλης κοπέλας τα πράγματα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά σίγουρα, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο καμπανάκι το οποίο πρέπει να αφυπνίσει τους πάντες και εμάς, αλλά και την κυβέρνηση, όπως σωστά είπατε.
0: Ναι. Άπαντες, γι' αυτό λέω εκπαιδευτική κοινότητα, η οικογένεια των εκπαιδευτικών.
1: Και την κοινωνία.
0: Και την κοινωνία, λοιπόν. Νομίζω ότι το σύστημα, οι δομές πάνω στις οποίες βασίζεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν θέμα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Και επίσης υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα με το τι συμβαίνει στα σχολεία σήμερα. Θεωρείτε ότι πρέπει να επανακινήσει αυτό το ζήτημα και των δομών και των εξετάσεων και το πόσο πιεσμένα είναι τα παιδιά από αυτά τα οποία, από ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, και παράλληλα αυτό που λέμε η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, αξίες στις οποίες η νέα γενιά είναι ευαίσθητη, λοιπόν. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα σχολείο όπου αυτές οι αρχές και οι αξίες θα είναι κοντά στα παιδιά τα οποία έχουν κάποιο ζήτημα, έχουν κάποια να αντιμετωπίσουν.
1: Σίγουρα. Αλλά ξέρετε, είναι η αβεβαιότητα, ακόμα και αυτά που έχουμε αναγνώσει μέχρι τώρα από το τραγικό αυτό γεγονός, είναι η αβεβαιότητα των νέων παιδιών για το μέλλον. Όχι μόνο η πίεση των εξετάσεων, αλλά και το τι θα κάνω εάν πετύχω ή αν δεν πετύχω σε αυτές τις εξετάσεις. Ποιο θα είναι το μέλλον μου επαγγελματικά. Παλιότερα, ξέρετε, υπήρχαν πολλές προοπτικές, πολλές διέξοδοι. Τώρα οι περισσότερες από αυτές έχουν κλείσει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι θα πάρεις το πτυχίο σου, αλλά μετά θα πρέπει να κάνεις ένα καλό μεταπτυχιακό επιπληρωμή για να δεις πώς θα προχωρήσεις. Ακόμα δηλαδή και τα 4-5 πρώτα έτη των σπουδών θεωρούνται ως προθάλαμος για κάτι επόμενο. Είναι και αυτό το ζήτημα. Και εδώ είναι ευθύνη της κυβέρνησης και ξέρετε, ακόμα και το άγχος που έχει δημιουργηθεί στα παιδιά που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο ή που έρχονται για το πανεπιστήμιο, για αυτό το περίφημο νήσιν 2. Δηλαδή, αν δεν μπορέσω να τελειώσω τις σπουδές μου στα 6 χρόνια, απορρίπτομαι, απομακρύνομαι, διαγράφομαι. Νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνει υπουργός Παιδείας, εμείς τα έχουμε πει αυτά έτσι και διαφωνήσαμε πλήρως με τις διαγραφές των φοιτητών, είναι να ανακαλύψει αυτό το μέτρο. Πρώτον, και δεύτερον, ότι να δούμε πάρα πολύ με μεγάλη προσοχή το λεγόμενο εθνικό πολιτήριο, Το οποίο αν τώρα οι εξετάσεις οι πανελλαδικές μιλάμε για 4 μαθήματα, οι επόμενες εξετάσεις του Εθνικού Πολιτηρίου θα είναι για πολύ περισσότερα μαθήματα. Και το άγχος και το στρες και η αγωνία και η πίεση θα αυξηθούν σίγουρα με το λεγόμενο Εθνικό Πολιτήριο. Δεν θα μειωθούν ούτε τα ιδιαίτερα, ούτε τα φροντιστήρια, τίποτα από όλα αυτά.
0: Από την επικοινωνία που έχετε με τα παιδιά. Ναι. Τα παιδιά, τους υποψηφίους, τους μαθητές λυκείου, τις μαθήτρες λυκείου, τι σας λένε τα παιδιά, αισθάνονται κουρασμένα όταν έρχεται η χρονιά όπου θα δώσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις?
1: Σίγουρα, αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Και εμείς ίδιοι όταν δίναμε τις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι ουσιαστικά στα 4 μαθήματα δίναμε. Δεν έχει αλλάξει κατά πολύ, ξέρετε, αυτό το σύστημα. Κάποιες στιγμές βέβαια, αν θυμάστε, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα μπήκαν αρκετά μαθήματα με την λεγόμενη αλλαγή του τότε Υπουργού Αρσένη, τα οποία μετά καταργήθηκε αυτή η διαδικασία. Στη δεκαετία του 80 έδιναν εξετάσεις στα παιδιά και στην Α και στη Β Λυκείου και στη Γ Λυκείου. Αλλά γενικότερα όλες αυτές τις δεκαετίες που μετράμε από τη δεκαετία του 70 μέχρι τώρα, τώρα πια μιλάμε για 50 χρόνια, για μισό αιώνα, σχεδόν τις περισσότερες φορές τα μαθήματα που έδιναν οι μαθητές και οι μαθήτρες ήταν τα 4 μαθήματα. Τα γνωστά μαθήματα, δηλαδή στο κλασικό κλάδο, τα λατινικά, τα αρχαία, ιστορία, η έκθεση, τα νέα, και πριν από δεκαετίες τα διαμαθήματα δίνονταν, όπως και σε και τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η βιολογία. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει οι διαδικασίες. Και πάντα, και όλοι ήμασταν πιεσμένοι και όλοι ήμασταν κουρασμένοι και όλοι ήμασταν αγχωμένοι τότε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το άγχος και η αγωνία είναι τώρα, αλλά σας λέω ότι αυτό που έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή είναι η ανασφάλεια για το μέλλον, γιατί τα παιδιά βλέπουν τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν. Βλέπουν το αδιέξοδο που υπάρχει, το επαγγελματικό. Και σου λέει και να περάσω κάπου, τι θα κάνω μετά. Αυτό είναι το μεγάλο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και το πώς τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά στην Ελλάδα. Και τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση μας είπε κάποια στιγμή ότι επιστρέφουν στο εσωτερικό.
1: Ο Υπουργός Εργασίας αυτό υποστηρίζει. Ότι έκανε και μια εκδήλωση πριν μερικές μέρες στο Λονδίνο. Μας είπε ότι ήρθαν πολλοί νέοι επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω. Γίνεται μια προσπάθεια, αλλά ξέρετε, έχουν φύγει εκατοντάδες χιλιάδες νέοι επιστήμονες και αν επιστρέψουν 2 και 3 χιλιάδες, είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αληθές που λέτε. Αλλά είναι και αυτό ότι σε παλαιότερες εποχές πολύ μικρός αριθμός νέων επιστημόνων έφευγε προς το εξωτερικό. Τώρα τα παιδιά φεύγουν και όχι μόνο λόγω μνημονίων, γιατί πέρσι η δεκαετία των μνημονίων έστρωξε πολύ κόσμο. Ακόμα και τώρα, νέοι επιστήμονες, τους ακούμε, μας το λένε, το φωνάζουν, ότι εγώ τι να κάνω με μισθούς 700 και 800 ευρώ που παίρνετε εσείς οι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι. Θα βγω έξω για να παίρνω καλύτερο μισθό και να έχω καλύτερες συνθήκες και εργασίες και γενικότερου βίου.
0: Πέστε μου λίγο την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας που αρχικά δεν εξέδωσε καμία ανακοίνωση. Στη συνέχεια εκδόθηκε μία ανακοίνωση στην οποία λένε ότι η κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το Κεδασί μετέβη στο σχολείο τους, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, ενώ το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει έκκληση προς όλους προκειμένου να υπάρξει διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, με υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα. Πώς κρίνεται αυτή την ανακοίνωση?
1: Εντάξει, είναι μια ανακοίνωση πρωτοκόλλου.
0: Επί της ουσίας λοιπόν δεν λέει τίποτα, έτσι. Δεν αγγίζει τα θέματα τα οποία πρέπει να αγγίξει.
1: Επί της ουσίας, ξέρετε, έχει ξεκινήσει ο λεγόμενος εθνικός διάλογος. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Υπουργός θα έπρεπε να αλλάξει την πορεία αυτού του διαλόγου και να καλέσει όσους μετέχουν και όσους δεν μετέχουν σε αυτό το εθνικό διάλογο να συσκεφτούμε σε ένα κοινό τραπέζι. Δηλαδή, αυτοί στον εθνικό διάλογο δεν συμμετέχουν οι γονείς. Δεν συμμετέχουν κάποιες ομοσπονδίες εκπαιδευτικών. Δεν συμμετέχουν τα πολιτικά κόμματα. δεν συμμετέχουν και τι μάχη με εκπαιδευτική. Τα έχουμε πει αυτά εμείς με ανακοίνωση του ΕΛΜΕΔ και καιρό έχει.
0: Και ποιοι συμμετέχουν. Και ποιοι συμμετέχουν.
1: Κοιτάξτε, συμμετέχουν τα 105-107 πρόσωπα, εκ των οποίων οι ΤΕΙΣ είναι εκπρόσωποι των τριών ομοσπονδιών, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΗΕΛΕ, δηλαδή ιδιωτικοί, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές, από ένας-ένας-ένας. Οι υπόλοιποι που είναι 102-103 είναι προσωπικές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι ακριβώς κάνουν σε αυτό το διάλογο?
1: Καλούνται μέσα από κάποιες υποεπιτροπές, που σκεφτείτε ότι εγώ σε εκπρόσωπος δεν είμαι εγώ, είναι ο κ. Χρήστος, αλλά ή ο εκπρόσωπος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κ. Κικινής, ο κ. Χριστόπουλος από την ΟΗΕΛΕ, καλούνται τρεις άνθρωποι να συμμετέχουν σε, θεωρητικά σε πέντε υποεπιτροπές, που δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή ακόμα και οι τρεις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ουσιαστικά έχουν απομακρυνθεί από τον λεγόμενο.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, έχει κάνει μια επιτροπή η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, που
1: συμμετέχει σε υποεπιτροπές.
0: Σε υποεπιτροπές που από τα 105 άτομα τα οποία συμμετέχουν, τα 100 τα επιλέγει η ίδια. Έτσι.
1: 100 και κάτι ακόμα τα έχει επιλέξει
0: η ίδια. Με τι κριτήρια τα έχει επιλέξει, άγνωστο.
1: Προσωπικά κριτήρια και.
0: Τι σημαίνει προσωπικό κριτήριο? Τι σημαίνει προσωπικό κριτήριο? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Προσωπικό κριτήριο είναι ότι δεν υπήρχε κάποια εισήγηση από κάπου. Δηλαδή, αν το έχετε δει, δεν συμμετέχουν τα πολιτικά κόμματα που έπρεπε να συμμετέχουν.
0: Μα μισό λεπτό λίγο, κύριε Τσούχλο, γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό για το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, κάνεις ένα και το βαφτίζεις εθνικό διάλογο. Εθνικό διάλογο σημαίνει ότι αφορά όλο τον κόσμο, τους πάντες. Αφορά όλο το έθνος. Λοιπόν, τον βάζεις αυτό το βαρύδουπο τίτλο, Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία. Και η παιδεία επίσης αφορά όλη την χώρα, όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κόμματος, αρώματος, χρώματος. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις για να δικαιολογήσεις τον βαρύδουπο τίτλο που λες, Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, είναι να έχει αυτός ο διάλογος θεσμικά χαρακτηριστικά. Πώς τα έχει θεσμικά χαρακτηριστικά? Να μετέχουν σε αυτό το διάλογο, όπως πολύ σωστά είπατε, εκπρόσωποι φορέων, άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν κάτι, είτε είναι πολιτικοί με την έννοια των κομμάτων, είτε είναι γονείς με την έννοια της Ομοσπονδίας Γονέων, ακριβώς, είτε είναι συνδικαλιστές, είτε είναι φορείς, είτε είναι πολιτιστικοί φορείς, είτε είναι
1: επιστημονικοί
0: φορείς, είναι πανεπιστήμια, τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ένας φορέας, εκπρόσωπος φορέα.
1: Λείπουν.
0: Και μου λέτε ότι από τα 105 άτομα, τα 100 είναι προσωπικές επιλογές της κυρίας Ζαχαράκης.
1: Είναι επιλογή του.
0: Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Αποφασίζει η κυρία Ζαχαράκη με ποιους θα κάνει διάλογο η ίδια.
1: Είναι επιλογή, μα αν έχετε δει και τα πολιτικά κόμματα και πολλές ομοσπονδίες έχουν διαμαρτυρηθεί για τη μη συμμετοχή τους και η ΟΛΜΕ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει απομακρυνθεί από αυτόν τον λεγόμενο εθνικό διάλογο. Εμείς δεν συμμετέχουμε πια σε αυτή την υποεπιτροπή, διότι θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν πέντε υποεπιτροπές και εμείς συμμετέχουμε σε μία, πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις άλλες τέσσερις? Δηλαδή είναι αλυσιτελές και νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και με την δασκαλική ομοσπονδία.
0: Να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο νομίζω ότι μπορείτε να το σχολιάσετε και αυτό. Μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας αυτό, αλλά έχει σχέση και το Υπουργείο Παιδείας, έχει σχέση με το Υπουργείο Υγείας. Τους τελευταίους μήνες ακούγαμε επίσης βαρύγδουπες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για προγράμματα ψυχικής υγείας εφήβων, παιδιών, με συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία, ας το πούμε, θα υπάρχει αυτό που λέμε ψυχική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων. Ναι. Τα βλέπετε κανένα αποτέλεσμα από αυτού?
1: Εγώ δεν βλέπω κανένα. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, όταν πάμε στους συλλόγους των εκπαιδευτικών, ακούμε τα παράπονά τους και τον προβληματισμό τους, ότι εμείς θέλουμε τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό κάθε μέρα στο σχολείο και μας έρχεται μια φορά την εβδομάδα. Το έχουμε πει και αυτό. Ότι πρέπει άμεσα όλα τα σχολεία, όλα τα συγκροτήματα να έχουν και ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό και σχολικό νοσηλευτή, βασικές έτσι, ειδικότητες οι οποίες λείπουν ή είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά. Και ξέρετε κάτι άλλο, είχε καταληφθεί και πάρα πολύ και ο λεγόμενος σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ο ΣΕΠΟ λεγόμενος παλιότερα. Τα γραφεία του επαγγελματικού προσανατολισμού πλέον έχουν πολύ ελάχιστα στελέχη σε κάθε διεύθυνση, που σημαίνει ότι είναι αδύνατον να υπάρξει μια επιμόρφωση, μια ενημέρωση των παιδιών, γιατί τα παιδιά ζητούν ενημέρωση για το μέλλον του. Δηλαδή, όταν πάω στο λύκειο, πρέπει να ενημερωθώ τι θα κάνω στο μέλλον. Ή όταν τελειώνω το γυμνάσιο, πρέπει να διαλέξω. Θα πάω στο γενικό λύκειο, θα πάω στο επαγγελματικό λύκειο. Αυτό λείπει. Και εν μέρη καλύπτεται από ιδιώτες, επιπληρωμή βέβαια, ή δεν καλύπτεται από τίποτα. Ή καλύπτεται από ενημερώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ό,τι γνωρίζουν το μεταφέρουν στους μαθητές τους. Είναι και αυτό ένα έλλειμμα. Δηλαδή...
0: Εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει, κύριε Τσούχρο, διότι μιλάω και με πολλούς συναδέλφους σας στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη και το μεγαλύτερο φορτίο στην πλάτη στην κατάσταση που, που επικρατεί σήμερα στα περισσότερα σχολεία της χώρας την έχουν εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που σηκώνουν αυτό το βάρος.
1: Στην πλάτη μας το έχουμε. Το θέμα όμως είναι πόσο μας βοηθάει, με τι δομές μας βοηθάει το κράτος και το Υπουργείο για να μπορέσουμε αυτή την πλάτη να την έχουμε ισχυρή. Και σας είπα ότι τι λείπει. Λείπει επαγγελματικός προσανατολισμός, λείπουν ψυχολόγοι, λείπουν κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτές οι δομές θα έπρεπε να έχουν, οχυρωθεί απόλυτα. Πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Παιδείας και έστειλε με βάση το πρωτόκολλο ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς σε αυτό το σχολείο. Πάρα πολύ καλά έκανε. Και καλά λέει ο Υπουργός ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να, τέλος πάντων, όλα αυτά που μου αναγνώσατε πριν από λίγο. Το θέμα όμως είναι ότι θα αλλάξουμε πορεία ή απλά αυτό το γεγονός θα μας ταράξει για μία εβδομάδα και μετά θα το λησμονήσουμε και θα προχωρήσουμε την ίδια πορεία η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει όλοι με.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζουμε υπουργός να μας καλέσει σύντομα να συζητήσουμε επί του πρακτέου και όχι σε έναν διάλογο των 107.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριος Θεόδωρος Τσούχλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Κάνουν εθνικό διάλογο για την παιδεία και από τα 107 άτομα τα 100 είναι προσωπικές επιλογές της κυρίας Ζαχαράκη. Έλα Θεέ και Κύριε. Είναι δυνατόν 100 άτομα, δηλαδή διορίζει κάποιον, 100 δηλαδή ανθρώπους, και τους λέει κάντε έτσι και το βαφτίζει αυτό εθνικό διάλογο για την παιδεία. Και κανένας δεν εκπροσωπείται σε αυτό το διάλογο. Εθνικός διάλογος για την παιδεία. Με τους κολλητούς. Γίνονται εθνικοί διάλογοι με τους κολλητούς και τους φίλους. Διότι καταλαβαίνετε, οι 100 που επελέγησαν, πώς επελέγησαν για να πάρουν μέρος σε αυτόν τον εθνικό διάλογο. Αυτά πληρώνουμε δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς. Κατά τα άλλα, παιδεία. Μένω όμως αυτό που είπε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ότι χρειάζονται κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι στα σχολεία και υπάρχει τεράστια έλλειψη σε αυτό το τομέα. Καλημερίζω στην εκπομπή την κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Βάνε Τζανέ. Κυρία Βάνα, κυρία Τζανέ, καλή σας ημέρα από το FM 100, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, κύριε Κοντογουλίδη, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για αυτό το έτσι πολύ σημαντικό θέμα που μας έχει σοκάρει αυτές τις μέρες.
0: Είναι όντως σοκαριστικό, είναι γροθιά στο στομάχι, ειδικά αυτά τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας με τα όσα αναφέρονται στο σημείωμα. Δεν θέλω να τα φέρω αναλυτικά για λόγους διοντολογίας. Αλλά το να λέει ένα 17χρονο παιδί ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, μόνο είναι ένα ράπισμα για όλους μας και ένα μήνυμα για όλους μας.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι αναδύεται έντονα το κομμάτι της αυτοχειρίας, έτσι, μέσα από αυτό το περιστατικό που είναι ένα ζήτημα πολυπαραγωγικό. Έτσι εγώ από την πλευρά μου, γιατί τι να πρωτοπούμε... Είναι σημαντικό έτσι λίγο να υπογραμμίσουμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να είναι μόνο οι στόχοι τους, δεν πρέπει να είναι μόνο οι επιδόσεις τους. Διότι πολλές φορές η προσπάθεια είναι σημαντικότερη από το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό που έχει γίνει είναι ένα θέμα κοινωνικό, σχολικό, πολιτικό και κυρίως βεβαίως αφορά την οικογένεια. Οπότε ενδεχομένως και εγώ από το δικό μου, έτσι, μετερίζει από τη δικιά μου θέση σαν ψυχολόγος, να μπορέσουμε λίγο να πούμε.
0: Καταρχάς ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Γιατί η αυτοκτονικότητα χτυπά τις εφηβικές ηλικίες? Τι συμβαίνει, ας το πούμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, στην εφηβεία αλλάζει το σώμα. Όταν το σώμα αλλάζει, αλλάζει και το συναίσθημα. Το θέμα είναι ότι πολλά συναισθήματα είναι κρυφά ακόμα και σε εμάς τους ενήλικες. Η γονεϊκότητα είναι μια δύσκολη. Είναι δύσκολη εν γέννη, έτσι. διότι και οι γονείς κουβαλούν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους έτσι, προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, υγιείς γονείς, υγιή παιδιά. Και δεν παίζει ρόλο, αυτό εγώ θέλω έτσι λίγο να πούμε σήμερα, να θέσουμε και ίσως να μιλήσουμε και για πρακτικές, ότι δεν είναι σημαντικά μόνο τα υλικά και οι επιτυχίες. Είναι σημαντική και η ασφάλεια, και μέσα από αυτό το περιστατικό βλέπουμε ότι η ασφάλεια τελικά είναι κάτι πολύ διτό.
0: Όταν λέτε ασφάλεια, τι εννοείτε?
2: Πώς μπορεί το παιδί μου να νιώσει ασφαλές.
0: Να νιώσει ασφαλές.
2: Να καταλάβω.
0: Σωστό.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι σημαντικό μέσα στο σπίτι να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία. Διότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως κάτι να μην έγινε αντιληπτό. Αν, τώρα δεν ξέρω, μπορούμε να μιλήσουμε για κατάθλιψη, μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα στοιχεία. Αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό, κύριε Κοντογλίδη, μέσα σε ένα σπίτι να υπάρχει ένας χώρος για άνοιγμα. Δηλαδή να μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν στο σπίτι. Να είναι παρόντες η μαμά και ο μπαμπάς, να είναι εκεί. Να
0: πόσο σημαντικό επιστημονικά θεωρείτε αυτό που μας είπατε, να μοιραζόμαστε, διότι αυτό το ίδιο ισχύει και για τις μεγαλύτερες ηλικίες, όταν έχουμε ένα πρόβλημα να το μοιραζόμαστε αυτό, είτε με μια ειδικό, είτε με ανθρώπους που θεωρούμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε και να τα πούμε όλα.
2: Ακριβώς, θα πρέπει να υπάρχει, γι' αυτό μιλάω για ασφάλεια, να υπάρχει ο χώρος. Αν δηλαδή, να το θέσουμε έτσι, να τα θέσουμε λίγο αυτά τα ζητήματα. Ότι αν ντρέπομαι να ζητήσω βοήθεια, αν βλέπουμε ας πούμε ότι οι γονείς είναι λίγο αποσυρμένοι, μπορεί να είναι στις δουλειές τους, μπορεί να είναι στα κινητά τους. Να υπάρχει πάρα πολύ έντονα το στίγμα της ψυχικής ασθένειας ακόμα. Το να μπορώ λίγο να αναγνωρίσω τα σημάδια, πώς ας πούμε και οι γονείς, ίσως και αυτό είναι κάτι που θα μπορέσουμε λίγο, σήμερα θα έχει νόημα να πούμε, ποια είναι τα σημάδια μιας ψυχικής διαταραχής, μιας απότομης αλλαγής. Πότε κρούεται το καμπανάκι? Διότι η αυτοκτονικότητα είναι κάτι που δεν τη βλέπουμε πρώτη φορά, έτσι, υπήρχε πάντα. Το θέμα είναι ότι αυτό το περιστατικό είναι αρκετά σοκαριστικό, διότι μέσα και από αυτό το σημείωμα, εντάξει, που όντως δεν είναι και το καλύτερο να έτσι λίγο να γίνεται spread σε αυτό το κομμάτι, είναι προσωπικό. Είναι αρκετά σοκαριστικό, διότι ενδεχομένως να υπήρχε και μια επίγνωση ή να μην υπήρξε τόσο χώρος για να πλαισιωθεί αυτό το συναίσθημα.
0: Ναι. Επίσης, πόσο ευαίσθητα είναι τα παιδιά μας όταν ξέρουν ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα βουνό υποχρεώσεων, και ιδιαίτερα σε μια ηλικία όπου μπορεί αυτή η ηλικία να είναι και μια ηλικία η οποία επιδέχεται έτσι πάρα πολύ κουβέντα, πάρα πολύ δέσιμο, και πάρα πολύ έτσι, και όχι απόρριψη.
2: Ακριβώς. Είναι μεγάλος ο όγκος των πραγμάτων που έχουν να κάνουν οι έφηβοι σήμερα. Και να μην ξεχνάμε αυτό που είπα λίγο στην αρχή, ότι είναι περίοδος που το σώμα αλλάζει και κάποιοι έφηβοι μπορεί να νιώθουν παντοδύναμοι, κάποιοι όχι. Παντοδύναμος, να το πούμε αυτό, δεν είναι αυτός που μπορεί να τα καταφέρει όλα. Είναι αυτός που μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Για να ζητήσω βοήθεια όμως θα πρέπει να έχω το χώρο για να το κάνω. Βλέπουμε ότι στην εφηβεία τα ποσοστά κατάθλιψης είναι πάρα πολύ αυξημένα και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με απορρίψεις ή αποτυχίες, όχι μόνο στο οικογενειακό πλαίσιο, αλλά και στο σχολείο, το bullying για το οποίο συζητάμε και έχουμε συζητήσει και ξανά έτσι μαζί, την ενδοσχολική βία, κάποιος χωρισμός, έτσι, γονείς που μπορεί να υπερπαρέχουν υλικά, αλλά συναισθηματικά να μην είναι τόσο παρόντες. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτή και αν σας κάνει νόημα αυτό που μπορώ να πω, που προσπαθώ να πω. Και όλα αυτά είναι καμπανάκια, γιατί είναι έτσι, μάλλον έχει νόημα να πούμε ότι και τα συναισθήματα είναι επισκέπτες, έτσι, έρχονται και φεύγουν. Και όντως αυτά, το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος, να το πούμε αυτό, μπορεί να βοηθηθεί αν ζητήσει βοήθεια. Κανένα συναίσθημα δεν διαρκεί για πάντα. Αλλά αυτό έχει νόημα να μπορώ να το αξιολογήσω και να το προλάβω, να γίνει μια πρόληψη της υποτροπής. Ποια δηλαδή μπορεί να είναι κάποια πιθανά σημάδια, καμπανάκια, ότι μπορεί το παιδί μου να μην είναι καλά.
0: Αυτά για το σπίτι. Επειδή όμως τα παιδιά μας δεν είναι όλη τη μέρα στο σπίτι, είναι κάποιες ώρες στο σπίτι, είναι στο σχολείο, είναι στην κοινωνία έξω και γενικότερα εκεί όπου ζυμώνονται και διαμορφώνονται συζητήσεις. Ας πάμε στο σχολείο. Αυτή την περίοδο, έτσι πως είναι πλαισιωμένα δομικά τα σχολεία της χώρας, θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειψη ψυχολόγων, έλλειψη ψυχοθεραπευτών, ότι πρέπει να είναι πιο δυνατή η παρουσία, πιο εμφατική η παρουσία της επιστημονικής κοινότητας μέσα στα σχολεία?
2: Βεβαίως, και μπράβο σας που εσείς το θέτετε αυτό το ζήτημα. Ναι, φαίνεται να μην αρκεί αυτό. Δεν μπορεί ένας ψυχολόγος να ανταποκριθεί απέναντι σε τόσα παιδιά. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, βλέπουμε και εκεί ζητήματα, δεν έχουν τα εργαλεία, δεν έχουν τις δεξιότητες να διαχειριστούν τις κρίσεις. Και οι ψυχολόγοι είναι λίγοι. Τα παιδιά εκτίθενται πάρα πολύ στη βία. Έχουν πρόσβαση σε πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία μέσα από τα social media. Είναι, έτσι βλέπουμε, ότι οι ψυχικές διαταραχές φέρνουν απότομες αλλαγές στη διάθεση. Και εδώ θα πω και κάτι άλλο που θέλω να το πω από τη δικιά μου πλευρά, έτσι, διότι βλέπουμε τέτοια περιστατικά και στο Εγινήτιο. Πολύ προσοχή, έχουμε δει πολύ μεγάλη αύξηση στους αυτοτραυματισμούς. Ο αυτοτραυματισμός είναι το πρώτο σημείο, έτσι, για την αυτοκτονικότητα. Πιστέψτε με, κύριε Κοντογουλίδη, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που αυτοτραυματίζονται σήμερα. Που προσπαθούν δηλαδή τον ψυχικό πόνο μέσα από αυτή τη μη λειτουργική συμπεριφορά, αυτή τη συμπεριφορά πρόβλημα, να ρυθμίσουν το συναίσθημά τους. Υπάρχουν σημάδια. Και βεβαίως είναι σημαντικό να το παρακολουθούν, να τα παρακολουθούν όλα αυτά οι γονείς. Δηλαδή η πρόσβαση σε τυχόν φάρμακα, όπλα, λεκτικές αναφορές, ή βλέπω το παιδί μου έχει αλλαγές στον ύπνο, στη διατροφή του, είναι πιο μοναχικό, πιο απομονωμένο. Και επιμένω, δεν αρκεί απόδοση. Και στη ζωή μας δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, η προσπάθεια είναι αυτή που μπορεί να φέρει την επιτυχία. Θέλω να το πούμε αυτό σήμερα. Διότι κάπου χανόμαστε μέσα στην ύλη, μέσα στον ανταγωνισμό, και όλο αυτό καθρεφτίζεται στην εφηβική ηλικία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σημαντικές επισημάνσεις που μας κάνατε στην εκπομπή, κυρία Τζάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή
0: σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Βάνα Τζάνε, κλινική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια. Υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα στη συνέντευξη που μας παραχώρησε πριν από λίγο η κυρία Τζάνε. Θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι για να αποφορτιστούμε λίγο. Και μετά θα γράψουμε τον επίλογο και της σημερινής εκπομπής.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας.
3: Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Και ολοκληρώνουμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι, με την αθλητική επικαιρότητα. Η μέρα ποδοσφαίρου και μπάσκετ η σημερινή. Η Τετάρτη για τους ποδοσφαιρόφιλους και τους μπασκετόφιλους έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Καταρχάς, έχει τηλεοπτικές μεταδόσεις, οι οποίες μπορούν να μας καθυλώσουν στην τηλεόραση, να δούμε τους αγώνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και γιατί το λέω αυτό? Ξεκινάει το μενού με αγώνες χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι και έχει ενδιαφέρον και η σειρά κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8. Στις 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης, δύο παιχνίδια. Στις 7.30 αμέσως μετά, δύο παιχνίδια Φωτιά για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης. Και μόλις τελειώσουν και αυτά τα δύο παιχνίδια, ανάλογα τι επιλέγετε, εμείς θα δούμε φυσικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Στις 10 η ώρα, το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι για τα play-off της EuroLeague στο μπάσκετ, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που δεν πέτυχε να καθαρίσει την υπόθεση στην Αθήνα και να πάει στο Final Four, θα επιχειρήσει να το καταφέρει σήμερα. 2-2 είναι τα μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα και χρειάζεται πέμπτο παιχνίδι για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα πλαισιώσει την τετράδα του Final Four, θα πλαισιώσει τον Ολυμπιακό, τη Real και τη Fenerbahçe. Βέβαια η Βαλένθια, πρέπει να το πούμε αυτό, έχει ένα ψυχολογικό προβάδισμα, αλλά εμένα κάτι μου λέει, Σάκη Γκίνα, και να ξεκινήσουμε με αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι ήδη και η δική σου αίσθηση η ίδια. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Σε αυτό παραπέμπει τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των δύο ομάδων. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες στην Ισπανία και η Βαλένθια δύο νίκες στην Αθήνα. Αλλά τώρα παίζουν στην Ισπανία. Άρα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το κολάι, για να το πούμε λαϊκά, των αγώνων στην έδρα της Βαλένθια. Και όλοι ελπίζουμε σήμερα για το καλό του ελληνικού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός να είναι η τέταρτη ομάδα για το Final Four της Αθήνας. Είναι απολύτως αμφίροπο, δεν χρειάζεται να το πω, παιχνίδι το οποίο μπορεί να κρυθεί στον πόντο, όπως πολλά μάτς της σειράς μέχρι τώρα, μπορεί να κρυθεί στο τελευταίο σουτ. Είναι δύο απολύτως ισοδύναμες ομάδες, όπως φάνηκε σε αυτή την τετράδα των αγώνων μέχρι τώρα, που είχε αυτή την αλλοπρόσαλη και την απρόσμενη εξέλιξη, δηλαδή οι δύο ομάδες να κερδίσουν εκτός έδρας και να χάσουν αντιστοίχως την έδρα τους. Αυτή είναι η εικόνα για το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Περιμένουμε να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει την τετράδα της Αθήνας, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγηθούμε, και αν κάνουμε ένα άλμα σκέψη, και σε έναν ελληνικό τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θα είναι ακόμα καλύτερο.
0: Μακάρι να έχουμε ελληνικό τελικό. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Σήμερα θα είναι μια καθοριστική αγωνιστική για τη δεύτερη θέση. Δεν θα κριθεί η δεύτερη θέση σήμερα, αλλά θα είναι ιδιαίτερως καθοριστική, θα καθοριστικά τα αποτελέσματα για την διαμόρφωση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης. Δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον πλέον θα κρίνουν τη δεύτερη θέση. Αναφέρομαι στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ σήμερα στην Τούμπα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης. Τι λέει το ρεπορτάζ, καταρχάς από το γήπεδο της Τούμπας?
1: Να πούμε ότι επανέρχονται ο Γιακουμάκης, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και ο Σάντζες. Βέβαια ο Γιακουμάκης λείπει καιρό, δεν ξέρω αν θα τον είναι έτοιμος για την ενδεκάδα ή αν θα τον βάλει ο Λουτσέσου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάντως είναι μια, όσα γκολ και αν πέτυχε στα πλεόφω Γερεμίγεθ, είναι μια πολύ σημαντική μονάδα για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιακουμάκης κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο εκτός από το σκοράρισμα. Είναι και ο Σάντζες ως επιλογή για το δεξιό άκρο της άμυνας διαθέσιμος. Παραμένουν εκτός και δεν θα παίξουν ούτε στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν ο Λόβρεν και ο Καμαρά. Αυτή είναι η εικόνα σε επίπεδο αγωνιστικό. Από εκεί πέρα φαίνεται, Βασίλη, ότι η ΑΕΚ είναι αδιάφορη. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μια ομάδα έρχεται με τον αέρα της πρωταθλήτριας, έχει ενθουσιασμό, έχει αυτοπεποίθηση, έχει αίσθημα ανωτερότητας, είναι απελευθερωμένη, δεν έχει άγχος, όλα αυτά πολλές φορές λειτουργούν θετικά και δημιουργούν έναν ενθουσιασμό με αποτέλεσμα να οδηγούν σε μια καλύτερη απόδοση. Άρα θέλω να πω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι, επειδή η ΑΕΚ είναι αδιάφορη βασμολογικά. Έχει κίνητρο γοήτρου για πολλούς λόγους, αυτή την αντιπαράθεση με τον ΠΑΟΚ, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη την τελευταία οκταετία τουλάχιστον. Θα έρθει στην Τούμπα για να με τον αέρα της πρωταθλήτριας. Μόνο αυτό φτάνει, δημιουργεί συνθήκες δυσκολίας, δυσχεραίνει την προσπάθεια της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου, η οποία δεν έχει βρει τον εαυτό της, παρότι επέστρεψαν ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίβκοβιτς, όλοι τραυματίες σχεδόν, και λέω σχεδόν γιατί υπήρχε εκτός ο Γιακουμάκης και υπάρχουν και άλλοι δύο, Καμαρά και ο Λόβρεν. Παρόλα τα αυτά βλέπουμε, Βασίλη, ότι ψάχνεται ακόμα στο γήπεδο, ακόμα και με την νίκη και την ισοπαλία που είχε στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, είχε κενά στην απόδοσή του, δεν έχει βρει τον καλό του εαυτό. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ όμως είναι υποχρεωμένος να το κερδίσει για να αξιοποιήσει το αβαντάζ της ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, ούτως ώστε ακόμα και αν κερδίσει και ο Ολυμπιακός να είναι σε...
0: Κοίταξε, αν κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ και κερδίσει λογικά και ο Ολυμπιακός, παραμένει η ίδια η κατάταξη, η ισοβαθμία παραμένει, ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση είναι δεύτερος. Και γιατί το λέω αυτό, διότι την τελευταία αγωνιστική θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να χάσει βαθμό ή βαθμούς από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών, και ο Ολυμπιακός να κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφια την ΑΕΚ στη Φιέστα που θα γίνει, και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ ότι στη Φιέστα η ΑΕΚ θα θέλει νικηφόρο αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό. Ναι, οπότε σωστό. Θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει σήμερα, ανεξάρτητα το τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θα έχει κάνει το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
1: Ναι, όντως θα έχει κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα, είναι ακριβώς έτσι όπως τα ανέλησες, για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά.
0: Και να σώσει τη χρονιά, έτσι.
1: Διότι... ο μήνυμος στόχος, τώρα το υποτιμούμε βέβαια, αλλά επειδή ο κόσμος περίμενε το double, όμως είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Η έξοδος έστω στα προκριματικά του Champions League δίνει προοπτική για τη νέα χρονιά, δίνει οικονομικό κίνητρο στη διοίκηση να κάνει καλύτερες μεταγραφές, δίνει ένα κίνητρο στους ίδιους τους παίκτες εν ώψη της νέας χρονιάς που θα απαρτίζουν το ρόστερ της νέας σεζόν, δίνει κίνητρο και στον κόσμο να έχει περισσότερο ενθουσιασμό, γιατί θα αρχίσουν από νωρίς η πορεία στα προκριματικά, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, για να επιδιώξει ο ΠΑΟΚ επιτέλους αυτό το αποθυμένο που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, και είναι η συμμετοχή σε όμιλο του Champions League. Άρα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος. Τώρα, από εκεί πέρα...
0: Για τις θέσεις 5 έως 8 θα γίνουν δύο παιχνίδια σήμερα που είναι παιχνίδια γοήτρου. Και ο Άρης και ο Λεβαδιακός θέλουν την νίκη απέναντι στο Βόλο, ο Άρης στο Πανθεσσαλικό και ο Λεβαδιακός στην έδρα του απέναντι στον Όφη, για λόγους γοήτρου, διότι η πέμπτη θέση είναι κάτι σημαντικό για ηθικούς και λόγους περισσότερο, και για τον Άρη και για τον Λεβαδιακό.
1: Βέβαια, τώρα ο Άρης τι δείχνει αυτό που συζητάμε, την οπισθοχώρησή του, τα βήματα προς τα πίσω που έχει κάνει και είναι πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, γιατί αν ανατρέξουμε σε παλαιότερες δεκαετίες, η πέμπτη θέση για τον Άρη δεν ήταν επιτυχία. Τώρα φέτος για λόγους γοήτρου μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και επιτυχία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους ανθρώπους του Άρη, για το κατά πόσο το ειδικό βάρος της ομάδας με τις συνεχόμενες αποτυχίες εδώ και πολλά χρόνια έχει υποχωρήσει, εν ώψη και της νέας χρονιάς, όπου περιμένουμε να δούμε πάλι τι θα γίνει. Ποιος θα είναι ο προπονητής, ποιο θα είναι το ρόστερ, για να, με την ελπίδα όλων των φίλων του Άρη, να μην ζήσουν αυτή την ανακύκλωση των προηγούμενων ετών, δηλαδή οι προπονητές να αλλάζουν κατά τη διάρκεια τη σεζόν, παίκτες να έρχονται πάρα πολύ το καλοκαίρι, 18 πέρυσι, έτσι ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί ένας κορμός που θα οδηγεί σε μια χημεία και σε μια ομοιογένεια κάποια στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Άρη. Νομίζω, Βασίλη, ότι δεν έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι εκτός από το γόητρο, όπως είπες. Και να πούμε βέβαια και για τα χθεσινά μάτς στα play-out, μετά τα αποτελέσματα, τη νίκη του Αστέρα και σε συνδυασμό με το χ της στον αγώνα Πανετολικός Λάρισας, πλέον Πανετολικός Λάρισα, πλέον έχουμε για πρώτη φορά, ενώ πέρασαν 8 αγωνιστικές στα play-out, τα δύο φαβορεί αναμφίβολα για τον υποδιασμό. Και είναι ξεκάθαρα η Λάρισα που είναι τελευταία με 27 βαθμούς και ο Πανσερακός που έχει 28, καθώς ο Αστέρας μετά τη χθεσινή του νίκη ξέφυγε, έχει 32, απομένουν βέβαια άλλα δύο παιχνίδια, όμως έχει ήδη δημιουργήσει μετά τη νίκη επί του Πανσεραϊκού χθες μια δυναμική παραμονής. Ο Πανετολικός σώθηκε και αυτός, δεν μπορεί να τον φτάσει. Ο 13ος Πανσεραϊκός 28-35, όχι, δεν μπορεί να το φτάσει, έχει μια διαφορά 7.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε χθες, ότι Πανσεραϊκός και Λάρισα είναι η πιο πιθανή για να πάνε στην επόμενη κατηγορία. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες να αντιστραφεί αυτό. Και μόνο μια ματιά στο πρόγραμμα των δύο αγωνιστικών που απομένει δείχνει ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα είναι η ομάδα τελικά που θα σωθεί ο Πανετολικός μετά το χθεσινό Χ, το οποίο το πήρε το βαθμό στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, έτσι, στο 94.
1: Ναι, η Λάρισα. Στον αγώνα με τον Πανετολικό. Ναι, το πήρε ο Πανετολικός, όπως είπε.
0: Ναι, κέρδιζε η Λάρισα 1-0 και ήταν πραγματικά. Έδειχνε, γιατί το έβρευε το παιχνίδι, έδειχνε ότι το παιχνίδι θα λήξει 0-1 και στο τελευταίο λεπτό ισοφάρισε ο Πανετολικός. Λοιπόν, και δύο κουβέντες να μας πεις. Και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, όπου χθες είχαμε μια πολύ κακή εξέλιξη κατά την άποψή μου. Αποχωρούν Βεζιρτζής, Οικονομίδης, Μπουτούρης. Τι ακριβώς συμβαίνει στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, για δώσε μας το ρεπορτάζ.
1: Είναι προφανές, Βασίλη, ότι εδώ υπέβος και ένα πρόβλημα συνεργασίας με τους συνεργάτες, με η παλιά φουρνιά του ΠΑΟΚ, ο εμβληματικός πρόεδρος, ο μεγαλύτερος παράγοντας στο ΠΑΟΚ μετά τον Βαντελάκη, αναμφίβολα, σε επίπεδο και τον Ιβάν Σαββίδη, βέβαια, μέχρι τώρα, ο Νίκος Βεζιρζής, ο Βασίλης Οικονομίδης και ο Νίκος Μπουντούρης. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη συνεργασία με τους συνεργάτες, με τους ανθρώπους του Αριστοτέλη Μιστακίδη στην διοίκηση. Το υπενήκθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί ήταν οι λόγοι προφανώς οι οποίοι οδήγησαν στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι ο Βεζιρτζής ενώνει όλες τις γενιές του μπασκετικού ΠΑΟΚ, αποτέλεσε άλεξη κέραυνο στους πρώτους μήνες της εισόδου της νέας διοίκησης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη δυσπιστία από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εκεί ο Βεζιρτζής είχε καταλυτικό ρόλο, αποτέλεσε ένα αλεξικέραυνο, γιατί έχει μια ευρία αποδοχή στον κόσμο του ΠΑΟΚ γενικότερα, και τώρα αποτελεί παρελθόν. Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά τον Νίκο Βεζιρτζή είναι λάθος, το συμφωνώ και εγώ μαζί σου, γιατί επιτιμή θα έπρεπε να υπάρχει στον ΠΑΟΚ για όσο θα ήθελε ο ίδιος, και όχι μόνο επιτιμή, αλλά και λόγω γνώσεων, διότι έχει μια διοικητική εμπειρία τεράστια στο μπάσκετ. Κάποτε όταν πήγαινε στον Εσακέ σηκώνταν όλοι όρθιοι και κάθονταν προσοχή. Ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία που είναι, όταν πήγαινε κάτω στις συνεδριάσεις, όλοι άκουγαν την σοφία και την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τις πολλές δεκαετίες διοικητικής ανάμειξης, ειδικά στο μπάσκετ, γιατί είχε ανεμειχθεί και στο ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν αυτός που είχε την ιδέα να έρθει, ο Αντρέα Τρινκέρι. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το μπάσκετ. Να δούμε τώρα πλέον ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Λοιπόν, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό, Σάκη μου. Πρέπει να κλείσουμε όμως, γιατί είναι 12 και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Σάκης Γκίνας, τον ακούσαμε, φίλες και φίλοι, και με το Σάκη φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με απόφαση της ΑΔΔ στην κινητοποίηση. Μετέχουν νοσοκομιακοί, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι σε ΟΤΑ, εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Σε εξέλιξη απεργιακή συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε απέσεις. Στο ενεργειακό μείγμα θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα Συνεδρίου για την Ενεργειακή Μετάβαση. Σημείωσε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εξαγωγέας. Νέο πλαίσιο προστασίας για 1.000 δανειολήπτες. Προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας ότι τον επόμενο μήνα ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές κατ' εφαρμογή, όπως είπε, δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Σε εξέλιξη, φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών, η ταυτότητα και αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέρημνα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Απιθύτα και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Ελεύθερη στο μεταξύ αφέθησαν 39 προσαχθέντες, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ, 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρου φυσικοδομής, μαζί με συνομήλικη φίλη της, η οποία δυστυχώς κατέληξε. Η 17χρονη υπευλήθησε πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Εκτός κινδύνου, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, νοσηλεύεται σε μέθο 22χρονος παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος μετά τον τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο από προπελασκάφους τον έκανε ψαροτούφεκο. Ο νεαρός είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του, επικοινώνησε με τη μητέρα του και όπως έγινε γνωστό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις ΗΠΑ. Θανατηφόρο τροχαίο μαθήμα ένα 26χρονο μοτοσυκλετιστή σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική στην επαρχία Κιωδό Νέων Μουδανιών Εσθονίας. Το δυστύχημα συνέβη όταν συγκρούστηκε η μηχανή με γιο ταχύ που οδηγούσε 74χρονος με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του 26χρονου. Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελληνών του Πόντου οργανώνει η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 7 σήμερα το απόγευμα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι σήμερα και αύριο διενεργούνται δωρεάν εξετάσεις πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος στα Δημοτικά Ιατρία του Δήμου Θεσσαλονίκης κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Σε λίγο κοντά σας ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
9: Πρέπει να παίξει.

Του είπαμε του Ακύλα, πάρε το φέρτο και πήγαινε φέρτο. Και το έφερε. Έφερε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, της Eurovision, χθες το βράδυ, όπου διεξάγονταν ο πρώτος ημιτελικός. 15 χώρες ήταν που τραγούδησαν. Τώρα τραγούδησαν, με συγχωρείτε λίγο. Έχω και μεγάλες, πολλές ενστάσεις. Πάντως ήταν ένα σόου, ομολογουμένως. Και 10 πήραν το εισιτήριο. Αυτή τη φορά όμως αμέσως το πήρε το εισιτήριο. Πρώτος ανακοινώθηκε, μας έβγαλε την ψυχή πέρσι, που ήταν ο τελευταίος φάκελος. Φέτος το πήραμε αμέσως. Εμείς να ευχηθούμε στον Ακύλα από τις Σέρες, έτσι, να πάει καλά, να εκπροσωπεί στη χώρα το Σάββατο και να ακούσει και να κάνει, να υλοποιήσει αυτό το φέρτο, να φέρει το βραβείο.

Οπότε με αυτό είπαμε να σας καλησπερίσουμε, να βάλουμε το blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας τεχνική υποστήριξη και ο Σάββας Αμοριανός μας υποστηρίζει τεχνικά και τους ευχαριστώ και τους τρεις. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, τόσο διαρκεί η θητεία μας στα μικρόφωνα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και φυσικά πολύ ευθαρσός μπορώ να σας πω, μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Σήμερα είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου του 2026 και προχωράμε για να μάθουμε αρκετά πράγματα, όχι όλα, δεν ανοίγουμε σε αυτούς που τα λένε όλα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, ναι, είναι λίγο έντρινη η φωνή μου. Έχω και μεγάλη μύτη, οπότε γίνεται πολύ περισσότερο.

Αχ, κύριε Μάγκο, αχ, κύριε Μάγκο. Κάνει χειρουργικές σε με βάση τον ήχο να διορθώσει τη φωνή μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Έτσι λέει και το τραγούδι. Κοιτάει πίσω και ακούμπα στον ώμο μου, να το πω έτσι πολύ απλά. Και εγώ ακουμπάω στον ώμο του Γιώργου του Μάγκου.

Να σας πω ποιους σχεδιάζουμε σήμερα να φιλοξενήσουμε στο Blender στα επόμενα λεπτά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε μαζί τους. Σε λίγα λεπτά θα πάμε μέχρι την Αθήνα να συναντήσουμε τον πρέσβη επιτιμή, τον Δημήτρη τον Καραϊτίδη. Φυσικά θα μιλήσουμε για τη Μέση Ανατολή, για την Κίνα, για χίλια δυο. Ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων. Θα σας είχα προναγγείλει από χθες. Γύρω στο 10.30 θα συνδεθούμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Θα είναι μαζί μας η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Και λίγο πριν τη μία, εκεί μία παρατέταρτο περίπου υπολογίζω, να πεταχτούμε μέχρι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο από χθες έχει νέο Πρίτανη και είναι μαζί, θα είναι μαζί μας ο Πρίτανης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε. Ζωντανή που μπήκαμε και το ξέρετε πολύ καλά.

Θυμίζω, είναι σε εξέλιξη η απεργία, οι απεργικές συνειδητοποίησεις των δημοσίων υπαλλήλων της ΑΔΕΔΗ δηλαδή. Ακούσατε χθες και τον κύριο Πετρόπουλο εκ μέρους του Προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ για την απεργία. Είπαμε για τα αιτήματα. Στο τέλος ημέρας και αύριο θα κάνουμε ταμείο πόσοι συμμετείχαν, τι έγινε, αν προχώρησε. Ήταν από τις 10.30 το ραντεβού στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα και εδώ στο άγαλμα Βενιζέλου. Σε εξέλιξη είναι και οι φοιτητικές εκλογές, σημαντική μέρα στα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Θα εκλέξουν τα συμβούλια τους και ελπίζω στο τέλος να συμφωνήσουν και στα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες σε δύο πανεπιστήμια. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί χθες είχαμε αυτές τις πρωτοφανείς, μετά από καιρό, να το πω έτσι πολύ απλά, εικόνες στην Πολυτεχνική Σχολή, με τραυματισμούς, προσαγωγές, απελευθερώσεις, με καταγγελίες και όλα αυτά που συνέβησαν χθες εκεί. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Έχουν διατυπωθεί απόψεις, έχουν καταγγελθεί τα δεδομένα αυτά, τις βίαιες πράξεις. Και λίγες ώρες αργότερα, στο Πανεπιστήμιο εκεί στην Αθήνα, εδώ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και εκεί είχαμε τραυματισμούς φοιτητών. Απίστευτα πράγματα, όλα αυτά παραμονή των φοιτητικών εκλογών. Άρα, πολύ, πολύ αθαρσός θα πω αυτό που είπε και στο δελτίο ειδήσεων η Ευδοξία Ιδένη, πως οι φοιτητικές εκλογές φετινές διεξάγονται, πραγματοποιούνται στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων. Πάντως, η είδηση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο ήταν αυτή με τα δύο κορίτσια, τα 16χρονα, που πήδηξαν από πολύ ψηλά από ένα κτίριο στην Αθήνα. Το ένα έχασε ακαριά τη ζωή του. Τι να πω, μόνο κουράγιο στην οικογένεια, τίποτα άλλο. Και το άλλο δίνει τη μάχη του στο νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή του είναι κρίσιμη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που μάθαμε τις επόμενες ώρες, γιατί θυμάστε, το είπαμε και εδώ στην εκπομπή. Τι να πω. Ήταν το μήνυμα που βρήκαν οι αστυνομικοί, αν θα προχωρήσει στο πανεπιστήμιο. Αγωνία μεγάλη. Έχω ακούσει από χθες πάρα πολλές αναλύσεις από ειδικούς. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα και στο πριν και στο μετά, να το πω έτσι πολύ απλά. Και το μόνο που μπορώ να πω εγώ και ως γονιός, δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει, το προσπαθώ πάντως, θέλει πολύ συζήτηση, να το πω έτσι. Πολύ συζήτηση. Γιατί στον αυτόματο δεν δημιουργούνται σχέσεις.

0: Αυτό που ακούσαμε είναι το Κάρτ Ποστάλ, έτσι, καταπληκτικό τραγούδι του Μπάμπη του Στόκα, καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Αλλά εμείς τώρα θα πεταχτούμε μέχρι την Αθήνα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, και είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ από καρδιάς που άλλη μια φορά ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας, είναι ο πρέσβης επιτιμή, ο Δημήτρης Καρετής. Κύριε πρέσβη, καλησπέρα από τον Blender και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Κι εγώ κύριε πρέσβη, και δανείζομαι απευθείας το λέω, γιατί εγώ το έλεγα αλλιώς, τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο Πεκίνο. Θα πάρω τον τίτλο της καθημερινής αυτή τη στιγμή που λέει «Ο πλανήτης με το βλέμμα στο Πεκίνο». Έτσι δεν είναι? Ναι. Εκεί θα έχουμε τη συνάντηση των δύο προέδρων, του Αμερικανού Προέδρου που επισκέπτεται την Κίνα. Είχε οριστεί το ραντεβού αυτό εδώ και μέρες, εδώ και μήνες, είχε προαναγγελθεί.
1: Είχε αναβληθεί,
0: έτσι ακριβώς. Και τώρα τον περιμένει ο Xi Jinping, ο πρόεδρος της Κίνας. Εσείς τι περιμένετε?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η συνάντηση των ηγετών δύο σημαντικότατων δυνάμεων είναι φυσικό να αντιμετωπίζεται με πολύ να παρακολουθείτε από όλους με πολύ προσοχή. Η συγκυρία άλλωστε η διεθνής, ιδίως με τον πόλεμο στο Ιράν, είναι τόσο ταραχώδης ώστε περιμένει κανείς ότι στις συναντήσεις αυτές θα συζητηθεί και αυτό το θέμα και πιθανόν να υπάρξουν και αποφάσεις που θα συμβάλλουν ίσως στην σχετική εξομάλυνση της κατάστασης. Αυτό το ταξίδι, στη συνάντηση αυτή, πιστεύω ότι εκείνο που ενδιαφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο,
0: ναι,
1: είναι να ζητήσει από τους Κινέζους να ασκήσουν μία επιρροή στο Ιράν, επιρροή που ούτως ή άλλως διαθέτουν, αλλά να την ασκήσουν με εντονότερο τρόπο, για να υπάρξει από την πλευρά του Ιράν μία ελαστικότητα που θα επιτρέψει την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι αναζητεί έναν τρόπο εξόδου από αυτή την κρίση, γιατί όπως αποδεικνύεται,
0: ναι,
1: ο αρχικός του σχεδιασμός δεν επιβεβαιώθηκε και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι με έναν σφοδρό βομβαρδισμό πολλών ημερών και με την εξόντωση σημαντικών προσωπικότητων της Ιρανικής ηγεσίας το Ιράν θα παρεδίδεται, και επομένως ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δηλώσει υπερήφανα ότι επέτυχε μια μεγάλη επιτυχία, επέτυχε ένα μεγάλο άθλο, ότι εξουδετέρωσε το καθεστώς των μουλάδων και ότι επέβαλε και τους όρους που θα ήθελε σε ό,τι αφορά τις πυρηνικές έρευνες του Ιράν.
0: Πουθενά. Κανένα από αυτά δεν συνέβη. Ούτε το καθεστώς άλλαξε ριζικά.
1: Ούτε το καθεστώς άλλαξε, ούτε στον τομέα των πυρηνικών ερευνών υπήρξε κάποιο σημαντικό βήμα για να πανηγυρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Απέναντίον στα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και σε αυτό πηγαίνουμε ακόμη χειρότερα από πριν.
1: Ακόμη χειρότερα, διότι το Ιράν απειλεί ότι αν συνεχιστούν οι εναντίον του επιθέσεις θα προχωρήσει σε ταχύ εμπλουτισμό ουρανίου.
0: Μέχρι 90%, που σημαίνει πυρηνικά.
1: Και πέραν αυτών όλων που είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και ενδεικτικά αποτυχίας της πολιτικής που έχει ακολουθηθεί ως τώρα από τις ΗΠΑ, προσετέθηκε και το πρόβλημα του κλεισίματος των θεμών.
0: Έτσι,
1: του...
0: για να φτάσουμε και στην ταμπακέρα που λένε πολύ απλά, γιατί το κόστος εδώ του πολέμου αυτό το πάει στην παγκόσμια οικονομία, έτσι κύριε πρέσβη.
1: Στην παγκόσμια οικονομία. Άρα ούτε οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθησαν, που άλλωστε μέσα στην σύγχυση και την, θα σας έλεγα, τον αρκισισμό που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε αποφύγει να τους προσδιορίσει ακριβώς. Θεωρούσε ότι με πολύ εύκολο τρόπο θα ήταν ο τροπεούχος αυτής της αναμέτρησης. Ούτε οι στόχοι αυτοί επετέθησαν και προσετέθησαν και νέα προβλήματα.
0: Παγκόσμια. Κυρίως οικονομικά, έτσι. Κύριε πρέσβη, εδώ τώρα έχουμε το εξής.
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: να προσθέσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Η Κίνα αντιλαμβάνεται τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Αμερική. Έχει βεβαίως υπόψη της τις επανειλημμένες και μεγαλόστομες διακηρύξεις του Αμερικανού Προέδρου και συνεργατών του,
0: ναι,
1: ότι απότερο στόχος είναι η ίδια η Κίνα.
0: Έτσι.
1: Και επομένως δεν έχει λόγους να τον διευκολύνει πολύ σε αυτά που θα ζητήσει, διότι αντιλαμβάνεται ότι όσο περισσότερο φύρεται η Αμερική, τόσο περισσότερο ενισχύεται η θέση της Κίνας.
0: Ναι. Άρα θα βοηθήσει μέχρι εκεί, εάν βοηθήσει, που την εξυπηρετεί την ίδια.
1: Που θα εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή να ανοίξουν τα στενά του...
0: Για τους λόγους τους γνωστούς.
1: Για να μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτείται με πετρέλαιο, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να αρχίσει κάποια διαδικασία συνομιλιών, ώστε να διατηρηθεί μια σχετική ισορροπία και να μην οξυνθεί η κατάσταση στο έπακρο.
0: Πάντως είμαστε στο παραπέντε τώρα να οξυνθεί ακόμη περισσότερο, γιατί είδαμε ότι οι προτάσεις πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και από ώρα σε ώρα.
0: Φτάνουμε σε μια άλλη κατάσταση, ακόμη πιο ανησυχητική. Δεν κινδυνολογώ, αλλά με αυτά που διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, νομίζω σε αυτό το επεισόδιο βρισκόμαστε.
1: Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση όπου ελοχεύει ο πραγματικός και σοβαρός κίνδυνος επιδείνωσης.
0: Και κλιμάκωση. Γιατί εδώ μόλις χθες μάθαμε ότι το Reuters στο ρεπορτάζ του είπε ότι η Σαουδική Αραβία από τον Μάρτιο ακόμη βομβάρδισε σε περιοχές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν όλα αυτά. Και την ίδια στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ξέρετε πως ενισχύονται όλα αυτά. Δεν θα επιμείνω, γιατί είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Μόνο εδώ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρέσβη, που εσείς τα ξέρετε φυσικά πολύ καλύτερα, νομίζω από το 1972 ακόμη ήταν τόσο σημαντικά αυτά τα ραντεβού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με το ταξίδι, αν θυμάμαι καλά, του Προέδρου Νίξον. Έτσι, στο Πεκίνο, που ακόμη τα συζητούσαμε στον ψυχρό πόλεμο.
1: Το άνοιγμα της Αμερικής ακριβώς.
0: Αλλά τώρα έχουμε θερμό πόλεμο κανονικό. Ναι. Τώρα δεν έχουμε ψυχρό.
1: Τα πράγματα βαδίζουν προς το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Φυσικά, όλοι έχουμε παρατηρήσει την πολύ συνετή και συγκρατημένη στάση που τηρεί η Κίνα απέναντι στην κρίση. Είναι χαρακτηριστικό της κινέζικης εξωτερικής πολιτικής η αυτοσυγκράτηση και η παρακολούθηση των γεγονότων με επεμβάσεις που αποβλέπουν στην αποφυγή επιδείνωσης. Η Κίνα αυτή τη στιγμή δεν θέλει μεγάλες κρίσεις που μπορεί να θίξουν και την ίδια.
0: Έτσι.
1: Θεωρεί ότι θα την εξυπηρετούσε μία και κυρία ένας γενικός κατευνασμός της γενικής έντασης που δεν ξέρει κανείς ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί και μία διατήρηση σχετικής ισορροπίας και σταθερότητας της σχέσης της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κύριε Πρέσβη, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε με αυτό που λέμε στην αίθουσα σύνταξη εδώ, ότι οι Κινέζοι μέχρι στιγμής κάνουν τους Κινέζους. Δηλαδή είναι τόσο όσο. Αυτό κάνουν. Συγχωρέστε με για τη μεταφορά της φράσης, αλλά νομίζω...
1: Είναι παραστατική μεταφορά και κατανοητή.
0: Ωραία.
1: Θα σας έλεγα και εύστοχη. Δεν το κάνουν τυχαία.
0: Αλίμονο.
1: Κάνουν διότι έχουν μελετήσει πολύ καλά την κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη φάση η συγκεκριμένη στάση μπορεί να θεωρηθεί και ως επικοδομητική.
0: Μάλιστα. Τώρα... Δίπλα βλέπουμε τι συμβαίνει, πόσους νεκρούς έχουμε στο Λίβανο, συνεχίζουν τα πλήγματα, η Χεζμπολάχ δεν έχει σοδοδιαστεί, να το πω έτσι απλά, εκεί στρέφονται τα βλέμματα όλων γιατί είναι και πιο κοντά μας, αλλά εγώ θα κάνω ένα κλικ στο χάρτη, αν είμαστε στο Google Map και θα πήγαινα πιο πάνω, θα πήγαινα στην Ουκρανία, εκεί ενώ προαναγγέλει κάθε τόσο και μόλις θες ότι μπορεί να είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν το βλέπουμε κάτι τέτοιο απέναντίας και εδώ θέλω τη δική σας σκέψη. Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ο Πούτιν συζητάει για εκεχηρία ή συζητάει πώς συζητάει ή και τους φόβους που έχει στο εσωτερικό του. Αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε τον Ζελένσκι, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου κύριε Πρέσβη, και σχολιάστε εσείς, κάνει και μια εξαγωγή του πολέμου. Δηλαδή το να βρίσκουμε ένα ουκρανικό ντρόουν θαλάσσιο
1: στο Ιόνιο
0: και αφού έχει προηγηθεί και το χτύπημα νωρίτερα, νωρίτερα στην, θυμάστε, με το ρωσικό πλοίο. Δεν ξέρω αν αυτό σας ανησυχεί, αλλά εγώ πάντως το σκέφτομαι, γιατί είμαστε και μια τουριστική χώρα, ήμασταν εκτός, και εδώ προσθέτω και τη δήλωση που ουσιαστικά είναι μια νέα δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Νίκου του Δένδια το Σάββατο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που δεν συμβαίνει και τίποτα, όλα καλά. Ναι, αλλά χθες τα πράγματα πήραν άλλη διάσταση. Εσείς που τα διαβάζετε πολύ προσεκτικά, τι λέτε?
1: Λέω ότι επρόκειτο για μια απολύτως απαράδεκτη, πολύ σοβαρή παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την πλευρά της Ουκρανίας, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυστηρότητα και με άμεσες καταγγελίες και ενέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως δε προς την Ουκρανία την ίδια. Η Ελλάδα έχει τηρήσει μία στάση συμπαράστασης προς την Ουκρανία, η οποία έφτασε και στα όρια της παρεξήγησης ενδεχομένως. Του στείλαμε όπλα που προέρχονταν από τα νησιά μας σε περίοδο που η Τουρκία ζητούσε τον αφοπλισμό των νησιών. Συμφωνήσαμε σε όλες τις αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χορήγηση τεράστιας οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Και από την πλευρά της Ουκρανίας υπάρχει μια συμπεριφορά που θα την χαρακτήριζα συμπεριφορά αγνωμοσύνης, προκλητικότητας και θρασίτητας. Υπενθυμίζω ότι όταν ήρθε εδώ ο Ζελένσκι και μίλησε στη Βουλή,
0: ναι,
1: του κάναμε την τιμή να τον καλέσουμε και να του δώσουμε βήμα για να πει τις απόψεις του, δεν έκανε ούτε καν νήξη της παρόμοιας κατάστασης που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός με την τουρκική απόβαση και κατοχή στην Κύπρο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και θυμίζω...
0: Σχολιάστηκε τότε, θυμάστε, σχολιάστηκε.
1: Σχολιάστηκε τότε, αλλά πάλι και σε συγκρατημένους τόνους. Άρα ο Ζελένσκι έχει αναπτύξει μια υπεροψία, μια αλαζονία. Επειδή βλέπει ότι η Δύση τον θοπεύει, πιστεύει ότι μπορεί να επιβάλλει τους όρους του, ότι μπορεί να αγνοεί διεθνείς κανόνες, ότι μπορεί να πιέζει. Δεν πρέπει εμείς, στο βαθμό που μας αφορά και μπορούμε, να δεχθούμε αυτή την στάση. Ιδίως δε σε ό,τι αφορά την δική μας κυριαρχία, την ζώνη της δικής μας κυριαρχίας. Θα πρέπει να γίνει ένα εντονότατο διάβημα προς τον Ζελένσκι και να του διευκρινιστεί ότι αν αυτή η στάση δεν αλλάξει ως προς εμάς, τότε θα αλλάξει απόλυτα η δική μας στάση απέναντί του.
0: Έτσι.
1: Υπενθυμίζω επίσης, ναι, ότι στις διαπραγματεύσεις για την αγορά ντρόουν ουκρανικής τεχνολογίας, που θεωρήσαμε ότι είναι καλά και εξυπηρετούν τις δικές μας ανάγκες.
0: Και πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, και πολλές
1: και ακόμη ευρωπαϊκές. Ευνηδίως η Ουκρανία μας έθεσε τον όρο ότι θα πρέπει να ζητάμε την έγκρισή της για να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτά συνιστούν απαράδεκτες ενέργειες. Και πρέπει η αντίδρασή μας να είναι πολύ αυστηρή και πολύ κατηγορηματική.
0: Σαφέστατα αυτό που λέτε. Κύριε Πρέσβη, ο χρόνος είναι ραδιοφωνικός, ξέρετε, με όμικρον.
1: Το γνωρίζω.
0: Όμικρον και μας πυροβολεί.
1: Επόμενη συνομιλία.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς θα έχουμε την ευκαιρία και το επόμενο διάστημα θα ξαναπούμε για αυτά τα θέματα, γιατί δεν κλείνουν έτσι. Αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που σας φιλοξενούμε. Να είστε γερός.
1: Είναι αμοιβαία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον πρέσβη επί τιμή, τον Δημήτρη τον Καραϊτίδη. Έχει υπηρετήσει χρόνια το διπλωματικό σώμα, εκπροσώπησε τη χώρα μας σε πολλές πρεσβείες. Πολύ σημαντικές σκέψεις που κατέθεσε. Είχα και άλλα φυσικά ερωτήματα, δεν χρειάζεται να πω. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στα λειτουργικά, έτσι, που εκεί οι τσαμπουκάδες πάνε και έρχονται τώρα και με δημοσιεύματα. Νομίζω ήταν χρήσιμη και η συνομιλία που ανέδειξε ο Βασίλης Κοντογλής νωρίτερα στην εκπομπή του, φιλοξενώντας τον αντιστράτηγο τον Κωνσταντίνο τον Λουκόπουλο, που προσέγγισαν αυτό το πλαίσιο. Που μέχρι και χθες είδαμε ότι να μας προαναγγέλνουν ότι μπορεί και τον Σεπτέμβριο να έχουμε πόλεμο. Δεν ξέρω τι πόλεμο θα έχουμε, πάντως εμείς θα έχουμε την έκθεση. Και με αυτό το καταπληκτικό You Are My Love, Liverpool Express λέγεται, ή θύμισε μου, ναι. Για το Liverpool τα αγαπάμε. Express είμαστε, Blender είναι, τέσσερις λέξεις ξένες στη σειρά. Ευχαριστώ πολύ τον Αριστοτέλη για τη συμβουλή, για τη γνώση, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Και τον ευχαριστώ. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω όχι στο Γιώργο Μάγκο που μου κάνει νοήματα. Πάμε σε break, τα λέμε σε λίγα λεπτά. Θα συνδεθούμε την Όλγα Δημαργογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πω, πω, πω.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: σκέφτεσαι το πώς.
1: Φυσικά το τραγούδι λέγεται Δίδυμα Φεγγάρι, αλλά εμείς δεν το ακούσαμε ολόκληρο, ακούσαμε μόνο το ένα φεγγάρι. Το άλλο το φεγγάρι θα το χρωστάμε. Η καταπληκτική Αλέκα Κανελίδου με τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο μας βοήθησαν να βάλουμε ξανά το Blender στην πρίζα του FM 100 στο δημοτικό ραδιόφωνο. Γιώργος Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, Αριστοτέλης Αναστασιάδης στην τεχνική υποστήριξη, Γιώργος Σάββας Μαριανός στην τεχνική και ηχητική υποστήριξη και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στο μικρόφωνο. Εμείς όμως τώρα θα πάμε να συνδεθούμε και την ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι μαζί μας η κυρία Όλγα Μαργογιαννάκη, η οποία είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Καλά τα είπα.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλημέρα σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην 12.
1: Κύριε Μαργογιαννάκη, χθες γύρισα στο σπίτι αργά σχετικά μετά τη δουλειά στη Βόρεια.gr. Το ξέρετε πολύ καλά, δεν θα κρυβόμαστε. Παπ, ανοίγω την τηλεόραση, σας βλέπω στην αποφώνηση. Δεν πρόλαβα να σας δω, να δω τι λέγατε εκεί με την κυρία Ευθυμίου.
2: Δουλεύατε μέχρι πολύ αργά.
1: Ναι, ναι. Όπως και όλοι. Όπως και όλοι. Ναι. Και σκεφτόμουν το εξής, ότι πραγματικά τρέχετε τώρα όλοι. Έτσι, το τρέχετε και με έψιλο και με αλφαγιώτα. Τρέχει γενικώς το Πασόκ. Ωραία. Μα έχουμε καλή δύναμη, έτσι, να το πω έτσι πολύ απλά.
2: Έτσι είναι, αγωνιζόμαστε. Άλλωστε και στο συνέδριό μας δώσαμε το έναυσμα για τον αγώνα μας μέχρι τις εθνικές εκλογές.
1: Ναι.
2: Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανατρέψουμε τις σημερινές συνθήκες. Για να μπορέσει το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα.
1: Ωραία. Θα πάμε σε αυτό.
2: Να είμαστε εμείς η εναλλακτική λύση διακυβέρνηση.
1: Θα πάμε σε αυτό, γιατί σε αυτά θέλω να μου απαντήσετε. Αλλά θέλω πρώτα μια σκέψη με όλα αυτά που συνέβησαν χθες εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μετά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παραμονή των φοιτητικών εκλογών. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά κάθε φορά αυτά τα γεγονότα φυσικά δεν περνάνε. Να το πω έτσι απαρατήρητα, είναι πολύ σημαντικά. Κοιτάξτε, θα ήθελα μια σκέψη δική σας.
2: Ειδικά και για το Αριστοτέλειο, μιας και είναι το πανεπιστήμιο μου, εκεί έκανα και τις προπτυχιακές μου σπουδές, αλλά και το διδακτορικό μου στην Πολυτεχνική Σχολή. Οι εικόνες που έβλεπα χθες ήταν εκεί που πέρασα τα φοιτητικά μου χρόνια. Και σίγουρα είναι πολύ λυπηρό και πάλι να βλέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ειδικά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μια κυβέρνηση που είχε έρθει στην εξουσία με το σύνθημα για ασφάλεια. Ασφάλεια στα πανεπιστήμια, ασφάλεια στους δρόμους. Θυμάστε όλοι ότι είχε νομοθετηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία. Εμείς είχαμε πει ότι δεν θα μπορέσει να φέρει αποτελέσματα. Θυμάστε όλοι τα πρόσφατα αυτά.
1: Τα θυμόμαστε όλα αυτά τα 7 χρόνια που τα περάσαμε τώρα.
2: Δυστυχώς ερχόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Εμείς έχουμε πει κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι αυτό που γίνεται μια κοινή πρακτική σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το οποίο θα έπρεπε να γίνεται και εδώ, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες φύλαξης του Πανεπιστημίου. Έτσι γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο, να υπάρχει κάρτα και να γίνεται είσοδος με βάση αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν και πρέπει να μπουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν χωράνε στα δημόσια πανεπιστήμια και ξέρετε, αμαυρώνουν και την εικόνα του Δημοσίου Πανεπιστημίου, που είναι ένα ισχυρό πανεπιστήμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Και σε παγκόσμιο. Όταν το Αριστοτέλειο, για παράδειγμα, είναι στη λίστα της Σαγκάης μέσα στα 300, δεν πρέπει να το προσπερνάμε.
2: Αναγνωρίζεται το υψηλό επίπεδο σπουδών. Δεν πρέπει τέτοιου είδους περιστατικά να αφήνουμε να συμβαίνουν. Σήμερα να πούμε ότι είναι και οι φοιτητικές εκλογές.
1: Το είπαμε και νωρίτερα, είναι σε εξέλιξη όλο αυτό. Ελπίζω να κυλήσουν όλα καλά. Εγώ έδωσα και μια ευχή. Φαντάζομαι θα συμφωνήσει και εσείς. Να συμφωνήσουν και στα αποτελέσματα στο τέλος. Το λέμε με την εμπειρία χρόνων. Φαντάζομαι συμφωνείτε.
2: Έτσι, δεν
1: θα επιμείνω περισσότερο σε αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα, γιατί χθες είχατε την πολύ σημαντική συνεδρία στην κοινή. Κοινοβουλευτική ομάδα, πολιτικό συμβούλιο, έτσι μπήκανε πολλά πράγματα στη συζήτηση, κυρίως όμως με έναν παρονομαστή που λέγεται συνταγματική αναθεώρηση. Εάν κράτησα σωστά στις σημειώσεις μου, βάζετε πολλά θέματα που πρέπει να ανοίξουν με τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά σε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία ήταν αναμενόμενο. Θα προχωρήσω λίγο παρακάτω στη συζήτηση τώρα. Εγώ κρατώ πάντως σε αυτές τις μέρες, κύριε Μακογιαννάκη, και θέλω τη δική σας σκέψη. Είναι σταθερή η αντιπαράθεσή σας, η δική σας, όχι μόνο εσείς, το Πασόκ εννοώ, με την κυβέρνηση. Βλέπω τις τελευταίες μέρες οξύνεται και μια αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Και χθες βάνε και μια αντιπαράθεση με τους δημοσκόπους. Τελικά πόσα μέτωπα έχουν ανοίξει?
2: Κοιτάξτε, ο μέτωπό μας είναι, και ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες
1: εθνικές
2: εκλογές. Εμείς παλεύουμε να είμαστε πρώτοι και θα συνεχίσουμε και να κάνουμε αντιπολίτευση, σκληρή αντιπολίτευση στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και ταυτόχρονα όμως να προτείνουμε και να δείχνουμε στους συμπολίτες μας ποιο είναι το όραμά μας για την επόμενη μέρα. Προφανώς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κάνει κόμμα, αλλά δεν μπορούμε και να πορευτεί όπως αυτός νομίζει, με το rebranding που αυτός ονειρεύεται.
1: Ναι.
2: Αλλά προφανώς όταν ερωτώμαστε δεν μπορούμε να μην απαντάμε. Πέρα όμως από αυτό, γιατί δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, εμείς όπως...
1: Όχι, γι' αυτό το έβαλα συνδυαστικά, κυρία Μαργογιαννάκη, το προσέξατε.
2: Στόχος μας είναι, ναι, ακριβώς στόχος μας είναι να δείξουμε στους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δείχνει η ελληνική κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ότι χρειάζεται και έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, μέσα σε αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα, μπορεί να είναι πόλος σταθερότητας, να εγγυηθεί ως πολιτική δύναμη μια νέα κυβέρνηση, διαφορετική κυβέρνηση από τη σημερινή, η οποία θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη διαφάνεια, που αφορούν την αξιοκρατία, που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς,
1: ναι,
2: και την αποκατάσταση των θεσμών του κράτους που αυτή τη στιγμή έχουν τραυματιστεί βαθιά μέσα από τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα. Είτε αυτό αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ, είτε αυτό αφορά τις παρακολουθήσεις, είτε αυτό αφορά τα όσα έγιναν και εξελίχθηκαν μετά Τέμπη. Οι πολίτες θέλουν να νιώσουν ότι είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουν. Βλέπουν υπουργούς να προστατεύονται, να μπαίνει ασπίδα η κυβερνητική πλειοψηφία για να μην διερευνηθούν πιθανές ευθύνες τους, μην ψηφίζοντας προανακριτικές επιτροπές. Το είδαμε και με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γιαννάκη, το βλέπουμε τώρα και με τη νέα προανακριτική που καταθέσαμε, αλλά όπως και με τη σύμβαση 7-17 με τον Κώστα Καραμαλή.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι όπως το λέτε και εσείς, σας έχω ακούσει και εσάς να το λέτε, εσείς θα το προχωρήσετε μέχρι εκεί που πάει, να το πω έτσι το θέμα. Και στο ένα θέμα και στις υποκλοπές. Έτσι, μέχρι τέλος αυτό έψαχνα. Συγγνώμη για τη λέξη, αυτή τη λέξη έψαχνα.
2: Γι' αυτό ζητάμε και εξεταστική επιτροπή, για να μπορέσουν να έρθουν όσοι μάρτυρες χρειάζεται να έρθουν στη Βουλή, και αυτό αφορά και όσους παρακολουθήθηκαν και δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Γιατί εδώ τίθενται ερωτήματα. Έχουν κάτι να κρύψουν, φοβούνται κάτι. Γιατί δεν πηγαίνουν στη δικαιοσύνη για να εισφέρουν στην έρευνα, ώστε να υπάρχουν στοιχεία για να είναι και ανοιχτή η υπόθεση.
1: Μάλιστα.
2: Και να απαντήσει ο κύριος Ντίλιαν σε όσα έχει δημοσίως πει και στην ουσία εκβιάζει τον
1: πρόεδρο. Στη Δώρα Νεοστοπούλου, τη συνάδελφό μου στο Μέγκα, που είπε ότι.
2: Έχει όχι αγοράσει η κυβέρνηση τον Πρέδατορ, και δεν έχουμε πάρει απάντηση. Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Δυστυχώς βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία τροφοδοτεί συνέχεια την εικόνα παρακμής. Δεν αντέχουμε άλλο, όπως και τα ελληνικά νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλο την οικονομική τους εξόντωση.
1: Κυρία Μαργογιαννάκη, φαντάζομαι τώρα, συγγνώμη, για να απαντήσει συνολικά, ναι, πάνω σε αυτό που λέγατε, για να μην ξεφύγουμε από αυτό το θέμα που, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε και τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη στη Real News την Κυριακή, που ουσιαστικά συνδέεται με όλο αυτό το θέμα που συζητάμε, όπως λέγατε, για τις παρακολουθήσεις.
2: Εμείς έχουμε θέσει ερωτήματα και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τελικά, ο κύριος Δημητριάδης πήρε μια ευθύνη υπερασπίζοντας και προστατεύοντας ποιον, τον Πρωθυπουργό, από τι.
1: Μάλιστα.
2: Τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση, και ξέρετε, ταυτόχρονα είχαμε τη συνέντευξη και του κυρίου Μενουδάκου.
1: Στο Βήμα.
2: Είπε ότι, ακριβώς στο Βήμα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση τέσσερις ιδιώτες μόνοι τους να σκέφτηκαν να παρακολουθήσουν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων.
1: Έτσι.
2: Ότι εκεί κάτι κρύβεται. Ναι. Και επίσης είπε ότι είναι αδιανόητο στη σημερινή δημοκρατία ένας πρωθυπουργός να μην εφαρμόζει την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ναι. Κυρία Μαργογιαννάκη, πήγατε να ανοίξετε ένα θέμα που είναι το πιο σημαντικό για μένα για την κοινωνία. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Είναι η ακρίβεια που είπατε. Mm. Δεν το συζητάω. Δεν μπαίνω ούτε στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θα πάω λίγο παρακάτω σε αυτό που σας έθεσα στην αρχή, που φαντάζομαι σας απασχολεί. Σίγουρα διαβάζετε τα δημοσκοπικά δεδομένα. Και εδώ ακούστηκε και κάποιες φωνές από το ΠΑΣΟΚ ότι τελικά οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Εσείς συμμερίζετε μια τέτοια σκέψη?
2: Κοιτάξτε, εγώ και σε συνέντευξή μου χτες που ρωτήθηκα.
1: Δεν πρόλαβα να σας ακούσω, να, αυτό είπα.
2: Ναι, ναι, για μια δημοσκόπηση η οποία περιλαμβάνει στην πρόθεση ψήφου κόμμα το οποίο δεν έχει όνομα, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης τη συγκεκριμένη πρόθεση ψήφου. Δεν αναιρώ συνολικά τη δημοσκόπηση, αλλά, ναι, νομίζω ότι κάποιοι κανόνες ελάχιστοι θα πρέπει να τηρούνται, όπως για παράδειγμα ποιο είναι το κόμμα το οποίο μετράτε. Άρα προφανώς και πρέπει να προσέχουμε. Και θα έλεγα ότι αφορά αυτό συνολικά και τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων να διατηρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο στο πώς γίνονται και με ποιο τρόπο γίνονται. Δεν θέλω όμως να καταδικάσω τον τρόπο που γίνονται οριζόντια.
1: Ή να το γενικεύσουμε έτσι οριζόντια.
2: Να το γενικεύσω. Εγώ σας μιλάω για μια συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και παλαιότερα είχε ξαναγίνει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και τότε το είχαμε συζητήσει.
2: Κάτι αντίστοιχο είχε ενταχθεί μέσα στην πρόθεση ψήφου, χωρίς στην ουσία να υπάρχει όνομα κόμματος. Θεωρώ ότι κάποια βασικά όπως αυτό θα πρέπει να διατηρούνται. Τώρα,
1: γενικότερα όμως για τα ποσοστά που καταγράφει το κόμμα σας.
2: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι οι εθνικές εκλογές. Αξιολογούμε τα χαρακτηριστικά τους, τα αποτελέσματά τους. Είναι αποτύπωση, είναι ένα αποτύπωμα της στιγμής. Αυτό όμως που εμείς και γι' αυτό αγωνιζόμαστε είναι οι εθνικές εκλογές. Εκεί πραγματικά κρίνουν οι πολίτες.
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη, εγώ θα σας το υποσχεθώ, θα μου υποσχεθείτε και εσείς ότι θα έρθετε στο στούντιο να πούμε από κοντά. Γιατί ουσιαστικά βγάλαμε από τη συζήτηση κάτι που καίει όλο τον κόσμο, που είναι η ακρίβεια, και σε αυτό συμφωνείτε όλοι. Το με έψιλον, έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Αυτό πρέπει να συγκρουστούμε, για να μπορέσουμε.
1: Πάντως εμείς θα συνομιλήσουμε, δεν θα συγκρουστούμε. Να είστε γεροί, κύριε Μαρκογιαννάκη. Σας ευχαριστώ θερμά.

Και ξαφνικά μπήκε στο στούντιο το αφεντικό, τον boss, ένας είναι, έτσι, ο Bruce Springsteen, και με κάλυψε. Είναι το cover me, έτσι δεν λέγεται. Εσείς ακούσατε την Όλγα Δημαρκογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια θέματα στη συζήτηση. Αρρωστάμε κάποια άλλα που είναι σημαντικά επίσης. Τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς προχωράμε.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα στον νέο πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος μαζί μας. Κύριε Πρίτανη, χθες εκλεγήκατε, συγχαρητήρια από εμάς σήμερα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ και για τα συγχαρητήρια.
0: Και να ευχηθώ καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χθες ήταν η διαδικασία, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Είμαι χαρούμενος, είναι τιμή για μένα. Αισθάνομαι και ταυτόχρονα και την ευθύνη.
0: Έτσι. Καταρχήν, έχετε υπηρετήσει τη διοίκηση ως αντιπρίτανης τότε, παλιότερα, έτσι.
1: Ναι,
0: Πριτανίες του Αχιλέα του Ζαπράνη, αν θυμάμαι καλά, έτσι κράτησε σημειώσει.
1: Ναι, έχω σχετική
0: ωραία
1: εμπειρία.
0: Το ξέρετε το Πανεπιστήμιο, έχουμε μιλήσει και για τα θέματα της ειδικότητάς σας τότε ως καθηγητή και συνεχίζει φυσικά να είστε καθηγητής. Γιατί κατεβήκατε, Πριτανίες, πού θα το πάτε το Πανεπιστήμιο, τι θέλετε να κάνετε?
1: Εντάξει, κοιτάξτε. Δεν θέλω να δίνω υποσχέσεις, θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Και μας ακούμε πολύ, ξέρετε, αυτήν την ώρα.
1: Θέλω 5-6 βασικά πράγματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θέλω να είναι, προφανώς θα φροντίσω και την καθημερινότητα και για κάποια πράγματα που από κάποιους θεωρούνται μικρά, αλλά για μένα δεν είναι μικρά. Δηλαδή να έχει ένα καλό περιβάλλον το εργασία στο Πανεπιστήμιο, συμπεριληπτικό και όλα αυτά. Έτσι. Και θέλω και 3-4 πράγματα που είναι, να το πω έτσι, θα με επιτρέψει το νερό, πιο μεγάλα, πιο σημαντικά.
0: Σε ποια αναφέρεστε?
1: Μεγέθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίου. Καταρχάς, θέλω να λύσω το κτηριακό με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι ένα θέμα που.
0: Αυτό είναι χρόνια αγκάθι στο Πανεπιστήμιο, έτσι, ότι είστε πολλοί, να το πω έτσι, δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε η επέκταση, να το πω αλλιώς.
1: Και αν δεν λυθεί, δεν μας δίνει και προοπτικές υγιούς μεγέθυνσης, να το πω έτσι. Γιατί κάθε μεγέθυνση δεν είναι πάντα καλή, αλλά ναι. Αν θέλουμε να κάνουμε καινούργια τμήματα, καινούργια ξενόγλωσσα και όλα αυτά, θέλουμε και χώρους. Εργαστήρια, έρευνα, ερευνητικά προγράμματα, διεθνή, αυτά θέλουν χώρους. Δεν μπορούν να λυθούν, δεν είναι μόνο η διδασκαλία. Εντάξει, και πάλι και για τη διδασκαλία ακόμα ζοριζόμαστε. Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν καινούργια τμήματα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ το Πανεπιστήμιο και δεν θα μείνουν 8 τμήματα, ή ότι δεν θα έχει ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά.
0: Αλυσίδα είναι όλα αυτά, δηλαδή, έτσι. Στο κτηριακό, να το πω έτσι, και στην επέκταση. Ναι, υπόλοιπο θα δώσετε μεγάλο βάρος στη διάρκεια της θητείας σας.
1: Ταυτόχρονα θα τρέξουν αυτά, γιατί το κτηριακό δεν θα λυθεί σε 2 μέρες.
0: Αλλή μόνο.
1: Θα διερευνήσουμε κάθε λύση. Έτσι. Δεν θα πω θα κάνουμε αυτό το Α ή το Β. Θα διερευνήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις. Παραχώρηση από κάποιο άλλο φορέα, αγορά, οικόπεδο για να χτίσουμε, όλα τα πάντα. Ό,τι κάθε πιθανή λύση. Το πρόβλημα είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να επιλυθεί. Ταυτόχρονα, εντάξει, γιατί και τα υπόλοιπα που έχουμε στο κατά νου θέλουν χρόνο για να εξηγήσουν να λειτουργούν.
0: Προφανώς, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά εδώ για να δώσουμε ακόμα ένα στοιχείο, χρησιμοποιείται και το πρώτο πληθυντικό, γιατί και το σχήμα των αντιπριτάνων έχει οριστεί από χθες. Είναι ο κύριος Λίτσας, η κυρία Μαυρογέννη, έτσι δεν είναι? Και...
1: κύριε Μαυρογέννη, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Ελευθεριάδης.
0: Ναι. Το λέω γιατί γι' αυτό χρησιμοποιήσατε και το πρώτο πληθυντικό.
1: Έτσι, δεν είναι. Ωραία, και ωραία. Έχω εκμεταλλευτεί και αυτή την δυνατότητα που μου δίνει ο νόμος και έχω ορίσει ήδη 3 συμβούλους άμεσους στο Πρίτανη, αλλά είναι σημαντικός ο ρόλος τους.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χασιώτης, ο κύριος Δεριαδές και ο κύριος Πανιωτίδης.
0: Ωραία. Καλή δύναμη σε όλο το επιτελείο. Λοιπόν, σας διάκοψα, αλλά για να δώσουμε και τη συνολική εικόνα, γιατί χθες έχουμε τα δεδομένα από χθες.
1: Είναι έτοιμη η ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό. Γιατί εντάξει, ο Σεπτέμβριο είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Κάνουμε δηλαδή συναντήσεις, συζητήσεις. Με βάση τους άξονες που σας είπα, θέλουμε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα στην πόλη, έτσι, και στην περιφέρεια και στη χώρα, αλλά το πάω από το τοπικό στο
0: εθνικό και
1: προφανώς διεθνώς. Θέλω να αυξήσω τη χρηματοδότηση, να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δηλαδή την εισρωή κονδυλίων από έρευνα.
0: Και φαντάζομαι ότι και λόγω αντικειμένου, κύριε Πρίτανη, μάλλον την κοινωνική πολιτική θα είναι ψηλά στην ατζέντα σας ή εγώ το συμπεραίνω αυθαίρετα?
1: Και πάντα ήταν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πέρα από τη δικιά μου ατζέντα, ήταν ψηλά στην πολιτική, στην ατζέντα μας η κοινωνική πολιτική, αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το μοντέλο της χρηματοδότησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Εντάξει, είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Χαίρομαι που είμαι σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ναι. Θα διαφυλάξουμε. Αλλά θέλω λίγο να λειτουργήσουμε και με άλλους ρυθμούς χρηματοδότησης και μην περιμένουμε μόνο από το κράτος. Πολλά πράγματα για να γίνουν και να υλοποιηθούν και να πάμε μπροστά, πρέπει να βρούμε και εμείς τρόπους χρηματοδότησης. Και αυτή είναι η συγκεκριμένη η τρόπη.
0: Αυτή είναι η διασύνδεση με την αγορά που συζητάμε χρόνια. Αυτό εννοείται.
1: Φυσικά. Θέλω να συνδέσω την έρευνα που γίνεται εδώ πέρα με την αγορά. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό σχεδόν σε κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Είναι πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Και επειδή το δικό μας πανεπιστήμιο, το μικρό μέγεθος, σου βοηθάει σε αυτό. Έτσι.
0: Στην ευελιξία, πάντα λέτε. Στην ευελιξία. Ναι.
1: Θα ήθελα μια σύνδεση από την πρώτη μέρα και ως άμεσα να κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε λίγο με την αγορά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα και να μένει στα συζητάρια. Θέλω αυτό, αν μπορέσουμε να το βοηθήσουμε, να εξελιχθεί μετά σε προϊόντα, σε υπηρεσίες, σε αυτή τη λογική. Που θα
0: ναι. Ναι, τώρα κύριε Πίτανε, σήμερα διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα, σε όλα τα πανεπιστήμια. Μια δημοκρατική διαδικασία, δεν το συζητάμε. Αλλά και χθες τις εικόνες που είχαμε σε δύο πανεπιστήμια, το ένα απέναντί σας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το άλλο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Προφανώς τα παρακολουθείτε, τα βλέπετε, δεν περνάνε αδιάφορα από μπροστά σας, είναι σίγουρο αυτό. Θα ήθελα μια σκέψη και γι' αυτό.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες για μένα και δεν τα είδαμε λεπτομέρειες, ομολογώ.
0: Ναι.
1: Επειδή ήταν η εκλογή χθες και είχα ιδιαίτερο φόρτο και για την εκλογή και μετά ξέρετε επικοινωνίες, τηλέφωνα για...
0: Έλα και εγώ αργά σας πήρα το βράδυ, το ξέρω.
1: Ναι, αλλά προφανώς καταδικάζω κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται. Έτσι, δεν είναι εικόνα αυτή τώρα για πανεπιστήμια σε οποιοδήποτε χώρα και αν είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βέβαια το θέμα είναι μεγάλο τώρα. Δεν θα λυθεί σε μια κουβέντα που θα κάνουμε σε 5 λεπτά.
0: Αλίμον, αλίμον. Γι' αυτό είπα μια σκέψη σας. Δεν είπα τη λύση να περιγράψετε.
1: Άλλο, ναι. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα την είχαν λύσει εδώ και δεκαετίες. Είναι καταδικαστέα κάθε μορφή βίας. Πολλές φορές γίνεται η ερώτηση: χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση, χρειάζεται το ένα, χρειάζεται το άλλο. Γι' αυτό είπα: δεν θέλω να δω.
0: Είναι αυτόματες αυτές οι ερωτήσεις. Οι απαντήσεις είναι πάντα και τις χρεώνονται αυτοί που τις θέτουν όπως νομίζετε.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το μοντέλο και παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως, το οποίο όμως θέλει χρόνια για να αλλάξει και δεν θα το προτείνω γιατί δεν είμαι, εγώ είμαι την άμεση των λύσεων και όχι των λύσεων μετά από 10 και 20 χρόνια. Πρέπει να αλλάξουν λίγο κουλτούρα και σαν κοινωνία. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κατάλοιπα από άλλες εποχές που αυτές δεν υπάρχουν δυστυχώς. Έτσι. Και τα οποία βασανίζουν κάποιες ομάδες, κάποιες ιδεολογίες, το οποίο για μένα είναι λάθος. Δηλαδή αλλού πάει αυτή τη στιγμή η κοινωνία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει. Κύριε Πρίτανη, ήταν μια πρώτη συζήτηση σήμερα που κάναμε και το λέω με αφορμή την εκλογή σας και όλα αυτά που συνέβησαν. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που βάλατε στην ατζέντα, να το πω έτσι, και θέματα που αγγίξαμε σε στα λίγα λεπτά. Να πω καλή δύναμη σε εσάς και στους συνεργάτες σαν την Πρίτανη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Το Blender είναι φιλόξενο και το ξέρετε. Να είστε γερός, σιδεροκέφαλος. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ακούσατε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας, γιατί χθες εκλέχτηκε. Έτσι, εκλέχτηκε Πρίτανης, μια πρώτη συζήτηση για το πώς σκέφτεται να κινηθεί το Πανεπιστημίο Μακεδονίας στη δική του Πριτανία, και ακούσαμε για τους αντιπριτάνης. Θα τα έχουμε ευκαιρία να ξαναπούμε. Εμείς τώρα κοιτούσαμε το δικό μας τον ουρανό και λέμε δεν πάμε μέχρι τον ουρανό, μέχρι τον ουρανό του Παρισιού που είναι και όμορφος. Και μας το λέει ο Ιβ Μοντάν, μας το λέει αυτό Γιώργο τώρα. Αυτή την επιλογή διαλέξαμε. Έτσι, αυτή την επιλογή κάναμε μάλλον. Προσωπικά ούτε το μου κάνει ο Ιβ Μοντάν δεν μπορώ να κάνω έτσι με αυτή τη μύτη. Λοιπόν, μην αγχώνεστε, σε 23 ώρες πάλι μαζί θα είμαστε. Αύριο μετά τις 12, μετά το δελτίο ειδήσεων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

βέρεση. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μάγκο, τα βγήκε μια χαρά. Τον Μάγκο από νωρίς και τον κράτησα εδώ να υποστηρίξει τον ήχο μας. Τον ευχαριστώ. Όπως να ευχαριστήσω επίσης και τον Αριστοτέλη τον Αναστασιάδη και τον Σάββατο τον Αμουριανό που ήταν μαζί μας υποστηρικτές αυτήν την εκπομπή με πολύπλευρο τρόπο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα. Σας εύχεται να είστε όλοι γεροί. Στο στούντιο μπαίνει ο Κωνσταντίνος Γλουτζιούδης για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός χώρας. Και μετά, αφού είχε γυρίσει όλη την πόλη, ο Πόλης θα φέρει πολλή μουσική και θα είναι μαζί σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκα το 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας δέχθηκε το σκάφος Ocean Link που ποντίζει καλώδιο με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης. Οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλοίο ότι είστε εκτός δικαιοδοσίας με τη φρεγάτα Αδριάς να απαντά είμαστε εντός. Παρά το περιστατικό, το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Παρόμοια τουρκική πρόκληση είχε σημειωθεί και τον Ιανουάριο. Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα Συνεδρίου για την Ενεργειακή Μετάβαση. Σημείωσε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εξαγωγέας. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στο δημόσιο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν νοσοκομιακοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε ΟΤΑ, εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Απεργιακή συγκέντρωση της ΕΔΟΘ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων στα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές ως τις 7 το απόγευμα. Σε εξέλιξη στο μεταξύ έρευνες για τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν χθες στο Αριστοτέλειο και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Με βάση τον νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, τόνισε σε συνέντευξή του σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονου που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρο φυσικοδομής μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία κατέληξε. Η κοπέλα επιβλήθη σε πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κυρίες και κύριοι, όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα στον FM 100. Χαμογέλα.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Τικ τακ, τικ τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 9 λεπτά μετά τη μία. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο μεσημέρι της Τετάρτης. Εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας μεσημέρι στην πόλη. Είναι ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100. Μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Και πώς το χαρακτήρισαμε, Γιώργο, το τραγούδι αυτό?
1: Κλάμα.
0: Όχι.
1: Τι? Έχουμε πει πολλά.
0: Καλά,
1: επικό,
0: τώρα,
1: επικό. Είχαμε αυτό. Μια άλλη κουβέντα στο ενδιάμεσο γι' αυτό.
0: Να.
1: Επικό. Κλάμα είναι όλα.
0: Ναι.
1: Όχι. Επικό είναι το original. Επικό. Κλάμα είναι αυτό το remix.
0: Έτσι ακριβώς. Για να μπείτε λίγο και στο mood αυτή τη ορολογία εδώ που λέμε για τα κομμάτια και όλα αυτά που σχολιάζουν. Γιώργο, πάμε να ξεκινήσουμε. Από πού αλλού να ξεκινήσουμε? Από πού αλλού? Από πού αλλού να πρώτο ξεκινήσουμε, δηλαδή?
1: Εντάξει.
0: Και έχουμε τόσα να πούμε για τον πρώτο ημιτελικό.
1: Είμαστε φαβόροι,
0: το πρώτο ημιτελικό. Άσε τι έπαθα. Πήγα χθες να πιω ένα ποτό στο φίλο μου το Σιαμίδη. Ξέρεις ποιος είναι ο Σιαμίδης? Μ' αρέσεις. Ο Γιάννης Σιαμίδης εκεί στην Καλαμαριά στον πεζόδρομο. Είναι σήμα κατά δευτέρα, δηλαδή που ξέρουν όλοι οι παλιοί τον Γιάννη. Μ' αρέσεις. Η χαρακτηριστική βραχνάδεση φωνή κλπ. Και μου λέει η γυναίκα μου, κοίταξε, μην τυχόν και το χάσω, δεν μπαίνει σπίτι. Και 10 παρά 10, ούτε το προβαρό, άρον, να πάμε να τρέξουμε να προλάβουμε τον Ακύλα. Αποζημιωθήκαμε όμως, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αποζημιωθήκαμε.
1: Πολύ ωραίο το show. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν μίνι ιστορία ήταν να το είδες καθόλου. Σαν βίντεο game, όπως
0: τα λέγαμε πραγματικά, αλλά είναι αλλιώς όταν το λες και αλλιώς όταν το βλέπεις το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο, πραγματικά. Και νομίζω πως γνώρισε και την αποθέωση. Άσε να έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Αποθεώθηκε πραγματικά και μας άρεσε πάρα πολύ όλους η χθεσινή μεγαλειώδης αποθεωτική εμφάνιση του Ακύλα. Και αποθεωτικά ήταν και τα σχόλια που πήρε. Εκτός από κάποιους κακεντρεχείς που πάντα θα υπάρχουν, πάντα θα θέλουν αυτοί οι κακοπροαίρετοι, οι μίζεροι, οι διαφορετικοί, οι ψαγμένοι να πούν κάτι και να είναι εναντίον κλπ. Αποθεωτικό ήταν και το σχόλιο του Χάρη Βαρθακούρη για την εμφάνιση του Ακύλα. Ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος είπε, δεν έχω δει πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή. Αυτό έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης στην ανάρτησή του. Και πολύ καλά έκανε, γιατί πραγματικά ήταν μια εξαιρετική καθόλου εμφάνιση. Και μας έκαναν πρώτη φορά τη χαρία, γιατί άλλες φορές ακόμα μαχνούσαμε μέχρι να μας περάσει το τέλος και αυτά.
1: Πρώτη.
0: Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram.
1: Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι, ήταν και τεχνικά άρτιος. Δηλαδή οι ανάσες του ήταν απίστευτες.
0: Πέθανα, πάρτε ένα χοροζίδου και πάλι λέγοντα. Φοβερό.
1: Οι άλλοι δύο ποιοι ήταν?
0: Ασύλληπτο. Έχουμε τα ονόματά του, εντάξει. Αλλά γενικά όλο ήταν ασύλληπτο αυτό που έκανε ο Φωκάς, πραγματικά. Και μόνο συγχαρητήρια μπορεί να πει σε αυτού του ανθρώπου όλου για το αποτέλεσμα. Τι ήχο έχω.

Στείλω και μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Δημητριάδη εκεί από τη Δημητριάδης Group. Εσείς όλοι που σκέφτεστε οτιδήποτε θέλετε να ανακαινήσετε, είτε επαγγελματικό χώρο είτε το σπίτι, γενική ανακαίνιση, μπάνιο, κουζίνα, ό,τι θέλετε, Δημητριάδης Group, να ξέρετε, αυτή είναι η λύση. Γεια σου Γιάννη μου.

0: μία και τέταρτο. Η πόλη κινείται πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα στην κυκλοφορία όσον αφορά και την περιφερειακή και τις κεντρικές αρτηρίες. Μιλάμε για το κέντρο της πόλης. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά εντάξει, δεν είναι άξιες λόγου. Τώρα εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι αύριο θα σας δώσω την ευκαιρία να συμμετέχετε και να κάνουμε κλήρωση για να σας δώσουμε για την Παρασκευή τραπέζια των 4 ατόμων για το θέατρο Βεργίνα του Χάγκετ Ρίτζεσι. Είναι αυτή η παράσταση που σας είπα ότι είναι εκπληκτική, με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελένα Παπαϊωάννου, ενώ την Παρασκευή θα σας δώσουμε τραπέζια για το Σάββατο. Αυτά τα ωραία, ε!
1: Αμάν. Τρελάθηκε το θετικό, τρελάθηκε.
0: Εντάξει, κάτι.

Τι ναι, καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη, ο οποίος υπενθυμίζει ότι σήμερα έχουμε και αγώνες που είναι πολύ σημαντικοί, δηλαδή πολύ σημαντικοί και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, γιατί η πρώτη, όπως είπαμε και όπως ξέρετε, έχει κριθεί το πρωτάθλημα. Μάτς, όπως το λέει, do or die για τον Παναθηναϊκό, έτσι ακριβώς είναι, γιατί αυτό και αν δυνατό. Είπα και χθες ότι αυτό το μάτς δεν χάνεται σήμερα. Βαλένθια Παναθηναϊκός 9 και 4, δεν χάνεται με τίποτα. Είναι το 5ο και τελευταίο. Δεν ξέρω τι θα δούμε.

0: Μου έστειλε και τις ακροματικότητες ο Δημήτρης της Θεσσινές, όπου βέβαια το περιμέναμε, αναμενόμενο είναι. Η βραδιά της Eurovision έκανε πάταγο και φαντάζομαι το Σάββατο να δεις το τελικό με τον Ακύρα που θα φτάσει. Θα χτυπήσει κανένα 70 σίγουρα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια. Θες έφτασε σημείο να χτυπήσει τον κοντέρ 54,5% νομίζω. Τώρα στο σύνολο είναι 38, βέβαια.
1: Ενώ βλέπω εγώ και κάτι τιμές λίγο για το match Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί ξέφυγαν οι τιμές.
1: Με 400 ευρώ φτάνει.
0: Στη μαύρη αγορά τώρα έφτασε 400 ευρώ. Και φαντάζομαι μέχρι την τελευταία στιγμή αυτοί που θα καίγονται για να μπουν μπορεί να φτάσει και στα 500.
1: Λες.
0: Μα βέβαια.

0: Όλοι εκφράζονται με τα καλύτερα για τον δικό μας Ακύλα. Πρώτη φορά που σου βλέπω τόσο σύσσωμο όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα να είναι υπέρ του Ακύλα τόσο πολύ και να λένε τα καλύτερα λόγια. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα, γιατί είναι από τις ελάχιστες φορές ίσως που συμβαίνει αυτό. Αλλά και όλα αυτά τα εύσημα που πήρε από τον ξένο τύπο, έβλεπα στο τέλος τις αντιδράσεις, έβλεπα τα βίντεο τις αντιδράσεις του κοινού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να θεωρείται το απόλυτο φαβορί Φιλανδία που ό,τι και να λέμε, είναι και αυτό το κομμάτι εκπληκτικό όμως, δεν ξέρω αν το είδες Γιώργο. Εκπληκτικό.
1: Το είδα.
0: Χθες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξένησε τον Πέτρο Γαϊτάνο στο The Tonight Show. Όχι, χθες καλά, μίλησε αρκετά καλά, ναι. Έως πολύ καλά ο Πέτρος Γαϊτάνος και εκμυστηρεύτηκε πως οι λόγοι του να δικαιολογήσουμε κάποιες φορές την αμαρτία, λέει, και να την κάνουμε ομορφιά, δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακή η Eurovision, είπε. Ο τρόπος όμως που εξελίσσεται είναι για μένα κακός, γιατί το παράδειγμα που μεταφέρει μέσα από τη ματαιοδοξία, μέσα από την αλαζονία που έχει ο τρόπος που εξελίσσεται η Eurovision, είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος, μέσα από τα άμεσα δαιμονικά στοιχεία, μέσα από την υπερβολική εγωπάθεια και τη σαχλαμάρα που κουβαλάει, ταυτόχρονα και με άξια πράγματα. Γιατί δεν αποκλεί και δεν λέει ότι δεν υπάρχουν και άξια πράγματα. Όλα μαζί είναι ενδιαφέρον. Μία ωραία γιορτή. Όμορφη. Λίγο το στρογγυλοποίησε ο Πέτρος Γαϊτάνος. Εν αναμονή του Σαββάτου να δούμε τι θα δούμε. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω στην πρωτιά, Γιώργο.
1: Πάντως έχει βγει ένας πίνακας με προγνωστικά μετά το χθεσινό ημιτελικό και είμαστε δεύτεροι με 14%.
0: Στην πρώτη θέση η Φιλανδία όμως με 37.
1: Ναι, 37.

είπα, το λέω και θα το λέω από αυτά που ακούτε μόνον εδώ. Διάβαζα, Γιώργο, τα του καιρού. Και μετά τις πρώιμες καλοκαιρινές συνθήκες, από σήμερα διαβάζω ότι η θερμοκρασία επιστρέφει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφίλια. Εδώ σήμερα για τη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι δίνει καταιγίδες, βροχές και καταιγίδες, λέει, περιμένουμε. Γιατί μας το χαλάει, μωρέ, δεν θέλουμε και βροχές και καταιγίδες, δεν τα θέλουμε. Άντε λίγο να πέσει η θερμοκρασία μέχρι εκεί.

0: Για πες μας, Γιώργο, για την είδηση που είδες.
1: Έχουμε μία είδηση, εντάξει, την έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Κλείνει η περιφερειακή, κάποια συγκεκριμένη κόμβη. Πιο συγκεκριμένα, ο κόμβος μετεώρων, από τον κόμβο μετεώρων μάλλον, μέχρι και τον κόμβο Ευκαρπίας. Από τις 11 αύριο το βράδυ μέχρι τις 5.
0: Όχι από τις 11, από τις 10 και 4 το διάβαζα.
1: 10 και 4.
0: Ναι.
1: Το άρθρο εδώ λέει 11.
0: Εγώ σου λέω από τις 10 και 4.
1: Από τις 10
0: κατά νου, τέλος πάντων, για να μην ταλαιπωρηθείτε, έτσι από το βράδυ της 5ης, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο μετεώρων μέχρι τον κόμβο Ευκαρπίας. Μέχρι τις 5 το πρωί. Διαβάζω εδώ τώρα, ακούστε, Δημητριάδης Group λέμε. Θες λέει να δεις πώς θα μοιάζει το σπίτι σου μετά την ανακαίνιση πριν καν ξεκινήσει. Η Δημητριάδης Group δίνει ζωή σε κάθε project με φωτορεαλισμό που δίνει το χώρο σου όπως ακριβώς θα υλοποιηθεί. Τι ωραία πράγματα, πόσο μου αρέσουν αυτά. Πόσο μου αρέσουν. Και μιλάμε για την κορυφαία εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Αχ, Γιώργο, το τρενάρισα, αλλά δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό και να το αποφύγω πραγματικά. Βλέποντας απέναντι τώρα στο Air News για αυτά τα δύο κορίτσια, πώς αυτά τα δύο κορίτσια έφτασαν στην αυτοκτονία και βαρύνουν τα ερωτήματα.

ένα φιλί και θα σταυρώσω.

0: Τώρα να σας πω τι έγινε την περασμένη εβδομάδα με αυτό το κομμάτι, χαμός. Ξέρετε τι γίνεται, μου στέλνουν και μηνύματα γιατί δουλεύουν πολύ τα δαχτυλάκια εκεί με το Σαζάμ, αλλά τίποτα, τίποτα.
1: Όχι, όχι. Εγώ τουλάχιστον δεν κατάφερα να το βρω.
0: Γιώργο, τι μου έλεγες, με το γράμμα ΕΠΟ που έχει δημοσιευθεί και γίνεται χαμός. Κοίταξε, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Γιατί ρε μπαμπά και μαμά, 3 χρόνια λέει, τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. Απίστευτο πράγμα. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά για τις Πανελλήνιες που δεν θα μου δίνει λεφτά, πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, θα τρελαθώ, 17 χρόνια κορίτσι και από τα 14 σε κατάσταση κατάθλιψης. Ένα κορίτσι, ένα παιδί που έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Και όταν... όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε, πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, σε τι κοινωνία ζούμε και πού έχουμε φτάσει, δυστυχώς.

0: δεν έκανα και τεστ σήμερα. Το κορίτσι των Μετάλλικα κάτω ακούει δυνατά. Δεν έκανα τεστ. Τουλάχιστον μα. Μου είπε και το άλλο τώρα. Ετοιμάζεται για Iron Maiden.
1: Σερί, σερί θα τα πάρει όλα.

0: Και έφτασε η ώρα για το πακετάκι. Το πακετάκι που είναι τόσο δαμικρούλι και επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 35 μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Καλησπέρα και στην Πάτρα, γεια σου Δημήτρη μου. Μου έστειλε όλα τα καθέκα στα περιπάουκ, Ολυμπιακού κλπ. Δεν νομίζω πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην ασχολείται με όλο αυτό το τραϊκό που ζήσαμε και ζούμε με την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Και μου γράφει ο Δημήτρης, τότε κρίμα για τα δύο κορίτσια. Έτσι ήταν η Ελλάδα, μωρέ. Αυτοκτονεί νέος κόσμος, μη έχοντας ελπίδα για το αύριο. Ρε γονείς, ξυπνήστε, κοιτάξτε λίγο τα παιδιά σας. Ασχοληθείτε, αφού δεν έχουμε κράτος για να τα κάνει αυτά. Εγώ, Δημήτρη μου, το έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο και θα το ξαναπώ, ότι τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, στους γονείς. Και πρέπει όλοι να σκύψουμε από πάνω, πέρα από το τι κάνει το κράτος και τι δεν κάνει. Να είμαστε κοντά στα παιδιά μας όσο μπορούμε. Θα μου πείτε, ζούμε και μια τρελή εποχή στην κυριολεξία. Τρελή εποχή, όπου τα παιδιά έχουν κλειστεί, ασχολούνται συνεχώς, είναι καθισμένα πάνω από μία οθόνη, είτε τάμπλετ είτε του κινητού, και έχουν τρελαθεί, έχουν αποχαυλωθεί τελείως με όλα αυτά και με όλες τις πληροφορίες που δέχονται. Όσο μπορούμε, πρέπει να είμαστε από πάνω, πρέπει να είμαστε δίπλα, και πάντα θέλει και τρόπο, γιατί σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, έχει αλλάξει η γενιά, έχουν αλλάξει τα πάντα, τα πάντα. Και τα παιδιά πλέον δεν ακούνε τίποτα, θέλουν να κάνουν αυτό που έχουν στο κεφάλι τους και αντιδρούνε. Θα τους λες κάτι και αντιδρούνε, νομίζω πως θα ξέρουν όλα. Σίγουρα ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Τι μας πιάσανε.
1: Μας πιάσανε, ναι.
0: Σίγουρα ζουν στην εποχή της τεχνολογίας και σίγουρα, κλείστο παράθυρο Γιώργο, μας τρελάνανε και ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τα νομίζουν πως τα μάθαν όλα, αλλά δεν ξέρουν τίποτα στην πραγματικότητα και στην κυριολεξία. Γιατί η θεωρία δεν είναι τίποτα μπροστά στην πραγματικότητα. Τι, κρύωσες Γιώργο? Κρύωσες, ε? Μείνετε εδώ που είστε. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Ενώ είχαμε και το άλλο τραϊκό με το άλλο το παιδί που πήγε να ζήσει τον ήρωα εκεί στο Survivor και να πάρει και κάποια λεφτά και έπαθε αυτό που έπαθε. Και διάβαζα και την ανακοίνωση που εξέδωσε η Acume Media και αναφέρεται ότι ο 22χρονος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής σε εξωτικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση. Μακάρι να πάνε όλα καλά στο παιδί αυτό. Τόσο άτυχο να είναι, δυνατόν.

0: Εδώ στο εντόπιο Hollywood μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογική περίοδο. Ξαναμπήκε στη ζωή μας ο τιτανομέγιστος, ο γίγαντας της πολιτικής κινήσης, ο Αλέξιος. Και του έκανε επίθεση ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η Βάσια Αναστασίου, μέσα στα social media. Και δήλωσε να πω, λέει, στον κύριο Τσίπρα να λουστείλει κάνα δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά. Καλά είναι, εντάξει τώρα, αυτές οι δηλώσεις που κάνουν πραγματικά είναι ανεπίτρεπτες, ανεκδικήτες και αν μη τι άλλο δεν στέκουν, έτσι. Από ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η Βάσια Αναστασίου. Και τώρα βγήκε και η Έλληνα η Ακρίδα με αφορμή αυτό το σχόλιο και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση λεκτική πατσαβούρα επίπεδου Λατινοπούλου. Α, γιατί βρε το κορίτσι μας, την Αφροδιτάκη μας, αυτή που είναι, χάθηκε τελευταία. Γιώργο, πού χάθηκε.
1: Πού να ξέρω τώρα.
0: Τι παλιά ήταν Ελλάδα. Στα στιγμή έβγαινε, σχολίαζε τα πάντα, χάθηκε η Αφροδίτη. Τι μπορεί να πάθε. Με κάτι τέτοιες, είπε η Έλληνα η Ακρίτα, θα την κάνετε την αλλαγή. Εκεί στο Πασόκ, λέει, ποιος πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Έτσι, έτσι. Να μπαίνουμε γερά σε όλο αυτό, Σε ευρωεκλογικό αγώνα κλπ. Όπως αρμόζει στο εντόπιο Hollywood.

0: Χωρίς μας εδώ τι το κάνανε ρε Γιώργο, είναι δυνατόν?
1: Ποιο?
0: Τι Τζέι.
1: Τι την κάνανε?
0: Η Τζέι Τούνη. Το ανέβασε στο story της και αναφέρθηκε σε ένα απρόβλητο περιστατικό με μια άγνωστη γυναίκα που πλησίασε, λέει, το γιο της. Πλησίασε για να τον χαϊδέψει, τραβήχθηκε ο μικρός και πολύ σωστά έκανε για κάτι γνώμη. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Και ο κόσμος το έχει τερματίσει. Δηλαδή, αρνήθηκε και το πήγε ένα σχολείο το πρωί που έγινε αυτό το σκηνικό και μέσα στη μέση του δρόμου. Και μετά, επειδή δεν τον άφησε και τον πήρε και τον τράβηξε, τραβήχθηκε και ο μικρός και τον πήρε, δεν τον άφησε να τον χαϊδέψει. Γιατί να τον αφήσει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Άρχισε και φώναζε μέσα στη μέση του δρόμου σονάρα, την Τούνη. Και το ανέβασε η Τζέι Τούνη
1: είναι...
0: και έγινε έξαλλη. Γιατί εντάξει, είπαμε και ο κόσμος δεν πάει καλά. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Ο Γιώργος καλά κάνει και μου δείχνει την είδηση. Το γιορτάσανε.
1: Δεν το ήξερα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Τώρα το μαθαίνω. Αυτό το άρθρο.
0: Για πες το.
1: 10 χρόνια παρουσίαση στη Eurovision ο Καπουτζίδης με την Κοζάκου.
0: Και πραγματικά εγώ έχω να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που επανήλθαν. Ήταν μια πολύ πολύ ωραία παρουσίαση. Ναι. Τόσο όσο έπρεπε δηλαδή.
1: Και το γιόρτασαν με τούρτα.
0: Και το γιόρτασαν με την τούρτα 10 χρόνια. Μακράν η καλύτερη παρουσίαση όλων, έτσι, να τα λέμε για αυτά. Εξεχνιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 4 περιπτώσεις κλοπής δρόμου που έγιναν με τη μέθοδο του εναγκαλισμού. Να το έχετε κατά νου, γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο πλέον και αυτό. Έρχονται, σας αγκαλιάζουν, ξαφνικά πέφτουν πάνω σας, κυρίως Ρωμά, άτομα Ρωμά. Και μέχρι να το καταλάβετε εκεί που σας αγκαλιάζουν και τους κοιτάτε εσείς περίεργα, για πότε σας έχουν πάρει αλυσίδες ή κάτι οτιδήποτε άλλο φοράτε. Πραγματικά δεν θα πάρετε χαμπάρι. Αυτή είναι η ιστορία. Και έπειτα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εμπλεκομένων ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν και οι σχετικές δικογραφίες. Ήτανε 4 περιπτώσεις κλοπής δρόμου που έγιναν, όπως σας είπαμε, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού. Προσέχετε,

0: Γεια σου Νότι μου, τι γίνεται Φυσάκη? Ανεμοδαρμένα τα κουφάλια, τα εξωτικά κουφάλια. Θα έχει το αεράκι του εκεί. Έχει αεράκι, Γιώργο. Για δες.
1: Τώρα θα βάλω το χέρι να δω.
0: Βάλε το χεράκι.

0: Τον loser τι τον κάνανε τον loser?
1: Τι τον κάνανε?
0: Τον κάνανε μια φάρσα εκεί με ένα ρωμαϊκό βάζο και είναι το τουρνά στην Ιταλία. Και τρομοκρατήθηκε.
1: Και ότι έσπασε κάτι.
0: Έχει που έχει τους δαλκάδες του αγόρι και πάει άπαντος, πάει από το κακό στο χειρότερο εκεί πέρα ο loser. Του κάνανε και τις φάρσες. Ήρθε και έδεσε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει και πολλούς δαλκάδες με το τέτοιο αυτοκίνητο, να σου πω την αλήθεια.

0: Γιώργο, εσύ που είσαι πολύ.
1: Πολύ.
0: Συνεφίλ.
1: Συνεφίλ.
0: Συνεφίλ, δεν είσαι.
1: Εντάξει, δεν θα το έλεγα και πολύ, αλλά μου αρέσει να βλέπω ταινίες.
0: Ότι ήσουν, αρέσει, εντάξει.
1: Μ' αρέσει να βλέπω ταινίες.
0: Ποια είναι αυτή που σπάει τα κοντέρ?
1: Μία.
0: Ποια είναι?
1: Μία.
0: Ποια?
1: Μάικλ Τζάκσον.
0: Μάικλ Τζάκσον.
1: Μέσα έπεσα.
0: Ναι, βέβαια. Η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον ξεπέρασε το μισό δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.
1: Ακόμα δεν την έχω δει.
0: Έκανε παγκόσμιο ντεμπούτο 217 εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Συνεχίζει.
1: Τι γίνεται και με το Πράντα το 2.
0: Και το Πράντα,
1: ναι, ναι. Και έχει ένα καταπληκτικό soundtrack από Lady Gaga.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό.
0: Και τι δεν το ακούσαμε.
1: Θα το ακούσουμε.
0: Δεν το άκουσα.

0: Γιώργο, είπα χθες, πάλι θα την ξεχνούσα, ρε παιδί μου. Δεν με θυμίζει τίποτα εσύ.
1: Τελευταία είχες αφήσει μια είδηση.
0: Είχα αφήσει χθες μια είδηση που είπα για την. Τώρα βέβαια το τραγούδι αυτό τα μπαίνει με τρελέν και δεν θέλω να το κόβω, αλλά θα το ξαναβάλω από την αρχή. Για την αστυνομία της Νέας Υόρκης που βρήκε έναν απρόσμενο τρόπο για να ελέγξει τους οδηγούς σε σημεία που γίνονται έργα. Άφησαν την κλασική εικόνα τους. Εκεί του κλασικού εικόνα αυτό που έχουν με το περιπολικό. Εμφανίστηκαν μεταφιεσμένοι σε εργάτες οδοποιίας. Και το τι έγινε, χαμός. Μέσα σε 4 μέρες βεβαίωσαν 967 κλήσεις. 967 κλήσεις. Κατά 35% αυξημένος αριθμός σε σχέση με την αντίστοιχη επιχείρηση του 25. Πού να φανταστούν οι άνθρωποι, βλέπω ότι νόμιζαν ότι ήταν εργάτες οδοποιίας και ήταν αστυνομικοί.
1: Φτιάχναν τον δρόμο. You play the game.

0: πάω τώρα στην Χαβάη, εκεί που έχει ξεσπάσει ένα κύμα οργής μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που δείχνει έναν τουρίστα να πετάει πέτρα σε μια φώκια του είδους Monk Seal, η οποία ανήκει σε ένα απειλούμενο είδος προς εξαφάνιση, και πήρε αυτό το περιστατικό φοβερές διαστάσεις, πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω και της προκλητικής στάσης αυτού του συγκεκριμένου πανηλήθιου, θα πω εγώ, άντρα, αλλά και της βίαιης αντίδρασης ενός κατοίκου. Γιατί το είδα το βίντεο. Στόχος του τουρίστα ήταν η φώκια Αλάνη, που θεωρείται σύμβολο ελπίδας και ανάκαμψης για το Μάουι μετά τις φωνικές πυρκαγιές του 23. Όταν πανελισκόμενοι τον προειδοποίησαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία, ο συγκεκριμένος σερσερής, που λέγει ο γνωάδρας, φέρεται να απάντησε με περιφρόνηση: «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος», είπε. Τόσο βλάξ. Η προκλητική συμπεριφορά οδήγησε σε μια έκρηξη βίας. Και είδα το βίντεο που ένας κάτοικος της περιοχής του επιτέθηκε και τον ξυλοφόρτωσε. Γιατί είδαμε το βίντεο που πετούσε πέτρα, μια μεγάλη πέτρα στη φώκια που καταγράφηκε. Και μάλιστα ο γερουσιαστής ο Μπρέντουιν Άουα πήρε θέση υπέρ του κατοίκου, αποκαλώντας τον ήρωα και επαινώντας δημόσια την αντίδρασή του. Αυτά συμβαίνουν στη μακρινή Χαβάη. Ωραία θα ήταν να ήμασταν εκεί, Γιώργο.
1: Ναι. Στις παραλίες εκεί.
0: Αλλά είναι και ωραίο που ακούμε και τέτοιες μουσικάρες εδώ, να ξέρεις.
1: Πας νοερά, πας στη Χαβάη.
0: Νοερά.

0: Εδώ πολύ στο σοβαρό το ρίξαν όλοι οι πολιτικοί μας, Γιώργο. Δεν έχουμε έναν πολιτικό σαν τον Ζολτ Χέλγκεντους. Αυτό είναι το νέο Υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας. Χαμός γίνεται σε όλο τον κόσμο για ένα εντελώς διαφορετικό λόγο. Για αυτόν τον ξέφρενο χορό στα σκαλιά του Ουγγρικού Κοινοβουλίου μετά την ορκομοσία του νέου Πρωθυπουργού, του Πίτερ Μάγια. Χορεύει μπροστά στο πλήθος υποστηρικτών του κόμματος. Έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Χαρακτήρισαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τη σκηνή ιστορική και σπάνια για τα πολιτικά δεδομένα της Ευρώπης. Εμφανίζεται να πανηγυρίσει με έναν απίστευτο ενθουσιασμό τη νίκη αυτή του κόμματος και την αλλαγή της ηγεσίας και της πρωθυπουργίας εκεί στην Ουγγαρία. Χορεύει, είναι μοναδικός, είναι απολαυστικός. Αν το δείτε πραγματικά θα πάθετε σοκ. Δεν θα πιστεύετε τα μάτια σας. Εδώ χάθηκε ένας Άδωνης να ρίξει ένα χώρο έτσι, να γίνει viral. Δεν βλέπουμε.
1: Εμείς έχουμε φώτο και AI, έχουμε άλλα πράγματα.
0: Έχουμε τα AI, τα AI.
1: Θα σου πω κάτι όμως τώρα, δεν μπορώ, παρασύρωμαι.
0: Μην παρασύρεσαι.
1: Με αυτό το τραγούδι και θέλω να πω ότι 27 Ιουνίου έρχονται.
0: Ποιοι?
1: Οι Pet Shop Boys.
0: Πού?
1: Και Αθήνα.
0: Ξέρουμε χώρο, πού είναι?
1: Στην πλατεία νερού στο Φάλιρο.
0: Στην πλατεία νερού στο Φάλιρο.
1: Και
0: οι παλιότεροι σίγουρα θα πάτε. Να, το κορίτσι μας συνάντησε μόνο στους Iron Maiden και στους Metallica. Πάνε ένα σούλα μας και στους.
1: Το σκέφτομαι και εγώ πολύ πόλεις. Σοβαρά τώρα.
0: Κρουπάρα.
1: Όσο ακούω, κρουπάρα. Όσο παραπάνω ακούω, τόσο περισσότερο θέλω
0: κρουπάρα,
1: να πάω.
0: Κρουπάρα, Γιώργο. Οδεύουμε προς το φινάλε. Καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ σήμερα που αγωνίζεται στην Τούμπα και στον Παναθηναϊκό, θα πω εγώ, γιατί αξίζει πραγματικά. Είπα εγώ θέλω να δω ένα τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ, γιατί κατ' εμέ είναι οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Καλά, ο Ολυμπιακός φέτος θεωρώ ότι είναι μακράν ο καλύτερος.
1: Και τι ωραίο συνέστημα αυτό, ε.
0: Απίστευτο.
1: Τελικού. Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκα το 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας δέχθηκε το σκάφος Ocean Link που ποντίζει καλώδιο με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης. Παρά το περιστατικό, το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Παρόμοια τουρκική πρόκληση είχε σημειωθεί και τον Ιανουάριο. Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, αν χρειαστεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα συνεδρίου για την ενεργειακή μετάβαση. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα από τους εργαζόμενους στο δημόσιο με απόφαση της ΑΔΕΔΗ. Απεργιακή συγκέντρωση της ΕΔΟ το μεσημέρι στο άγαλμα του Βενιζέλου. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας ότι τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές κατ' εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές ως τις 7 το απόγευμα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα σοβαρά επεισόδια που είχαμε χθες στο Αριστοτέλειο και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες, 7 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Με βάση τον νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρου φυσικοδομής μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία και κατέληξε. Η κοπέλα επιβλήθησε πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτός κινδύνου παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, νοσηλεύεται στην εντατική 22χρονος παίκτης του Survivor Σταύρολος Φλόρος μετά τον τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο από βροπέλα σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Νέα διάσταση στην έρευνα για την προσέλευση του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα δίνει ανακοίνωση της εταιρείας U-Force ότι το συγκεκριμένο δεν είναι τύπου μαγκούρα όπως είχαν αρχικά εκτιμήσει αναλυτές. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τη Γεωργία Σάδανά που είναι μαζί μας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία. Να ξεκινήσουμε με την παρενόχληση αυτή από τουρκική υπεραβλάκα το ανοιχτά της Αστυπάλειας στο σκάφος Ocean Link που με την άδεια της κυβέρνησης ποντίζει καλώδιο.
3: Ναι, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχει συμβεί και πριν ένα μήνα περίπου. Ανοιχτά της Αμοργού είναι μια πάγια διαδικασία, λέγεται healing στην πολεμική αερολογία. Έγινε απόπειρα φρεστικής λοιπόν παρενόχλησης 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας, πολεμικό πλειοτουρκικό, τορπιλάκατος, ελληνικό που ήταν στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή το καλώδιο εξακολουθεί να ποντίζεται καθώς αφορά οπτική ίνα η οποία περνάται στο Αιγαίο.
2: Τώρα να πάμε στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα συνεδρίου για την ενεργειακή μετάβαση. Είπε μεταξύ άλλων ότι οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.
3: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακριβώς. Ότι το ενεργειακό μείγμα μένει μας ευνοεί γιατί έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες υποδομές στα προηγούμενα χρόνια ώστε να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε η συνδρομή με την παραγωγή ρεύματος να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει με το δικό μας κεφάλαιο να μειώνονται οι τιμές. Απ' την άλλη, το ζητούμενο είναι αυτή η συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και σε επίπεδο επενδύσεων και σε επίπεδο κουλτούρας προστατεύουν. Το σίγουρο είναι πάντως ότι όσο προστίθενται ΑΠΕ στο σύστημα, τα τιμολόγια θα πέφτουν και αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος που θα επιτρέπει και στην ελληνική πολιτεία να ρυθμίσει τις τιμές σε ένα επίπεδο ώστε να μην βλέπουμε ράλι τιμών να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα ιδίως και να επηρεάζεται από γεωπολιτικά γεγονότα.
2: Τώρα νομίζω αρκετά σημαντικό είναι και το πλαίσιο προστασίας για πολλούς δανειολήπτες που προανήγγειλε το Υπουργός Ανάπτυξης. για το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο.
3: Ακριβώς, και το ζητούμενο εδώ, το πρώτο ζητούμενο είναι ότι είναι αλληγενές με την πρώτη κατοικία. Σε ποιο βαθμό λοιπόν οι πολίτες θα μπορούν να προστατεύουν τα δάνεια αυτά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Κωνσταντίνο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, και αυτό γιατί το ζητούμενο αυτό, δηλαδή σε ό,τι αφορά την προστασία των ανεληπτών, είναι ένα ζητούμενο που επισημαίνεται και σε επίπεδο βουλευτών, καθώς οι οχλήσεις των εισπρακτικών εταιριών και των άλλων ιδρυμάτων που χειρίζονται φακέλους δεν σταματούν, ακόμη και για δανειολήπτες οι οποίοι κάνουν προσπάθειες να είναι συνεπείς στη δόση τους ή να χάσουν κάποιους από αυτές. Κάποιες από αυτές.
2: Σωστά. Και για να ολοκληρώσουμε, Γεωργία, η προεκλογική περίοδος νομίζω ότι είναι φανερό ότι την βιώνουμε ήδη, ασχέτως για την ημερομηνία των εκλογών. Υπάρχουν πολλά σενάρια για εκλογές ακόμη και το Σεπτέμβριο. Δημοσκοπήσεις συνεχώς βλέπουμε. Έτσι δεν είναι?
3: Δημοσκοπήσεις βλέπουμε. Βλέπουμε νέα κόμματα και θα δούμε προσεχώς. Το σίγουρο είναι, Κωνσταντίνο, ότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια ταχύτητα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Αναφέρομαι στην προεκλογική ταχύτητα, η οποία έχει θέσει μόνο όλα τα επιτελεία. Αυτό θα το δούμε να εξελίσσεται και στη διάρκεια του τριμέρου, που θα πραγματοποιήσει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια, μέχρι τα τέλη του μήνα, καθώς τόσο τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρυφιανού όσο και του κόμματος Τσίπρα δεν πρόκειται να αργήσουν. Είναι θέμα εβδομάδων πραγματικά. Και βέβαια, αυτό το οποίο όλοι περιμένουν είναι να δουν με την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα αλλά και την εμφάνιση των νέων κομμάτων ποια θα είναι η πρώτη καλοκαιρινή εικόνα στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις μέχρι την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια.

0: ενδοσκοπούσε γυναίκες σε λεωφορεία και τουαλέτες και άλλους χώρους. Ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του από την εισαγγελία πρωτοδικών. Συγκεκριμένα κατηγορείται για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου. Τώρα να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε στο θέμα της αντισεισμικής θωράκισης αθλητικών εγκαταστάσεων. Ένα θέμα που είχε ανοίξει πρόσφατα και με το κολυμβητήριο εδώ πέρα. Περισσότερο και εκτενέστερο ρεπορτάζ έχει στον άδερφο Χρήστος Πέτρου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Υπάρχει μια σειρά από κοινές υπουργικές αποφάσεις εδώ και μία τριετία, με τις οποίες δίνεται βαρύτητα και στο προσεισμικό έλεγχο, αλλά και γενικότερα στη λήψη μέτρων για τη στατικότητα και τελικώς για την αντισεισμική θωράκιση αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων διάφορων χώρων στις οποίες συνεθρίζεται κοινό. Τώρα για το θέμα των κολυμβητηρίων, δυστυχώς και σε ό,τι αφορά και τις περιπτώσεις που έχουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μιλάμε για εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν κατασκευαστεί το 1970, έχουν απαξιωθεί όλα αυτά τα χρόνια, και όταν λέμε απαξίωση αναφερόμαστε στην απουσία συντήρησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για τους χρήστες αυτών των εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερα τα κολυμβητήρια δέχονται μεγάλη επιβάρυνση επειδή χρησιμοποιούν το νερό και το χλώριο, το οποίο καταστρέφει σωληνώσεις και πθύρει πιο εύκολα τις συγκεκριμένες υποδομές. Από εκεί και πέρα έχει γίνει μια προσπάθεια και για άλλα στάδια της πόλης, όπως για παράδειγμα για το Καφταζόγλιο, όπου έχουν γίνει ενέργειες και σε επίπεδο προσεισμικού ελέγχου, αλλά και σε ελέγχο της στατικότητας. Και στην παρούσα φάση οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε καλό επίπεδο τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Εμείς θα επιστρέψουμε για λίγο στο πολιτικό σκηνικό και θα δούμε πώς σχολίασε όλες τις εξελίξεις και την ρευστότητα που υπάρχει στις δυνάμεις, στις πολιτικές καινούργιες και παλιές, ο Διευθυντής Ερευνών της εταιρείας Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης.
2: Η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Όλοι κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Αλλά θέλω να πω ότι Πασόκ και Τσίπρας ξεκινάνε αυτή τη στιγμή από το ίδιο σημείο. Είναι στο ίδιο σημείο. Ποιος θα περάσει ποιον στην πορεία, αυτό θα το δείξουν οι πολιτικές. Θα το δείξουν οι μεταγραφές. Ψήνονται πολλές μεταγραφές από και προς, από Τσίπρα, από ΣΥΡΙΖΑ προς Πασόκ, από Πασόκ προς Τσίπρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω να κατεβαίνει έτσι όπως τον ξέραμε, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, εκεί ποιος θα κάνει τις καλύτερες μεταγραφές και ποιος θα κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, ποιος θα πείσει ότι είναι καταλληλότερος για να εκθρονήσει τον Μητσοτάκη, αυτός νομίζω είναι που θα πάρει προβάδισμα στο συγκεκριμένο χώρο.
3: Την κυρία Καριστιανού τη φέρνεις από ό,τι βλέπω στην τέταρτη θέση με 8,7%. Ακολουθεί το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση. Από ποια κόμματα φέρει ποσοστά η κυρία Καριστιανού, κύριε Βασιλιάδη?
2: Εδώ λειτουργούν απόλυτα ο κανόνας της φυσικής των συγκοινωνών δοχείων. Είδατε πώς άδειασε η μπάρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πώς γέμισε η μπάρα της κυρίας Καριστιανού με το καλημέρα σας. Άρα λοιπόν σίγουρα η κυρία Καριστιανού παίρνει από αυτό που δημοσκοπικά έπαιρνε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας θυμίζω ότι το 2023 η κυρία Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με 3,3%. Άρα λοιπόν αν τώρα παίρνει 5 και 6% αντιλαμβάνεστε ότι είναι 80, 90 μέχρι και 100% πάνω. Να μην συγκρίνουμε τα ποσοστά αυτά που βγάζουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις που είναι για εθνικές εκλογές με αυτά που είχαμε σε ευρωεκλογές. Είναι δύο διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στο τραγικό αυτό περιστατικό. Μιλάμε για τις δύο 17χρονες που πιασμένες χέρι-χέρι έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας χθες. Και βέβαια σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξελίξεις, με τα μέχρι τώρα στοιχεία από τις έρευνες των αστυνομικών αρχών, είχε να κάνει και με το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων και την φοβία τους στο τι θα γίνει αν αποτύχουν. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θόδωρος Τσούχλος, το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Είναι η αβεβαιότητα των νέων παιδιών για το μέλλον. Όχι μόνο οι πίεση των εξετάσεων, αλλά και το τι θα κάνω εάν πετύχω ή αν δεν πετύχω σε αυτές τις εξετάσεις. Ποιο θα είναι το μέλλον μου επαγγελματικά? Παλιότερα, ξέρετε, υπήρχαν πολλές προοπτικές, πολλές διέξοδοι. Τώρα οι περισσότερες από αυτές έχουν κλείσει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι θα πάρεις το πτυχίο σου, αλλά μετά θα πρέπει να κάνεις ένα καλό μεταπτυχιακό επιπληρωμή για να δεις πώς θα προχωρήσεις. Ακόμα δηλαδή και τα 4-5 πρώτα έτη των σπουδών.

0: θεωρούνται ως προθάλαμος για κάτι, για κάτι επόμενο. Είναι και αυτό το ζήτημα και εδώ είναι ευθύνη της κυβέρνησης και ξέρετε ακόμα και το άγχος που έχει δημιουργηθεί στα παιδιά που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο ή που έρχονται για το πανεπιστήμιο για αυτό το περίφημο λύσιν 2. Δηλαδή αν δεν μπορέσω να τελειώσω τις σπουδές μου στα 6 χρόνια απορρίπτομαι, απομακρύνομαι, διαγράφομαι. Νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνει υπουργός παιδείας, εμείς τα έχουμε πει αυτά έτσι και διαφωνήσαμε πλήρως με τις διαγραφές των φοιτητών, είναι να ανακαλύψει αυτό το μέτρο. Πρώτον, και δεύτερον, ότι να δούμε πάρα πολύ με μεγάλη προσοχή το λεγόμενο εθνικό πολιτήριο, το οποίο αν τώρα οι εξετάσεις οι πανελλαδικές μιλάμε για 4 μαθήματα, οι επόμενες εξετάσεις του εθνικού πολιτηρίου θα είναι για πολύ περισσότερα μαθήματα.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, στο οποίο αναφέρθηκε η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Βάνα Τζάνε.
2: Από το αποτέλεσμα, παρόλα αυτά όλο αυτό που έχει γίνει ένα θέμα κοινωνικό, σχολικό, πολιτικό και κυρίως βεβαίως αφορά την οικογένεια, οπότε ενδεχομένως και εγώ από το δικό μου, έτσι, μετερίζει από τη δικιά μου θέση σαν ψυχολόγος, να μπορέσουμε λίγο να πούμε...
3: Καταρχάς ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Γιατί η αυτοκτονικότητα χτυπά τις εφηβικές ηλικίες, τι συμβαίνει ας το πούμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, στην εφηβεία αλλάζει το σώμα. Όταν το σώμα αλλάζει, αλλάζει και το συναίσθημα. Το θέμα είναι ότι πολλά συναισθήματα είναι κρυφά ακόμα και σε εμάς τους ενήλικες. Η γονεϊκότητα είναι μια δύσκολη, είναι δύσκολη εν γέννη, έτσι. Διότι και οι γονείς κουβαλούν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους έτσι, προβλήματα. Παρ' όλα αυτά υγιείς γονείς, υγιή παιδιά. Και δεν παίζει ρόλο, αυτό εγώ θέλω έτσι λίγο να πούμε σήμερα, να θέσουμε και ίσως να μιλήσουμε και για πρακτικές, ότι δεν είναι σημαντικά μόνο τα υλικά και οι επιτυχίες. Είναι σημαντική και η ασφάλεια και μέσα από αυτό το περιστατικό βλέπουμε ότι η ασφάλεια τελικά είναι κάτι πολύ διτό.
3: Όταν λέτε ασφάλεια, τι εννοείτε?
2: Πώς μπορεί το παιδί μου να νιώσει ασφαλές.
3: Να νιώσει ασφαλές.
2: Να καταλάβω.
3: Σωστό.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι σημαντικό μέσα στο σπίτι να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία.
1: Θα αλλάξουμε και πάλι θέμα και με αφορμή τα πολλά τελευταία ατυχήματα και καμιά φορά δυστυχώς και δυστυχήματα που έχουμε από την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και το κατά πόσο θα πρέπει να μπει ένα νομικό πλαίσιο στη χρήση τους. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Γιάννης Πολίτης που μίλησε στην πρωινή εκπομπή 100%.
4: Τη διερεύνηση του πώς ακριβώς συμβαίνουν τα ατυχήματα με τα πατίνια θα έπρεπε να την αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν συμβαίνει ένα ατύχημα με πατίνια δεν είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτό το ατύχημα καταγράφεται από την τροχέα. Μπορεί λοιπόν ένας επιβάτης ενός ηλεκτρικού πατινιού να πέσει από μόνος του χωρίς να έχει κάποια εμπλοκή με κάποιο άλλο ατύχημα και να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγραφή που πρέπει να την έχουμε, αν θέλετε, ως επιστήμονες, για να μπορέσουμε να δούμε τα πιο βαθιά αίτια αυτού του φαινομένου. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε καταρχάς για το Δήμο Θεσσαλονίκης, να πω ότι εγώ προσωπικά από το 2017-2018 έχω έρθει σε επαφή με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τότε είχαμε πάρει ένα ερευνητικό έργο που αφορούσε τα κοινόχρηστα ποδήλατα και από τότε προσπαθούμε έτσι, με πολύ μεγάλη συνεργασία με το Δήμο να θέσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Κάποια πράγματα έχουν γίνει. Εδώ να πω ότι από το 2021 η Ελληνική Πολιτεία με τον νόμο 4784 έβαλε θεσμικά κάποια όρια.
1: Και να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας και σήμερα με την αθλητική έτσι, επικαιρότητα, την αθλητική ενημέρωση. Ο Σάκης Γκίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα Σάκη μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε. Συνεχίζονται τα play-off με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής, της Super League. Ο πρωταθλητής έχει αναδειχθεί από την τέταρτη διαγωνιστική ΑΕΚ, όμως ακόμα παίζεται η δεύτερη θέση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπερτερήσει σε βαθμία και υποδέχεται σήμερα την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Είναι δύο κρίσιμα μάτς και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό όσον αφορά την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προβληματικά του Champions League. Για τις θέσεις 5-8 τώρα, όπου πλέον παίζεται μόνο το γόητρο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του Θέλου από τον Όφη. Στις 5 παίζει ο Βόλος με τον Άρη, ο Άρης που παίρνει μια νίκη γόητρου, και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Στις 7.30 θα γίνουν τα παιχνίδια για τα play-off 1-4, τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ενώ χθες στους αγώνες των play-out είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Μετά από αυτά τα παιχνίδια, ο Αστέρας απέκτησε ένα σαφέστατο προβάδισμα για την παραμονή του στην κατηγορία, ενώ πρώτα φαβορή για υποβασμό είναι πλέον η Λάρισα που βρίσκεται στην τελευταία θέση με τους 7 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός που είναι πρώτο-λευταίος με 28. Τέλος, στο μπάσκετ σήμερα στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός παίζει το 5ο παιχνίδι της σειράς. Οι αγώνες με τη Βαλένθια είναι στο 2-2. Ο τελευταίος αγώνας στην Ισπανία, ο σημερινός στις 10 το βράδυ, το Τζάμπολ, που θα κρίνει ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα για το Final Four της Αθήνας.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Σάκη, περισσότερα στις 5 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο μας. Μείνετε στον FM 100. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
6: Από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαραίουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών, ανάμεσά τους και υπουργοί, τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του. Ο ίδιος δηλώνει ακόμα ανυποχώρητος, αλλά όλα δείχνουν ότι η αντίστροφη μέτρηση μάλλον έχει ξεκινήσει, όπως θα μας μεταφέρει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Για ακόμα μία φορά τα μαθηματικά καταγράφουν την πραγματικότητα. 80 εργατικοί βουλευτές σήμερα το πρωί ζητούν την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Στάρμερ ή έστω το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Χρειάζεται μόλις ένας ώστε να μπορέσει η διαδικασία αντικαταστασής του να ξεκινήσει. Οι ώρες που το κόμμα και κυρίως ο ηγέτης του περάνε δύσκολα είναι πολλές ώστε να μετρηθούν. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τα πρώτα κιόλας καταστροφικά αποτελέσματα για το κυβερνών κόμμα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν πριν από 5 ημέρες σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Στο σημερινό περίεργο Υπουργικό Συμβούλιο, επέμεινε. Θα συνεχίσω να κυβερνώ καθώς η χώρα αναμένει να κάνουμε ακριβώς αυτό. Το εργατικό κόμμα έχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αλλαγή ηγεσίας και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Όμως λίγο πριν τη συνεδρίαση και τις δηλώσεις, η Υπουργός Κοινοτήτων, Μαϊάτα Φανμπούλα, κατέθεσε την παραίτησή της, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι ο λαός δεν πιστεύει ότι ο Στάρμερ μπορεί να είναι οδηγός της αλλαγής που χρειάζεται και το ίδιο πιστεύω και εγώ. Είναι η πρώτη παραίτηση υπουργού, ενώ άλλα υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν την παραίτηση του Σερ Κιρ Σαμίρ, όπως η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ. Βέβαια, αρκετοί είναι οι βουλευτές που συνεχίζουν μέχρι τώρα να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Δύο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι για την ανάληψη ηγεσίας, ο Υπουργός Υγείας West Reading και ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Μένει να δούμε μέχρι πότε ο Στάρμερ θα αντέξει το ξεκάθαρο χάος και το κλίμα αποσταθεροποίησης που έχει δημιουργηθεί. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Στο μεταξύ, 80 έχουν γίνει 81, αλλά θα πρέπει να στηρίξουν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ως διάδοχο για να ξεκινήσουν οι όποιες διαδικασίες. Να μεταφερθούμε όμως στη Βιέννη, η οποία ζει πλέον σε ρυθμούς Eurovision, καθώς σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού με συμμετοχή της Ελλάδας και του Ακύλα. Για μια ακόμα χρονιά, πάντως, ο διαγωνισμός επισκιάζεται από την πολιτική με την απουσία 5 χωρών που διαφώνησαν με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η αστυνομία έχει έντονη παρουσία στην Αυστριακή πρωτεύουσα και δίνει ένα επιπλέον χρώμα στην παραδοσιακά πολύχρωμη γιορτή, όπως θα μας πει τώρα η απεσταλμένη μας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
9: Ευρώπη και Βιέννη κινούνται σε αριθμούς Eurovision, καθώς σήμερα το βράδυ πραγματοποιεί το πρώτο ημιτελικός του διαγωνισμού, με την Αυστριακή πρωτεύουσα να φιλοξενεί για τρίτη φορά το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό γεγονός στον κόσμο. Ήδη από τις χθεσινές πρόβες, ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις. Θεωρείται από πολλούς εδώ στη Βιέννη ένα πραγματικό τηλεοπτικό υπερθέαμα επισκηνής με τρομερή ενέργεια και δυναμική παρουσία. Ταυτόχρονα, η Μολδαβία ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό της τραγούδι, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η συμμετοχή της Φινλανδίας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί. Πίσω όμως από τα φώτα και τη λάμψη της Eurovision, η Βιέννη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με έντονη αστυνομική παρουσία σε ολόκληρη την πόλη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται αντιϊσραηλινές διαδηλώσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Παράλληλα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία μποϊκοτάρουν τη φετινή Eurovision και δεν θα μεταδώσουν τη διοργάνωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή, η EBU αλλάζει τους κανόνες του televoting μετά τις αντιδράσεις για οργανωμένες online καμπάνιες μαζικής ψηφοφορίας υπέρ του Ισραήλ το 2025. Πλέον κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μέχρι 10 φορές αντί για 20, ενώ η Ισραηλινή αποστολή δέχτηκε επίσημη προειδοποίηση για βίντεο που καλούσαν το κοινό να ψηφίσει 10 φορές για το Ισραήλ. Το Ισραήλ εκπροσωπεί φέτος ο 27χρονος Νόα Μπετάν με το τραγούδι Μισελ. Και μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, το κοινό περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία και την επιστροφή της Βίκη Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision. Από τη Βιέννη για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
7: Συνεχίζουμε πάντα με από τη Βόνη με άλλες ειδήσεις. Ένα μεγάλο πρόγραμμα συμπαραγωγής drones με ακτίνα δράσης ακόμα και τα 1500 χιλιόμετρα ανακοίνωσαν Γερμανία και Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Κίεβο του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, του Μπόρις Πιστόριου. Συνολικά 6 κοινά project τρέχουν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και αυτό, όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι μόνο η αρχή. Επίσης, 10 εκατομμύρια ευρώ για κέντρα εκπαίδευσης του Ουκρανικού στρατού θα.
10: Με τον Ντόναλτ Τραμπ στον Λευκό Οίκο υπάρχει καλό κλίμα, αλλά όχι και ουσιαστική πρόοδος στις διμερείς μας σχέσεις, δηλώνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Και στην Αργεντινή πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δραστικές περικοπές στα δημόσια πανεπιστήμια που έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος της χώρας Χαβιέρ Μιλέι. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
11: Το θέμα της ημέρας.
12: Πατάτες, πατάτες και μερικές ακόμη πατάτες. Αυτές οι πατάτες καθαρίζονται και ταξινομούνται πριν πάρουν τον δρόμο για τη γερμανική αγορά. Μια αγορά που όπως φαίνεται είναι αντιμέτωπη με πλεόνασμα πατάτας. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική για τους καταναλωτές. Σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα πολλούν τις πατάτες σε τιμές έως και 1/3 χαμηλότερες από πέρυσι. Ωστόσο, το πλεόνασμα έχει κόστος για τους αγρότες. Φέτος οι αγρότες φύτεψαν πατάτες σε 18.800 περισσότερα εκτάρια σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκταση καλλιέργειας πατάτας στη Γερμανία τα τελευταία 25 χρόνια. Πολλοί πήραν αυτή την απόφαση επειδή οι πατάτες απέφεραν καλύτερες τιμές από άλλες καλλιέργειες. Αλλά η Γερμανία είχε φέτος ένα ιδανικό καλοκαίρι για την πατατοκαλλιέργεια. Πολλές βροχές τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και άφθονο ήλιο τον Αύγουστο. Ο συνδυασμός οδήγησε σε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή από ό,τι αναμενόταν και η αγορά πλέον κατακλείζεται από πατάτες. Πολλοί αγρότες αναγκάζονται να τις πετούν ή να τις χρησιμοποιούν ως βιομάζα. Πέρυσι υπήρχαν πολύ καλές συνθήκες στην αγορά για την πατάτα. Πολλοί αγρότες στράφηκαν στην καλλιέργειά της χωρίς να έχουν υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο, για παράδειγμα, με εταιρείες που μετατρέπουν τις πατάτες σε πατατάκια, άμυλο ή τηγανιτές πατάτες. Είναι πάντα προτιμότερο να υπάρχει συμβόλαιο ή να πουλάς απευθείας στην αγορά. Αλλιώς δημιουργείται υπερκορεσμός. Η φετινή συγκομιδή πατάτα στη Γερμανία αναμένεται να φτάσει τους 13 εκατομμύρια τόνους. Περίπου 15% περισσότερους από πέρυσι. Φάρμες όπως αυτή που διαχειρίζεται η Λίλιαν Γκουσμάν έχουν επηρεαστεί από το πλεόνασμα, αν και όχι τόσο σοβαρά όσο άλλες. Πρόκειται για μια φάρμα συνεταιρισμό 35 μελών. Μεγάλο μέρος της παραγωγής της πωλείται απευθείας στους καταναλωτές και διατηρεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για να προστατεύεται και από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όχι μόνο σε μια καλλιέργεια, αλλά και γενικότερα. Διατηρούμε επίσης κτηνοτροφική μονάδα, εκτρέφουμε χείρους, αγελάδες και διαθέτουμε και μονάδα βιοαερίου. Η Γεωργία συνεισφέρει λιγότερο από 1% στο ΑΕΠ της Γερμανίας. Ωστόσο, η χώρα παραμένει στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς σε γαλακτοκομικά προϊόντα, χοιρινό κρέας και πατάτες.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
12: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
13: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
12: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
13: στο παρκέ,
12: στην πόλη,
13: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
12: σχόλια,
13: αναλύσεις,
12: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
13: Με τον Σάκη Γκίνα.
14: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
15: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
14: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
16: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
17: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
18: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Τι ωραία μέρα και η σημερινή. Ουλετέ και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και στη σημερινή μας εδώ συνάντηση στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας και εδώ θα είμαστε ως και τις 4, όπως ακριβώς κάθε μα κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα.

0: Δεν ξέρω αν είχατε ανησυχίες, αλλά βγήκε μπροστά το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το χαστούκι. Θυμάστε το χαστούκι εκείνο που είχε δώσει η Μπριζίτ στον Εμμανουέλ, Μακρόν. Έχει ολόκληρη ιστορία από πίσω, ένα SMS που ήρθε από Ιρανή ηθοποιό, μια κρυφή σχέση. Βγήκε και μια δημοσιογράφος και αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες εκείνου του χαστουκιού, εκείνον τον Μάιο του 25. Ξέρω, δεν είναι αυτό που μας καίει τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας και γι' αυτό πάμε να ασχοληθούμε με τους δρόμους μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Βλάση και τον Παναγιώτη μας για αυτή τη δημιουργία και πάμε να δούμε τι γίνεται. Πολύ ωραία είναι η εικόνα στην πόλη μας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην περιφερειακή μας από την Ευκαρπία και μέχρι την έξοδο της Πολύχνης είναι οι καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα από την έξοδο της Τούμπας, για λίγα μέτρα περνάμε την Τριανδρία, έχει την ανηφόρα του Σέιξου, αλλάζει η κατάσταση. Γενικώς περιφερειακή, κατά τα άλλα είναι κούκλα. Εμείς θυμόμαστε να μην ανεβάζουμε την ταχύτητά μας πάνω από το όριο, το οποίο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα, και προσέχετε, έχουν μπει και οι κάμερες και δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσουν και πότε θα αρχίσουν να στέλνουν SMS με φωτογραφίες για το τι έκανες εκεί στην περιφερειακή. Θα σου λέει, ξέρω τι έκανες στην περιφερειακή, πήγαινες με 90. Όχι, μην πηγαίνεις με 90, δεν χρειάζεται να παίρνεις τέτοιες τρομάρες. Είναι και μεσημερά και θέλουμε να περάσουν όλα πολύ πολύ πιο εύκολα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας, τα ωραία μας, τα μουσικά μας, αυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και θα ξεκινήσουμε με την Damna, Silly Bassey.

Έτσι πρέπει να φωνάζουμε όλοι και να το ενισχύουμε όμως όλο αυτό το πράγμα. Το στηρίζουμε. This is my life. Μην αφήνετε κανέναν να κάνει κουμάντο στη ζωή σας. Μην αφήνετε κανέναν να ρίχνει τη διάθεσή σας, την αξία σας, την αξιοπρέπειά σας. Και αν σας πούνε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι και δεν κάνουν, θα γυρίσετε και θα τους πείτε πολύ απλά: αυτή είναι η δική μου η ζωή. Εξάλλου, για να κρίνει κάποιος την ζωή του άλλου, θα πρέπει να μπει στα παπούτσια του πρώτα, και αυτό δύσκολα μπορούν να το κάνουν αυτοί που κρίνουν. Σας έχω μια πολύ ευχάριστη είδηση για εσάς τους ακροατές της βιταμίνης P, είναι αυτό και αποκλειστικά και μόνο. Απλά θα έχουμε διαδικασία συγκεκριμένη σήμερα. Μετά το δελτίο ειδήσεων και μόλις ξεκινήσουμε την εκπομπή, θα μπορείτε να καλείτε στο 2310-261-100 και μόνο σε αυτό, για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί σήμερα θα κληρώσουμε 3 μονές προσκλήσεις για να πάτε το Σάββατο το μεσημέρι στις 4:30, στο απομεσήμερο δηλαδή του Σαββάτου, στο PAOK Sports Arena, και να απολαύσετε την πραγματικά μοναδική εμφάνιση του Cirque du Soleil. Τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά, οι προσκλήσεις γι' αυτό είναι μονές. Οπότε όλα αυτά θα τα κάνουμε οργανωμένα, συστηματικά, έτσι όπως πρέπει. Ο Θοδωρής μας θα είναι στο κέντρο και θα σας υποδεχτεί. Θα αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Όχι ακόμη, απλά σας το λέω από τώρα για να μπορέσετε να ετοιμαστείτε. Οι προσκλήσεις είναι μονές. Άρα κερδίζεις, πας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα για διπλές, αλλά όπως και να έχει, είναι καταπληκτική και μοναδική εμπειρία για όσους δεν το έχουν δει. Και για όσους αντέχουν να το δουν, βέβαια, είναι αυτό, έτσι. Καλά, δεν γίνεται να πούμε ότι θα ξεσηκωθούμε και θα ανεβάσουμε δονήσεις χωρίς αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη. Αυτό είναι νόμος σε αυτή την εκπομπή. Με Μαντόνα θα συνεχίσουμε. La Bambola.

Μπορείτε να ακολουθήσετε το Τάκη Στεφανίδη και στα social media αλλά και στις πλατφόρμες όπου ανεβάζει τα υπέροχα remix του και πολλά πλέον μας τα δίνει έτσι με την καρδιά του, τα αφήνει ελεύθερα ενώ οι περισσότεροι τα βάζουν με χρεώσεις. Περάστε να δείτε τι γίνεται εκεί, τι χαμό έχουμε κάνει με τα remix αυτά που έχει ανεβάσει. Και μιας και μιλάω έτσι για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αξίζουν την προσοχή μας και πρέπει να είμαστε κι εμείς δίπλα τους. Εγώ θα σας μιλήσω για το Δημητριάδης, για την εταιρεία Δημητριάδης Group. Είναι μια εταιρεία που αλλάζει χώρους, αλλάζει τη διάθεση. Γι' αυτό γιατί ο καθένας από εμάς αξίζει τα καλύτερα. Μπορούμε να τους βρούμε και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στην Αθήνα. Έχουν και site dimitriadesgroup.gr. Εμείς έχουμε δει τη δουλειά που κάνουν. Γρήγορη, άμεση, καθαρή. Σωστή δουλειά. Αυτό που θέλεις και αυτό που επιθυμείς. Όταν θα αφήσεις κάπου τα χρήματά σου, να ξέρεις ότι θα πιάσουν τόπο.

Διαβάζω για περιοχές Χαλκιδικής που προσπαθούν να αποφύγουν τα κακά όνειρα που μπορεί να έρθουν ξαφνικά μπροστά τους και να γίνουν πραγματικότητα. Έχουμε διάβρωση ακτών που θέτει σε κίνδυνο, διαβάζω, κατοικίες και δρόμους σε παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής. Σε αρκετά σημεία το φαινόμενο έχει ήδη αφήσει έντονα τα σημάδια του, με εικόνες καταστροφής να καταγράφονται δίπλα σε οικισμούς και τουριστικές περιοχές. Ας πούμε στην παραλία της Νέας Ποτίδεας και ειδικότερα στην επέκταση του παραλιακού οικισμού. Η θάλασσα αρχίζει και τρώει τη γη, τη βάζει, την παίρνει μέσα σιγά σιγά. Εκεί μπροστά υπάρχουν και σπίτια χτισμένα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι απειλούνται περιουσίες κατοίκων της περιοχής. Και σε τι αποφάσισαν εκεί, τι αποφάσισε ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, ο Εμμανουήλ Καράς. Ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης της παραλιακής ζώνης, με βασικότερο στοιχείο την κατασκευή δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων. Οι κυματοθράφιστες θα τοποθετηθούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα λειτουργούν ως σφραγμός απέναντι στη δύναμη των κυμάτων, περιορίζοντας τη διάβρωση της ακτής. Αναμένεται και η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος 420 μέτρων. Κατασκευή τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων. Αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου και αντικατάσταση δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης. Έχει γίνει αρκετά μεγάλη ζημιά από ό,τι βλέπουμε. Και βέβαια δεν ξέρω πώς θα το πάρουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, αυτοί που είσαι πρώτο τραπέζι πίστα, δηλαδή έχεις το σπίτι σου μπροστά στη θάλασσα για να βλέπεις τη θάλασσα και να την απολαμβάνεις. Δεν ξέρω σε τι ύψος θα μπουν οι κυματοθράυστες και σε τι απόσταση, αλλά υπολογίζω ότι αυτή η θέα που είχαν μέχρι σήμερα θα χαθεί. Έτσι το υπολογίζω, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μελέτες γίνονται για το καλύτερο δυνατό για όλους. Εύχομαι να έχει έρθει το μαράκι μας από νωρίς και να απολαύσει το τραγούδι αυτό. Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Βάκια Σταύρου, έχουμε και καιρό να το ακούσουμε το συγκεκριμένο remix. Υπενθυμίζω ότι μετά τις 3 θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές προκειμένου να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, πάνε διπλές προσκλήσεις. Έχουμε μία μονή πρόσκληση για το Σάββατο το απόγευμα για το Cirque du Soleil, το οποίο αξίζει πραγματικά να το δείτε. Υπάρχει λόγος που είναι μονές οι προσκλήσεις, είναι δισεύρετες, είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο. Οπότε όποιος κερδίσει θα κερδίσει για τον εαυτό του ή μπορεί να την κάνει δώρο. Αλλά θα είναι 3 οι διπλές οι προσκλήσεις και αυτοί οι 3 που θα κερδίσουν θα ακούσουν τα ονόματά τους από τον αέρα. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και θα ενημερωθείτε για το πώς θα κερδίσετε και παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Το πώς θα τις κερδίσετε είναι εύκολο, θα γίνει κλήρωση στον αέρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όχι ακόμη, μου ετοιμάζεται ακόμη, λίγο αργότερα.

Τα είδαμε χτες τα του ημιτελικού της Eurovision. Με χαρά πέρασε ο Ακύλας, ο οποίος και πολύ αισιόδοξος και λέει πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται. Εντάξει, να παίζουμε και χαμηλά την μπάλα, δεν πειράζει. Καλό, όλα πολύ καλά. Τα στοιχήματα τον δείχνουν αρκετά ψηλά αυτή τη στιγμή, που επέκτηκε όμως μόνο ο πρώτος ημιτελικός. Θα δούμε και μετά την Πέμπτη το βράδυ πώς θα συνεχίσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε με την ελπίδα να ερμηνεύει το Σοκράτη και το Σοκράτη εσύ Superstar σε remix, και έτσι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Σας στέλνω εδώ αμέσως μετά τις 3. Μην ξεχνάτε τις προσκλήσεις που θα δώσουμε για το Cirque du Soleil για το Σάββατο στις 4:30. Οπότε παραμείνετε συντονισμένοι. Υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά θα μπούμε στο κύριο μενού μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 50 επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 άτομα έχει τεθεί σε καραντίνα. Παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκα, το 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας δέχτηκε το σκάφος Ocean Link, που ποντίζει καλώδιο με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης. Παρά το περιστατικό, συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Παρόμοια τουρκική πρόκληση είχε σημειωθεί και τον Ιανουάριο. Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου για την Ενεργειακή Μετάβαση. Σημείωσε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εξαγωγέας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στο δημόσιο με απόφαση της ΑΔΔ. Απεργιακή συγκέντρωση της εδώ το μεσημέρι στο άγαλμα του Βενιζέλου. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας, τη σκιά των χθεσινών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές ως τις 7 το απόγευμα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν χθες στο Πανεπιστήμιο. Με βάση το νέο νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, τόνισε σε συνέντευξή του σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο κάτι 17χρονη που έπεσε χθες στο κενό από τα ράτσα μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία κατέληξε. Η κοπέλα επιβλήθησε πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διακοπών της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Συνολικά θα διατεθούν 25.000 επιταγές. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
11: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Ναι, ναι, ανοίγει αμέσως το 2312-61-100. Εκεί σας περιμένει ο Θοδωρής. Εκεί παρακαλώ και μόνο εκεί θα δεχτούμε τις συμμετοχές σας. Εάν θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις για να πάτε το Σάββατο στις 4:30 στο PAOK Sports Arena και να παρακολουθήσετε το μοναδικό Cirque du Soleil, το οποίο είναι στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Είναι μοναδικές οι εμφανίσεις, είναι κάτι, ένα θέαμα το οποίο δεν το συναντάς και δεν το βλέπεις κάθε μέρα, ούτε έρχεται κάθε μέρα στην Ελλάδα. Τα εισιτήρια, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πολύ ανεβασμένα σε τιμές, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και να στείλουμε τρεις από εσάς, τον καθένα μόνο του βέβαια, για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο υπερθέαμα. Οπότε αν θέλετε να το κάνετε αυτό, αν θέλετε να είστε μέρος αυτού όλου που θα γίνει εκεί με το Cirque du Soleil, μέσα στο PAOK Sports Arena, δεν έχετε παρά να καλέσετε αποκλειστικά και μόνο στο 2312-61-100. Δεν θα δεχτώ κλήσεις στο στούντιο, θα κάνουμε κλήρωση και θα είναι ο Θοδωρής, είναι ο Θοδωρής ήδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που θα βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να εξυπηρετηθούμε όλοι και να γίνει όπως πρέπει, γιατί είπαμε δεν είναι να τα δώσουμε στους τρεις πρώτους όπως συνηθίζουμε με τις προσκλήσεις. Είναι μεγάλης αξίας να το διαπραγματευτούμε λιγάκι, να το βάλουμε στην κλήρωση, έτσι, να πάνε οι πραγματικά τυχεροί. Και τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω τα των δρόμων και το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Υπενθυμίζω ότι στο Cirque du Soleil θα πάει μόνος όποιος κερδίσει, έτσι. Αυτός για τον εαυτό του ή αν θέλει να την κάνει δώρο. Πάμε στην περιφερειακή μας, όπου έχουμε αυξημένη κίνηση από τα δυτικά. Με μποτιλιάρισμα μπαίνετε από το γνωστό μποτιλιάρισμα, από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο των Μετεώρων και της Νεάπολης, θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Μετά όμως δεν θα έχετε προβλήματα στη διαδρομή σας όσον αφορά την κίνηση. Τα προβλήματα τα γενικώς να τα αφήσετε εκτός αυτοκίνητου επίσης. Να τα σκεφτείτε όταν θα φτάσετε εκεί που είναι να φτάσετε, γιατί δεν είναι και στο δρόμο να σκέφτεσαι τα προβλήματά σου ή να τα συζητάς. Στο αντίθετο ρεύμα ξεκινάμε από την Τούμπα, τα μποτιλιάρισμα ξεκινάει μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου, οπότε έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και εκεί, αλλά μόνο σε εκείνο το σημείο. Κωνσταντίνου Καραμαλή με αρκετά καλή εικόνα, κάποιες καθυστερήσεις για όσους πηγαίνουν προς τη Βούλγαρη αφού έρθουν ευθεία από την Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Η Εγνατία, η Ανοπόλυνη Κούκλα, η Εγνατία διατηρεί μια καθυστέρηση, κάποιες καθυστερήσεις δηλαδή από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα και μόνο εκεί. Η Τσιμισκή είναι Κούκλα και η Λεωφόρος Νίκης τμηματικά συναντάμε κάποιες καθυστερήσεις μέχρι το Λευκό Πύργο, όχι καθόλου το μήκος της όμως. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε και από τον τοίχο μας, να δω πού είστε και τι κάνετε εσείς. Σήμερα πάλι από το Αιγαίο είναι

Με τα πρώτα φιλιά σε ποιον, στο Θωμάκο μου φυσικά. Θα πάμε και στο Ηράκλειο, είναι η στιγμή μας και σε όλο το Ηράκλειο θα δώσουμε την αγάπη μας, πολλά φιλιά. Στην Ελένη μας που έχει στείλει και το βίντεο. Στο Γιάννη της καρδιάς μας, στην Ελένη και επίσης μαζί του εκεί στην Αθήνα. Μπάμπης, Μαρία, Γρηγόρης και ήδη είναι στην Ξάνθη. Η Αρεζίνα μας είναι στη Λέρο, πολλά φιλιά. Η Ευγενία μας είναι στο κέντρο και ο Παντελής μας επίσης. Οπότε στέλνουμε και στους δύο σας την αγάπη μας. Κάτσε να πιάσω το κινητό γιατί εδώ πέρα ξεφύγαμε λιγάκι. Ο Δημήτρης και η Τασούλα μου από το κέντρο είναι εδώ. Η Έλενα και ο Μπάβης από την Καλαμαριά, πολλά φιλιά. Η Σύση μας είναι στην Τούμπα. Αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος, Κορινθία, στέλνουμε την αγάπη μας. Η Σοφία μας είναι στη Βέρεια και έχει και την Ευγενία εκεί. Δεν γνωρίζονται, δεν έχει σημασία. Όλοι είμαστε μια παρέα εδώ. Και μόνο που είναι μέλη αυτή τη ομάδα και ερχόμαστε εδώ και συγκεντρωνόμαστε κάθε μεσημέρι είναι υπεραρκετό. Η Μαρία με το Γιάννη μας στο γαλάτσι είναι και αυτή εδώ και βέβαια η υπεραγάπη μας. Και πώς θα ξεκινήσουμε, πάλι με ένα υπέροχο ρεμίξ από Δάκη Στεφανίδη. Πιο καλοκαιρινό. Αν και μας είπανε για βροχές και ήδη βλέπω σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από τα κεφάλια μας, εσείς μην αφήνετε τον καιρό να μας επηρεάσει, κανένας μας δεν θα επηρεαστεί. Εδώ ανεβάζουμε δονήσεις. 23 10 261 100 και δηλώνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να κάνουμε την κλήρωση λίγο αργότερα για εισιτήρια για το Cirque du Soleil για το Σάββατο στις 4.30.

Λοιπόν, δεν σας άφησα να το ευχαριστηθείτε, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό το remix και ο ρυθμός είναι μαγικός. Μόνο από τα μαγικά χέρια του Δάκη Στεφανίδη αυτά. Η Fraport έδωσε την απάντησή της στο θέμα όλο αυτό με την Ryanair και λέει ότι είναι, ρε παιδί μου, ο συνήθως γκρινιάρης, ας πούμε, της παρέας. Ακόμη λέει και ένα ευρώ να χρειαστεί να ανέβει, θα υπάρξει αντίδραση. Ότι ο κατάλογος μας, λέει, είναι ενιαίος. Είμαστε μία υποδομή, δεν είμαστε μία επιχείρηση λιανικής ή μία επιχείρηση χοντρικής. Εμείς έχουμε ενιαίο κατάλογο. Είτε έρχεται μία αεροπορική με ένα αεροπλάνο, είτε έρχεται με 10 αεροπλάνα. Αυτοί είναι οι κανόνες. Αυτό ξεκαθαρίστηκε. Εντάξει, θα υπήρχε αντίλογος και θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις από τους υπεύθυνους της Fraport. Αλλά εγώ κοιτάω τα άλλα, τα ωραία. Θοδωρή μου, ναι, θα την κρατήσουμε ανοιχτή τη γραμμή για ακόμα λίγο, μέχρι και τις 3:30, και να κάνω το διάλειμμα και να κατέβω μετά να πάρω την λίστα για να μπορέσουμε να κάνουμε την κλήρωση στην τελική μας ευθεία. Και κοιτάω την επέκταση της Καλαμαριάς, την εξέλιξη των έργων, την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, την εξέλιξη των έργων σε Μίκρα, Νέα Κρίνη και Αρετσού. Η διάνοιξη της Πόντου είναι από τα πιο σημαντικά έργα που συνδέονται και με την Καλαμαριά και με το μετρό Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται, το σχέδιο είναι να αποκτήσει πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και νέους κόμβους. Και από ό,τι μας λένε για το Δήμο Καλαμαριάς, αναμένεται να μεταμορφωθεί η Καλαμαριά γενικότερα. Θα μεταμορφωθεί η Ανατολική Θεσσαλονίκη γενικότερα, μας λένε. Σταθμός στη Νέα Κρίνη θα είναι ένα ακόμα σημείο επέκτασης. Ο σταθμός στην Αρετσού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εργασιών. Σίγουρα θα βοηθήσουν πάρα πολύ στη μετακίνηση του πληθυσμού με το μετρό, και αυτό θέλουμε, διευκόλυνση και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Εκεί που θα φτιάχνετε πάρκα και ποδηλατόδρομους, βάλτε και δεντράκια. Αρκετά, ναι. Με ακόμη ένα Δάκη Στεφανίδη συνεχίζω και επανέρχομαι.

Δεν θέλει μαγιά, να ξέρετε. Θέλει καλή διάθεση και τύχη για να κερδίσετε τις συγκεκριμένες προσκλήσεις για το Cirque du Soleil. Είναι τρεις αυτές που έχω στη διάθεσή μου για εσάς. Οπότε σας παρακαλώ να καλέσετε στο 2312-61-100 και μόνο σε αυτό για να δηλώσετε συμμετοχή σας, προκειμένου να πάμε στο κομμάτι της κλήρωσης λίγο μετά τις 3:30. Για λίγο ακόμη θα δέχετε τα τηλεφωνήματά σας ο Θοδωρής μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Με αγάπη να τον ευχαριστήσετε. Και εγώ τον ευχαριστώ πολύ και μέσα από την καρδιά μου.

0: ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς απουλή.
1: Όμως το πόλεμο είναι πόλεμο, μωρό μου. Τι να αφήσεις την κλειδί, μια αξία σταθερή και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
0: Καλή μαγιά για να

Ξέρετε τι άλλο θέλει μαγιά? Θέλει μαγιά να είσαι καλός DJ, καλός παραγωγός, να φτιάχνεις αυτά τα remix τα ιδιαίτερα, τα οποία τα έχεις για τα δικά σου τα DJ set, και όμως να τα δίνεις τόσο γενναιόδωρα για να ακουστούν μέσα από τη βιταμίνη P. Σε ευχαριστώ, Ρεδάκη, είσαι φίλος και χαίρομαι, γιατί πραγματικά βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ όλο αυτό, και σε εσάς και σε μένα, και έτσι φτιάχνουμε κατάσταση και φτιάχνουμε και διάθεση. Θα χάσεις την καλή δουλειά. Τον τσιμπήσαν τον 37χρονο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται βιντεοσκοπούσε γυναίκες σε λεωφορεία και τουαλέτες. Κατηγορείται για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου. Δηλαδή σε καταγράφει με την κάμερά του, αυτό εννοούνε. Παραβρέθηκε να απολογηθεί στη δεύτερη τακτική ανακρίτρια. Συνελήφθη από αστυνομικούς γιατί εντοπίστηκε σε τουαλέτες γυναικών αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά. Υπήρξε και μια σχετική καταγγελία, γιατί φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα μια 45χρονη γυναίκα σε γυναικείες τουαλέτες του συγκεκριμένου κέντρου. Τον εντόπισαν οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης, το συνέλαβαν, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση απορρίτου επικοινωνιών και προφορική συνομιλία κατ' εξακολούθηση. Έβαλε ο ανέσχυντος στο τηλέφωνο του κάτω από το διαχωριστικό στην τουαλέτα. Η γυναίκα φυσικά δεν τον είδε εκείνη την ώρα, για να καταγράψει τώρα τη γυναίκα που είναι μέσα στην τουαλέτα. Δηλαδή, get a life, ρε φίλε, get a life. Πήγαινε γιο σου λιγάκι να στανιάρει, να έρθει το κεφάλι στο μυαλό, το μυαλό σου στα ίσα του. Γενικώς να γιωνόμαστε, αυτό είναι για όλους μας. Έτσι. Φυσικά για τα πανεπιστήμια την ακούτε τις εξελίξεις που τρέχουν και όλα αυτά. Τα μαθαίνουμε και από το δελτίο ειδήσεων. Ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, αυτά ανακοινώθηκαν. Και όχι μόνο, και κάμερες θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία και ειδικές κάμερες. Αυτό το τραγούδι έχει τρελάνει πάρα πολύ κόσμο τους τελευταίους μήνες. Το remix το αγαπάμε ιδιαίτερα. Απολαύστε το.

πάλι από την αρχή και οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η Ελλάδα θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Δεν είναι φράση σωστή αυτή. Δεν ξέρω αν την είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν απλά την έγραψε λάθος. Το... Η πιο υπερχρεωμένη δεν στέκει. Ή θα είναι υπερχρεωμένη ή η πιο χρεωμένη. Μητσοτάκης λοιπόν, αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός. Χώρα στην Ευρώπη. Το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής. Είπε πολλά. Πολλά θα ακούσουμε και εμείς. Τι γίνεται όμως τώρα, πάμε σε τελική ευθεία σε λίγο. Θα πάμε το επόμενο τραγούδι. Κατεβαίνω στο τηλεφωνικό κέντρο να πάρω τις συμμετοχές σας. Για να κάνουμε την κλήρωση για 2-3 λεπτά ακόμη, θα καλείτε στο 2310261100. Εάν θέλετε να κερδίσετε πρόσκληση για το Cirque du Soleil, να πάτε στο PAOK Sports Arena για το Σάββατο στις 4:30. Οι προσκλήσεις είναι μονές, το λέω και το ξαναλέω. Όποιος κερδίζει, κερδίζει για τον εαυτό του ή για να την κάνει δώρο σε κάποιον με αγάπη.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

ναι, τώρα είναι η ώρα για τα κρασάκια τα καλοκαιρινά, τα ωραία είναι. Εντάξει, η θερμοκρασία άρχισε να αλλάζει, ο καιρός άρχισε να αλλάζει. Το ξέρουμε, το περιμένουμε, δεν αγωνόμαστε και δεν στεναχωριόμαστε για τίποτα. Αυτό που σίγουρα για το οποίο κάποιοι αγώνονται αυτή την ώρα είναι να δουν αν θα είναι οι τυχεροί που θα πάνε να δουν από κοντά το Cirque du Soleil το Σάββατο στις 4:30. Γι' αυτό θα χρειαστώ έναν ή μία από εσάς στο 2312-85-106. Να μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε ποιοι τρεις θα είναι αυτοί οι τυχεροί που θα βρεθούν το Σάββατο το απόμεσημέρο στο PAOK Sports Arena, προκειμένου να διεκδικήσουν, όχι να διεκδικήσουν, να απολαύσουν το υπερθέαμα του Cirque du Soleil. Οπότε τι γίνεται, θέλω έναν ή μία από εσάς στο 2312-85-106 τώρα, στο τηλέφωνο που βγαίνει ακριβώς και αμέσως απέναντι στο στούντιο. Τα τηλέφωνα τις συμμετοχές σας τις έχω συγκεντρώσει. Ο Θοδωρής έκανε όλη την καλή δουλειά κάτω και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε αν είναι και κάποιος από την κλήρωση μέσα, δεν μας πειράζει ποιος θα πάρει τηλέφωνο για να κάνει την κλήρωση. Έτσι κι αλλιώς εσείς δεν γνωρίζετε τα νούμερα τα οποία έχουν δοθεί, μπορείτε να καλέσετε και να κάνουμε την κλήρωση παρεούλα. Εάν θέλετε βέβαια να έχουμε νικητή για αυτό το event, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια να δω και αν λειτουργούν οι γραμμές, μην έχουμε κανένα θέμα και ζάβα σας, καλό να καλέσετε 2312-85-106.

0: Ωραία, νομίζω ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι για να δούμε ποιοι τρεις άντρες ή γυναίκες θα κερδίσουν τις προσκλήσεις, μονές προσκλήσεις για να πάτε να παρακολουθήσετε το υπερθέαμα του Cirque du Soleil. Δεν θα χρειαστώ άλλη γραμμή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ήδη μία φίλη ακροάτρια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αγαπημένη φωνή η συγκεκριμένη που ακούω. Έλενα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στην ωραία εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις ήδη και εσείς έχετε δηλώσει μέσα συμμετοχή από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα τηλεφωνήματα τα οποία έχουμε δεχτεί για τις τρεις μονές προσκλήσεις που έχουμε για το Cirque du Soleil είναι 46.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε
1: είδες,
0: θέλω...
1: πολύ κόσμο σας ακούει.
0: Ευχαριστώ. Είναι λογικό να δυσαρεστήσουμε αρκετούς, αλλά θα ευχαριστήσουμε και τρεις ανθρώπους, οι οποίοι ο καθένας μόνος του βέβαια.
1: Ναι, θα έχουν την τύχη να πάνε.
0: Βεβαίως. Οπότε ωραία. Θέλω τρία νούμερα από το 1 έως το 46.
1: Ναι. Μάλιστα. Το 7.
0: Το 7 λοιπόν είναι η Νικολέτα Καστίνου.
1: Το 14.
0: Το 14, κάτσε γιατί ο καημένος Θοδωρής προκειμένου να συμπληρώσει όλα τα ονόματα μας τα έγραψε για δεξιά αριστερά πάνω κάτω. Τάνια Τρίφων. 14.
1: Ναι. Και το 33.
0: Λοιπόν, στο 33 είναι ο Δημήτριος Ταμπουράς.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν ήσασταν μέσα στην αυτή, αλλά δεν πειράζει. Θα έχουμε τη δυνατότητα και άλλη φορά.
1: Ναι. Ας ευχαριστηθούν το θέαμα για αυτοί που κληρώθηκαν.
0: Βεβαίως και να περάσουν υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και να μας προσφέρετε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις.
0: Πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι γεροί. Καλή συνέχεια. Θα το απολαύσουμε έτσι την συνέχεια με επικά θα πω. Ανεβάστε λίγο ένταση. Νωρίς είναι, δεν είναι. Είναι ώρα κοινής ησυχίας, αλλά παρόλα αυτά δεν θα μας προλάβει να μας μαλώσει κανένας.

It's now or never, όσο λεμείο, όπως θέλετε πάρτε το, τέτοιες μοναδικές εκτελέσεις και μοναδικά remix τα ακούτε σίγουρα εδώ στη Βιταμίνη και πολύ πολύ χαίρομαι που μαζευόμαστε και τα ακούμε παρέα. Εντάξει, δεν έχω σχολιάσει καθόλου το όλο θέμα με τα κρουαζιερόπλια, με τις καραντίνες, με τον ιό αυτόν τον καινούριο. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. 1700 άτομα λέει βάλαν σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλιο λόγω θανάτου από τον νόρο ιό. Τώρα πια έχουμε εμπειρία, όμως έτσι σας στέλνω ψύχρεμους, μας στέλνω ψύχρεμους, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα, οπότε η γνώση και η προηγούμενη εμπειρία μας είναι αυτή που θα μας κρατήσει ψύχρεμους και θα το δούμε απ' έξω πλέον όλο το κομμάτι και όχι από μέσα όπως το είχαμε πάθει με τον κορονοϊό και την καραντίνα εκείνη την τρελή τότε, εκείνα τα τρελά χρόνια, εκείνους τους τρελούς μήνες του εγκλισμού. Τώρα πια είμαστε ψύχρεμοι, έχουμε γνώση, το κατέχουμε, πολύ διαφορετικά θα το αντιμετωπίσουμε. Να σας πω ότι θα γίνει δωρεάν σπυρομέτρηση σε δημοτικά ιατρία του Δήμου Θεσσαλονίκης την 3η 19 Μαΐου στο χώρο των δημοτικών ιατρίων εδώ στη Μοναστηρίου, λίγο παρακάτω από εμάς, από τις χώρους της ΔΕΠΘΕ, του FM 100 και στη TV100. Μοναστηρίου 53 με 55 στον τρίτο όροφο από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Καλό είναι και χρήσιμο όμως και πρέπει να κάνετε να κλείσετε ένα τηλεφωνικό ραντεβού στο 23 13 31 89 20 και στο 23 13 31 89 48. Είτε είστε καπνιστής είτε δεν είστε, μπορείτε να κάνετε την δωρεάν σπυρομέτρηση αρκεί να είστε άνω των 40 ετών. Αυτή είναι η μόνη ιδιαιτερότητα και υποχρέωση που χρειάζεται να έχει κάποιος, δηλαδή να επιβεβαιώσει ότι είναι πάνω από 40. Και έτσι θα γίνει αυτό, μόνο για 3 ώρες είναι, οπότε αν θέλετε να κάνετε αυτή τη σπυρομέτρηση δωρεάν, θα πρέπει λίγο να βιαστείτε και να κλείσετε ραντεβού σας σε ώρες εργασίας βέβαια, έτσι. Τέτοια ώρα δεν νομίζω να βρείτε κάποιον, θα πάρετε, πάντως μπορείτε να καλέσετε.

0: Love is in the air μεταξύ Στρατή Λιαρέλη και Αντένα. Δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Στρατή Λιαρέλη, η ολοκλήρωση δηλαδή της συνεργασίας του Αντένα. Άρα τώρα έτσι που τα βλέπαμε, είχαμε και τη ΣΥΑ που είχε φύγει. Μήπως εκεί τελικά που αδειάζει θέση συμπληρωθεί το κενό με την ΣΥΑ, γιατί αποκλείται να μείνει έτσι στους πέντε δρόμους. Πάμε με την τελευταία είδηση της ημέρας, η οποία είναι υπέρ των καταναλωτών. Και από το Εκπιζό έχουμε μία απόφαση σταθμό για παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών σε καταθετικούς λογαριασμούς. Η απόφαση είναι άμεσα εκτέλεστη. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Εθνική Τράπεζα με επιστολές είχε αποστείλει στους καταναλωτές, που είχε αποστείλει στους καταναλωτές στο προηγούμενο διάστημα, σε καταναλωτές που διατηρούσαν τους λογαριασμούς αυτούς που σας ανέφερα, τον απλό ταμιευτήριο, απλό ταμιευτήριο ή απλώς ταμιευτήριο ή απλώς τρεχούμενος, αυτοί οι δύο λογαριασμοί λοιπόν. Όσοι κατήχαν αυτούς τους λογαριασμούς έλαβαν την επιστολή από την Εθνική Τράπεζα και τους γνωστοποιούσε ότι θα τους μετατρέψει σε λογαριασμούς προνομίων και ότι θα μπορούν δηλαδή να διενεργούν μία σειρά από συναλλαγές δωρεάν. Και επειδή θα ήταν δωρεάν οι συναλλαγές, θα επιβαρύνονταν κάθε μήνα με το κόστος των 80 λεπτών. Ανεξάρτητα αν έκανες χρήση ή όχι της συγκεκριμένων προνομίων, έτσι. Οπότε ο άλλος σου λέει, εγώ δεν κάνω συναλλαγές που να χρεώνομαι. Γιατί να πρέπει να πληρώνω 80 λεπτά το μήνα. Πήγε, κάποιοι είχαν και 2-3-4 λογαριασμούς το μαζί. Οπότε θα χρεώνονταν αναλόγως 2-3 φορές. Δηλαδή 2-40, 1-60, αναλόγως πόσους λογαριασμούς είχες μέσα. Λοιπόν, από 0-80 ο λογαριασμός. Γενικώς διαβάζουμε από την Εκπιζό ότι, και μας επισημαίνει ότι οι τράπεζες συστηματικά τον τελευταίο έτος αντιμετωπίζουν τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών ως λογαριασμούς πληρωμών, επιδιώκοντας με παραπλανητικές και αδιαφανείς μεθόδους να επιβάλλουν πακέτα υπηρεσιών για τα οποία οι καταναλωτές δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Έτσι υπάρχει και ένα καλό που έρχεται και καλά έρχονται γενικώς τα καλά και τα καλύτερα θα έρθουν και πάλι και θα μας ανταμώσουν αύριο εδώ στις 2:30 που θα είμαστε παρεούλα. Σας θέλω εδώ να ανεβάσουμε και πάλι τις ζωνήσεις μας, να φτιάξουμε τη διάθεση, να κάνουμε όλα αυτά που μας αξίζουν να κάνουμε. Μέχρι αύριο εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να φροντίσουμε να γινόμαστε η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Να φροντίσουμε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, τη φύση, τα ζωάκια, να μην είμαστε αδιάφοροι. Να φροντίσουμε όμως και τον οργανισμό μας, ενισχύοντάς τον με φρούτα και λαχανικά, νεράκι για να ενυδατώνετε. Και φυσικά παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί μετά τις 4, μάλλον στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Συναγερμό στη Γαλλία από το θάνατο ηλικιωμένου από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο που έχει δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50 επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ το υπόλοιπο πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε καραντίνα. Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα συνεδρίου για την ενεργειακή μετάβαση. Σημείωσε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα από τους εργαζόμενους στο δημόσιο με απόφαση της ΑΔΔ. Απεργιακή συγκέντρωση το μεσημέρι από την ΕΔΟΘ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας ότι τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας, στις σκιά των χθεσινών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές ως τις 7 το απόγευμα. Με βάση τον νόμο για τα πανεπιστήμια, τα ιδρύματα αυτά θα αποκτήσουν κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, δήλωσε σε συνέντευξή του σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα οικοδομής μαζί με την συνομήλικη φίλη της, η οποία κατέληξε. Η κοπέλα επιβλήθησε πολλαπλές επεμβάσεις καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκα το 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας δέχθηκε το σκάφος Ocean Link, που ποντίζει καλώδιο με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης. Παρά το περιστατικό, συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Παρόμοια τουρκική πρόκληση είχε σημειωθεί και τον Ιανουάριο. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διακοπών της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές. Στο Πεκίνο για διήμερες συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη συνοδεία του σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Οι συνομιλίες θα εστιάζουν σε εμπορικά, τεχνολογικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε
6: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
12: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
13: Λίγα λεπτά για μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο. Και πάνω πήγαινα να πω ότι σήμερα ήρθαμε κοντομάνικο, ότι άντε το Σαββατοκύριακο να πάμε να ρίξουμε καμιά βουτιά. Μαύρης ο τόπος, συνέφιασε, κατέβηκε το βαρομετρικό χαμηλό, ήρθε εδώ να μας πνίξει. Βροχούλα λέει, έρχεται καταιγίδα, μπόρα, μη χειρότερα. Τέλος πάντων δεν πειράζει, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον ξαναβγάλουμε τον ήλιο. Μείνετε εδώ πατριώτες, κάτι θα κάνουμε. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε? Περάσαμε στον τελικό, έτσι ευχηθήκαμε χθες στον Ακύλα καλή επιτυχία. Έπιασαν οι ευχές μας, πρώτη Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι με σειρά αξιολόγησης, αλλά πρώτους μας βγάλαν από την αγωνία. Πέρασε ο Ακύλα στον τελικό του Σαββάτου. Καλή επιτυχία στον Ακύλα μας. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε να δούμε όλα τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα που τρέχουν αυτή την εβδομάδα. Έχουμε πρεμιέρες, έχουμε new entries που λέμε. Ας να μιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Καινούργια τραγούδια θα ακούσουμε. Καλά θα περάσουμε ως τις 5 και με βροχούλα και με ήλιο. Μια χαρά θα περάσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με Ακύλα.
14: Απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιώνες φέγω. Νούκα φρακάσω. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Το βράδυ ξεκινώ και πάλι από το Ινστιτούτο Γκέτε και το Άγριο Αίμα, το οποίο μας περιμένει και σήμερα, ενώ στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής, σήμερα και σήμερα η παράσταση Λουκριτία της Πέννης Φυλακτάκη. Στο Θέατρο Αμαλία έρχεται και αυτή την εβδομάδα το Πάλι Καλά Μπορώ και Τρέχω με τα Κούνια, μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο. Στο Καφενείο Η Πρίγκιπος η παράσταση Υπείς Μετά, βασισμένη στους Υπείς του Αριστοφάνη. Ενώ στο Θέατρο Αυλαία μια συγκλονιστική, έτσι πολύ δυνατή παράσταση βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς, με εξαιρετικές ερμηνείες, πολύ δυνατή παράσταση. Την έχω δει, γι' αυτό σας το λέω. Ενώ στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς άλλη μια πολύ δυνατή παράσταση, η συνάντηση με τον Γιώργο Κιμούλη σε αυτό το καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ. Πάμε στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών να συναντήσουμε επιτέλους και μια κωμωδία. Μια πολύ ωραία παράσταση, το Group Therapy, επίσης της Πέννης Φυλακτάκη. Ενώ σήμερα στην μικρή σκηνή, ένας σπουδαίος δημιουργός, ο Κώστας Χατζής, μαζί με την κόρη του Δανιέλα, μας περιμένουν για ένα πολύ ξεχωριστό live. Αυτά έχει το μενού για σήμερα και σίγουρα παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες μαζί και κάθε μία ξεχωριστά από αυτές τις εκδηλώσεις.

0: Θα σας πάω τώρα σε ένα ωραίο τέτα-τέτ, σε έναν χώρο για δύο. Δύο γυναίκες χορεύουν λοιπόν, έρχονται με φόρα να μας παρουσιάσουν τη χορογραφία τους, εν προκειμένου βέβαια την παράσταση και το έργο του Καταλανού συγγραφέα του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ Ζουρνέτ στο θέατρο ΤΑΦ. Είναι εδώ η καινούργια παραγωγή του θέατρου ΤΑΦ, λίγο πριν πάμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Χαιρόμαστε έτσι που έχουμε πρεμιέρες και λίγο πριν το καλοκαίρι και έρχονται έργα. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει βέβαια την πορεία του και την επόμενη σεζόν, αλλά θα το απολαύσουμε τώρα με δύο πρωταγωνίστρες αγαπημένες επί σκηνής, Έφη Σταμούλη και Σοφία Βούλγαρη. Και δεν λέω τίποτα άλλο, διότι είναι και μια γυναική υπόθεση και η σκηνοθεσία από την γλυκερία Καλατζή φυσικά που φέρει την υπογραφή της και που χαιρόμαστε πάντα να την έχουμε στην παρέα μας και να την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, αυτές τις εποχιακές γρίπες να μην είχαμε.
0: Α, έχουμε και αυτά, μα αυτός ο καιρός μας έχει τρελάνει, ναι, είναι αλήθεια.
1: Αλλά και καιρός τόσο απότομα και μας ρίχνει, αλλά δεν μου επιτρέπετε τώρα να αρρωστήσω και πάρα πολύ, γιατί...
0: Δεν, ναι.
1: Πάρα πολύ πρεμιέρες.
0: Απαγορεύεται, λέει, στις πρεμιέρες να αρρωσταίνουμε, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι ωραία πράγματα μας ετοιμάζετε. Είναι ένα έργο που δεν το ξέρω, δεν το γνώριζα, οφείλω να ομολογήσω και θέλω να μάθω περισσότερα.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη αυτό το έργο. Ναι. Είναι γνωστό. Στην Αθήνα έχει παιχθεί τουλάχιστον δύο φορές. Αχα. Και από το δωμάτι μου έχει παιχθεί και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό έργο,
0: ναι,
1: το οποίο μιλάει με έναν τρόπο βέβαια πάρα πολύ έτσι, καθημερινό και απλό και με πολύ χιούμορ. Μιλάει για μια μορφή μοναξιάς που έχουμε συνηθίσει να μην τη δίνουμε πολύ σημασία και μιλάω για την κοινωνική μοναξιά. Δηλαδή όλοι είμαστε βυθισμένοι μέσα στα προβλήματά μας και λίγο αδιαφορούμε, ας πούμε, για τους ανθρώπους της ηλικίας, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα δικά τους προσωπικά θέματα και αντί να τους σταθούμε σαν φίλοι, μας πιάνουν οι δουλειές μας θεωρώντας ότι κάπως θα το ξεπεράσει μόνος του αυτός. Δηλαδή μιλάει για μια κοινωνία πια που αυτή η ταχύτητα, να την πω, ο τρόπος ζωής, να το πω, μας αποξενώνει από τον άλλον άνθρωπο.
0: Στο να ενδιαφερθούμε ουσιαστικά, έτσι, και όχι αυτό το τι κάνεις, το τυπικό που λέμε και μένουμε εκεί, στο επιφανειακό.
1: Όχι ένα τηλεφώνημα ή ένα σχόλιο στα social.
0: Ναι, ναι, ναι, ελπίζω να είσαι καλά και τα λοιπά, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και στο έργο αυτό έχουμε ακριβώς δύο τέτοιες γυναίκες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο βιώνουν αυτή την κοινωνική αδιαφορία.
0: Ναι.
1: Η μία επειδή βρίσκεται στην τρίτη ηλικία, τα παιδιά της την έχουν αφήσει ραζιμόνη, τη ξέρετε, όσο τα καταφέρνει. Μια γυναίκα να τη βοηθήσει, η οποία κουβαλάει και αυτή το δικό της φορτίο. Στην αρχή τα πράγματα είναι δύσκολα μεταξύ τους, γιατί και αυτές έχουν μάθει να διαχειρίζονται τη ζωή μόνες τους. Αλλά σιγά σιγά ανοίγει το παράθυρο προς τον άλλον, θα το έλεγα. Και αρχίζουν να μοιράζονται πράγματα που δεν τολμούμε πια να πούμε σε κανέναν. Αρχίζουν να μοιράζονται λοιπόν τις ιστορίες τους και παίρνουν στο τέλος και μια απόφαση, αυτό που λέμε, να χορέψουν, αλλά στο ρυθμό που οι ίδιες αποφασίζουν.
0: Τι ωραίο. Και είναι και συμβολικό βέβαια αυτό το να χορεύεις με κάποιον, αλλά και πραγματικά και τόσο ωραίο το να παίρνεις τον άλλον, ας πούμε, και να του πεις δεν είσαι καλά, έλα να ρίξουμε ένα χορό έτσι να μας φτιάξει διάθεση. Είναι και το σώμα που ξυπνάει, οι ενδορφίνες, αλλά και η ψυχή που γαλινεύει πραγματικά.
1: Και είναι έτσι μια υπέρβαση, ας πούμε, ο χορός.
0: Έτσι.
1: Έχει πολύ σημασία αυτό που λες. Δηλαδή, ο χορός που μας φέρνει κοντά, χωρίς να μιλάμε. Απλώς
0: δεν χρειάζεται, ναι.
1: Είναι δονήσεις που αφορούν και τους δύο. Και τις οποίες έτσι ανταλλάσσουν είτε με βήματα, είτε με κινήσεις, είτε με αγγίγματα.
0: Τώρα, Καταλανός είναι ο συγγραφέας, τι χορεύουν, τι χορό, τάγκο χορεύουν?
1: Όχι, το έργο το ζητάει,
0: ναι.
1: Από όσο πληροφορείτε δεν το κρατάνε όλες τις παραστάσεις, εμείς το κρατήσαμε όμως για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο. Το έργο παίζει πάρα πολύ με την εποχή της ηλικιωμένης, που άκουγε Frank Sinatra, που άκουγε
0: Ρόμπ
1: και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Οπότε τελειώνει με το Something Stupid, αλλά εκτελεσμένο Robin Williams και Nicole Kidman. Τελειώνει με αυτό το τραγούδι.
0: Τρυφερόν, υπέροχο, ναι.
1: Δεν το κρατάνε όλες τις παραστάσεις, γιατί επειδή η ηλικιωμένη έχει ένα όνειρο να ταξιδέψει στο Παρίσι, κάποιοι βάζουν μια εντυπωσιά στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά μου φάνηκε ότι ήταν ταιριαστό εμένα και
0: ναι. Ωραία,
1: τέλεια. Αποφασίσει κάτι άλλο και μετά άλλαξα και πώς θα ακολουθήσω τον συγγραφέα.
0: Κάτι θα ήξερε αυτός, κάπως το φαντάστηκε. Ναι, ναι, ο άνθρωπος, ναι. Πάρα πολύ ωραία, υπέροχα. Αχ, σας ταλαιπωρεί το κρύωμα, κατάλαβα.
1: Σας ταλαιπωρεί, ναι, λίγο και συγκεκριμένα για το βήχα μου.
0: Καλά, δεν πειράζει, αλίμονο.
1: Είναι κάτι που δεν το ελέγχεις.
0: Τι να κάνουμε, δεν θα βήξουμε κιόλας. Ο έρωτος, ο βήχας και το χρήμα, λέει, δεν κρύβονται. Εμείς έχουμε μόνο το βήχα, τώρα τι να κάνουμε. Εγώ δηλαδή, αν είχα, θα είχα μόνο το βήχα. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, η σεζόν πώς ήταν στο θέατρο ΤΑΦ? Ήταν μια καλή σεζόν, θα λέγατε, μια ωραία χρονιά? Πώς την είδατε?
1: Όχι, δεν θα έλεγα ήταν μια καλή χρονιά σε σχέση με την περσινή. Τα έγραψα και στα μέσα της χρονιάς και έκανα και μια ανάλυση στο Facebook. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να δούμε λιγάκι και τι συμβαίνει λίγο με το τοπικό θέατρο.
0: Γιατί για πείτε μας.
1: Πέρα από την ακρίβεια, η οποία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να αφαιρέσει μια έξοδο, ναι, από τον προϋπολογισμό μας, τον οικογενειακό.
0: Είναι από τα πρώτα που κόβουμε πάντως, έτσι,
1: ναι,
0: οι έξοδοι. Ναι.
1: Βέβαια, είναι κρίμα που κόβουμε το θέατρο, γιατί όπως έδειξε και ο COVID, για τον ζωντανό ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο μετά τον COVID, παρότι στη διάρκεια του COVID είχαμε πληθώρα διαδικτυακών παραστάσεων, ταινιών κτλ. Αυτά το ζωντανό ήταν κάτι που μας έλειψε πάρα πολύ. Τώρα δεν μας λείπει, γιατί είμαστε πάλι μέσα στην ταχύτητα και μέσα στο μανικό.
0: Επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Από τη μια είναι η ακρίβεια και από την άλλη είναι πια οι πάρα πολλές σκηνές που έχει η Θεσσαλονίκη. Και συναγωνίζεται και λίγο, είναι από αυτά που δεν μπορείς να συναγωνιστείς. Ξαφνικά έχουμε να συναγωνιστούμε και μια αθηναϊκή πιάτα, η οποία φέτος μεγάλωσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήρθαν κοντά 50 παραστάσεις από την Αθήνα.
0: Πολλές, πάρα πολλές. 50 είναι τόσες,
1: Ναι, νομίζω. Δηλαδή στα μέσα της χρονιάς.
0: Απίστευτο.
1: Εκεί το Φεβρουάριο είχαμε 340. Θα έγιναν 50.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, είχαμε 3-1-1 δηλαδή και ήταν, ναι, 40. Στο Φεβρουάριο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούμε εμείς τώρα να ανταγωνιστούμε τον επώνυμο ηθοποιό που έρχεται. Και λέω τον ηθοποιό γιατί δεν είμαι βέβαιη ότι οι παραστάσεις είναι και καλύτερες από αυτές που προσφέρουμε.
0: Θα συμφωνήσω. Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ θετικό για το κοινό να θέλει να δει από κοντά, ναι, τους ηθοποιούς. Αυτό είναι κάτι που το στερείται γενικώς στη Θεσσαλονίκη και, ναι, τώρα έχει πέσει με τα μούτρα. Έτσι λοιπόν αυτό το φαινόμενο επηρέασε αρκετά την κίνηση φέτος. Δεν πήγαμε άσχημα, αλλά δεν πήγαμε όπως τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει την προηγούμενη χρονιά, γιατί όπως λέει και το Δέν και το Πολύ, το κυριλέισον το φαγιέται και ο παπάς. Δηλαδή, αν συνεχίσουν να έρχονται με τον ίδιο ρυθμό που έρχονται, θα γίνει και αυτό μια ρουτίνα. Οπότε δεν θα έχουμε, γιατί τώρα ήταν κάτι καινούργιο. Δηλαδή, έτρεχες να προλάβεις, να δεις και αυτό, να δεις και εκείνο, να δεις και το άλλο. Και προς Θεού, δεν θέλω κανείς να με θεωρήσει ότι τοπική ιστορία και ότι με ενδιαφέρουν μονάχα τα τοπικά. Χαίρομαι πάρα πολύ να έρχονται.
0: Το ξέρω και το έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Να πηγαίνουμε να τις βλέπουμε στην Αθήνα. Χαίρομαι πολύ όταν έρχονται καλές παραστάσεις, αλλά φέτος δεν μιλούσαμε μόνο γι' αυτό. Ό,τι δεν δούλευε στην Αθήνα, ανέβαινε πάνω
0: Ναι. Υπήρχαν και πολλά τέτοια, ναι, και αξιόλογες βέβαια παραστάσεις που ήρθαν, αλλά και κάποια, ναι, που ήρθαν.
1: Ήρθαν και καλές παραστάσεις, για όνομα του
0: Ναι.
1: Που λέγεται να πέσει φωτιά να μας κάψει, αν πούμε, ότι όλα τα αθηναϊκά είναι.
0: Όχι,
1: κακά.
0: Όχι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Πολύ καλές που ήρθαν και χαιρόμαστε πολύ όταν έρχονται.
0: Έχω την αίσθηση πάντως ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του θεατρόφιλου, αν μπορώ να το πω έτσι, κοινού που πηγαίνει συστηματικά στο θέατρο, παρακολουθεί πάντα με προσοχή και αγάπη τις δουλειές που γίνονται, και το θέατρο ΤΑΦ ξέρει ότι οι παραγωγές του έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του, θα πάει να τις δει. Δηλαδή και σε 2-3 ακόμη έτσι τοπικούς ομάδες, ανθρώπους, χώρους που εμπιστεύεται και πηγαίνει με κλειστά τα μάτια, θα έλεγα. Αυτό το κοινό νομίζω ότι ακολουθεί. Και αυτό είναι σημαντικό, το ότι έχει χτιστεί αυτή η σχέση πάντως.
1: Το εύχομαι.
0: Είναι ο πυρήνας που λέμε, έτσι. Ναι, ναι.
1: Εγώ λίγο το είχα προβλέψει για φέτος, βλέποντας λίγο την κίνηση. Περιμένω να δω και πώς θα εξελιχθεί και η επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Κάνοντας αυτή τη δουλειά, αναγκαστικά είσαι αισιόδοξος. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου απεσιόδοξη.
0: Δεν μπορείτε αλλιώς, ναι.
1: Και θα δούμε τι θα κάνουμε, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου λοιπόν λίγο για αυτή την συνεργασία και τη σχέση με την Έφη Σταμούλη, που είναι πια σχέση ζωής.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι είναι σχέση ζωής. Ξεκινάει από πολύ μακρινό 1983 για την γραμματική σκηνή, που σημαίνει ότι γνωριζόμαστε πολύ καλά πια την Έφη. Όπως και με τη Σοφία, με την οποία έχω δουλέψει πια χρόνια, νομίζω είναι πια σταθερή η Σοφία στο θέατρο ΤΑΦ. Ήταν και μια ευχή που είχαμε με την Έφη, από τότε που έκλεισε η πειραματική σκηνή, να ξαναβρεθούμε και να συνεργαστούμε. Δεν έγινε εφικτό αυτό στο κρατικό, δεν με παίζουν εμένα στο κρατικό, είναι γνωστό αυτό. Φεύγοντας η Έφη από το κρατικό, νομίζω το πρώτο πράγμα που ήθελε ήταν να κάνει μια παράσταση στο ΤΑΦ. Νομίζω θα την έχουμε την Έφη στο Ελεύθερο Θέατρο, όχι μονάχα στο ΤΑΦ, και στις άλλες σκηνές. Είναι μια ηθοποιός που όσο αντέχει και μπορεί, πρέπει, μια πολύ καλή ηθοποιός που πρέπει
0: πολύ
1: να
0: την καλή.
1: Έχουμε όπου μπορούμε, ναι.
0: Πολύ καλή, όντως. Λοιπόν,
1: χαίρομαι και αυτή τη συνεργασία, δηλαδή είναι...
0: Κι εγώ όταν το διάβασα χάρηκα πάρα πολύ, λέω τι ωραία, λέω τώρα αυτές οι δύο θα κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Ναι.
1: Τις προάλλες έλεγα σε αυτή την εκδήλωση που έγινε για τα 40 χρόνια
0: της πειραματικής, ναι.
1: Έλεγα ότι για μένα η πειραματική σκηνή είναι σαν το πατρικό μου σπίτι.
0: Ναι.
1: Και τώρα, τα μέλη της πειραματικής σκηνής έρχονται στο θέατρο ΤΑΦ, είναι λέω σαν να έρχονται τα γονικά μου στο δικό μου το
0: σπίτι. Τι ωραίο αυτό που λέτε, ναι, πραγματικά. Υπέροχα λοιπόν, εύχομαι καλό υπόλοιπο σεζόν.
1: Και τις μέρες Δέσποινας.
0: Ναι, φυσικά, να δώσουμε τα χρηστικά έτσι τις πληροφορίες, ναι, για τους ακροατές μας. Ναι.
1: Λοιπόν, το σκηνικό, ένα πολύ ωραίο σκηνικό και τα κοστούμια τα έχει κάνει η Μαρία Καραδελόγου, σταθερή συνεργασία του ΤΑΦ και διοξήθηκε με έναν τρόπο. Όχι με τρόπο, κανονικά. Φωτισμός ο αγαπημένος μου ο Σωτήρης ο Ρουμελιώτης. Παίζουν, όπως είπαμε, η Έφη και η Σοφία. Βοηθά σκηνοθέτη δικό μου, η Βικτώρια Συσκοπούλου, η οποία έπαιζε, είναι ηθοποιός η Βικτώρια, έπαιζε στα Λαμπερά Παράστα, αλλά τώρα ήθελα να δοκιμάσει και από αυτή την πλευρά. Οπότε έχω βοηθό μου. Έχουμε και δύο πολύ ωραία παιδιά βοηθούς σκηνογράφου που δεν θυμάμαι το όνομά τους. τη Μάρκη και τον Θωμά, θα τα πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι, δεν πρέπει να ψάξω κανέναν. Το συγγραφέα τον είπαμε, σκηνοθεσία, κακοστούμι. Και παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μόνο. Γιατί συνήθως οι υπερθέσεις του ΤΑΦ πάνε και Δευτέρα, Τρίτη. Αυτή τη φορά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μόνο.
0: Ξεκινώντας από αυτή την Παρασκευή λοιπόν στο θέατρο ΤΑΦ.
1: Ξεκινώντας από την Παρασκευή 15 Μαΐου, ναι, στο θέατρο ΤΑΦ.
0: Δύο γυναίκες χορεύουν. Υπέροχα λοιπόν, θα χορέψουμε κι εμείς μαζί σας. Κυρία Κλικερία Καλατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Καλά και ευχαριστώ.
0: Είστε επανειδήν. Γεια σας.
1: Γεια.

0: Δύο γυναίκες χορεύουν λοιπόν πρεμιέρα την Παρασκευή στο Θέατρο ΤΑΦ σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλέτζη, η οποία μας έδωσε έτσι τις τελευταίες στιγμές, τις λεπτομέρειες και την ατμόσφαιρα της παράστασης με δύο σπουδαίες ηθοποιούς, την Έφη Σταμούλη και την Σοφία Βούλγαρη. Να σας στείλουμε στην πρεμιέρα, αγαπητοί ακροατές, να δείτε αυτή την παράσταση. Δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς που θέλετε να την δείτε στο Θέατρο ΤΑΦ αυτή την Παρασκευή στις 9.30 η πρεμιέρα. 2310 285 106 το τηλέφωνο της εκπομπής. Να πάρω την πρώτη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δεσποινά.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε Βίκη Αρβανιτίδου.
0: Γεια σου βρε Βίκη μου.
1: Γεια σου βρε Δεσποινά.
0: Είσαι καλά.
1: Πώς χειρίζεσαι. Πολύ καλά. Εσύ είσαι.
0: Καλά, καλά είμαι κι εγώ. Να έχω εκνευριστεί λίγο με τον καιρό, αλλά εντάξει, με κάποιον πρέπει να τα βάλω κι εγώ. Τι να κάνω, το βάζω
1: καλέ,
0: με τον καιρό.
1: Τώρα έχει λιακάδα εδώ που είμαι στην πόλη.
0: Εδώ έχει συννεφιάσει πολύ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ναι, αλλά να μην ξεχνάς ότι έχουμε μόνιμη λιακάδα στην ψυχή μας.
0: Αυτό δεν το
1: μετράει.
0: Συζητώ. Είμαστε σαν σάιν, εμείς οι λιόλουστες μονίμως. Ναι.
1: Σαν forever.
0: Forever.
1: Εσύ δεν πτωούμαστε από
0: όχι
1: τίποτα.
0: Με τίποτα, με τίποτα, κορίτσι μου, όχι. Να είσαι καλά. Καλά να περάσεις την Παρασκευή. Πρέπει να είναι πολύ ωραία παράσταση. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το έγραψα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ. Γεια σου. Για να πάω και στην επόμενη λιόλουστη ακροάτρια, ακροατή. Δεν ξέρω ποιος είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γυναίκα και εδώ, ηλιόλουστη και αυτή. Καλησπέρα σας.
2: Καλή γκου η Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, θα πάτε και εσείς την Παρασκευή. Στην πρεμιέρα της παράστασης.
2: 9.30 είναι.
0: 9.30, ωραία. 9.30, ναι.
2: Θα είμαστε λίγο νωρίτερα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ, γεια σας.
2: Γεια.

πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θεάματα στην πόλη και πρεμιέρες λίγο πριν μας αποχαιρετήσει η σεζόν και αφήξεις παραστάσεων που θέλουμε να δούμε και αυτό το τριήμερο, το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε συνέχεια των αφήξεων. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών έρχεται για ακόμη μια φορά με Άκη Σακελαρίου στο θέατρο Αριστοτέλειων. Η συνάντηση ολοκληρώνει με τον Γιώργο Κιμούλη τις παραστάσεις της. Εκείνος και εκείνος με Γιώργο Κωνσταντίνου και Λεωνίδα Κακούρη στο Κολοσσέον. Επιστρέφει και ο μονόλογος μιας μοδίστρας, μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ, με την Νένα Μεντή, αυτή τη φορά στο Βασιλικό Θέατρο. Έχουμε την πρεμιέρα για τις δύο γυναίκες που χορεύουν στο Θέατρο ΤΑΦ. Έχουμε μετακλήσεις από το θεατρικό, έρχεται και ο Βιτρούβιος στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Έχουμε πολλά ωραία και όμορφα πράγματα που περιμένουμε να δούμε στην πόλη.

Έλεγα λοιπόν πριν και στην ατζέντα της ημέρας για μια παράσταση που πραγματικά έτσι είναι πολύ δυνατή, βασίζεται έτσι κι αλλιώς σε ένα πολύ δυνατό μυθιστόρημα. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς στο εμβληματικό έργο του Χρόνιμίσιου. Μετά από πολλά συνεχόμενα sold out, πολύ σημαντικές διακρίσεις τόσο από κοινό όσο και από κριτικούς, έρχεται λοιπόν ξανά στη Θεσσαλονίκη ένα κείμενο βαθιά πολιτικό, βέβαια, ανθρώπινο και συγκλονιστικά επίκαιρο. Για 5 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Αυλαία από την ομάδα GAF. Για 4η χρονιά συνεχίζει τις παραστάσεις του. Το κείμενο του Χρόνιμίσιου αποτελεί μια εξομολόγηση διώξεων, συλλήψεων, φυλακίσεων και βασανιστήριων. Ίσως γιατί η περίοδος που διανύουμε μοιάζει να έχει κάτι από την σκοτεινή νιώτη του Μίσιου. Ίσως πάλι γιατί ο ίδιος δεν απευθύνεται μόνο στο νεκρό του φίλο, αλλά κυρίως στους απόντες και σε μας. Ίσως γιατί η αντίληψή του για τη ζωή, την ιστορία, το όνειρο δεν είναι μόνο γεμάτη από πολιτική κριτική, αλλά και από αισιοδοξία για τη ζωή και πίστη στην δημιουργική δύναμη του ανθρώπου.

Μια παράσταση που επίσης έχει αγαπηθεί από έναν επίσης αγαπημένο δικό μας άνθρωπο, τον Άκη Σακελαρίου, ο κύκλος των χαμένων ποιητών, πασίγνωστο βέβαια και από την ταινία, έρχεται για να ζωντανέψει το διαχρονικό έργο που εμπνέει γενιές στο Θέατρο Αριστοτέλειων από αυτή την Παρασκευή, σε σκηνοθεσία του επίσης αγαπημένου μου Κωνσταντίνου Ασπιώτη, με πρωταγωνιστή, όπως είπαμε, τον Άκη Σακελαρίου, στο ρόλο του αντισυμβατικού καθηγητή, του Τζον Κίτινγκ. Η παράσταση αφηγείται φυσικά την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει στους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Ένας επίλεκτος θείασος νέας γενιάς ηθοποιών με μουσική της εξαιρετικής Μαρίζας Ρίζου σε μια καλοδουλεμένη παράσταση έρχεται στο Θέατρο Αριστοτέλειων για να μας θυμίσει τα αυτονόητα, για να μας θυμίσει όμορφα και ωραία πράγματα σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια δύσκολη εποχή γενικότερα, που πρέπει να δίνουμε τόσο μεγάλη προσοχή και αγάπη στα παιδιά μας.

και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα έρχονται και τα 60 χρόνια. Ένα ταξίδι στην ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από 6 δεκαετίες και 6 εμβληματικά σημεία της πόλης. Από αύριο 5η έως και την επόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου η Θεσσαλονίκη γίνεται σκηνή για το θεατρικό πολυθέαμα Δρόμου. 60 τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακό ταξίδι στο χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος που διοργανώνει η Παράλλαξη. Οι παραστάσεις θα ζωντανέψουν στο Επταπύργιο, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το Βαρδάρι, το Μήλο, το Μακεδονία Παλάς και τα Σφαγεία με κείμενα των Σάκη Σερέφα, Σοφίας Νικολαίδου και Άκη Δήμου, παίρνουν από 2 δεκαετίες έκαστος και μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου. Ξεκινώντας λοιπόν από αύριο στο Επταπύργιο, δεκαετία 60, μια σκληρή εποχή. Την Παρασκευή πάμε στην δεκαετία του 70, οι λαϊκές γειτονιές, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα. Ερχόμενη Τρίτη 19 του μήνα, δεκαετία 80, η πόλη αλλάζει, Βαρδάρης. Η παράσταση είναι στην Οδό Σαφούς, στο Βαρδάρι φυσικά. Τετάρτη 20 Μαΐου, δεκαετία του 90, η Θεσσαλονίκη που ανθίζει, Μήλος, στην αυλή του Μήλου, of course. Πέμπτη 21, δεκαετία 2000, η μεγάλη παρέστηση στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Και τέλος Παρασκευή 22, η δεκαετία του 2010, η συντριβή στην αυλή στα Σφαγεία. 60 τελευταία χρόνια λοιπόν, το μεγαλύτερο θεατρικό πολυθέαμα δρόμου για την ιστορία της Θεσσαλονίκης έρχεται, βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Τούλα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης της Παράλλαξης, όπως είπαμε, η Θεσσαλονίκη αλλιώς, και ως προάγγελος των 61ων Δημητρίων. Πρόκειται για μια σύμπραξη φορέων δυνάμεων και δημιουργικών προσώπων, μια συμπαραγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και της Παράλλαξης, στον χρόνο που χωρίζεται σε 6 δεκαετίες και για κάθε μία από αυτές γράφεται ένα ξεχωριστό θεατρικό έργο που θα διαδραματιστεί σε έναν από τους φυσικούς χώρους που σας ανέφερα πριν της πόλης, συνδεδεμένο με τη δράση. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την ανθρωπογεωγραφία, την ιστορία, τις σημαντικές προσωπικότητες της πόλης, γράφτηκε κατά παραγγελία ένα μονόπρακτο την κάθε ξεχωριστή δεκαετία και όσα συνέβησαν στην πόλη. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, το παρακολουθούμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, γίνεται με δελτία εισόδου βεβαίως. Ήδη έχουν εξαντληθεί πολλά από ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο, εδώ θα είμαστε για να τα πούμε. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Μείνετε εδώ στην συχνότητα του FM 100. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Ελίνα Πέτκου. Αμέσως μετά στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού, όταν γιοταχή συγκρούστηκε με δίκυκλο στο ρεύμα προς Μελισσοχώρη. Ο οδηγός της μηχανής, περίπου 30 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, διασωληνώθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Η κόντρα μεταξύ Ryanair και Fraport Greece συνεχίζεται μετά την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας να αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η Ryanair κατηγορεί τη Fraport για υπερβολικές αυξήσεις στα αεροδρομικά τέλη, κάνοντας λόγο για επιβάρυνση 66% μετά την πανδημία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν μετέφερε στους επιβάτες και τις αεροπορικές τη μείωση κατά 75% του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση. Η Ryanair ζητά πάγωμα των τελών και καλεί την κυβέρνηση να σπάσει, όπως αναφέρει, το μονοπόλιο της Fraport Greece στην ελληνική αγορά αερομεταφορών. Σε συνολική κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Αύγουστο μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης με τον 44χρονο να αρνείται τις κατηγορίες. Μετά την απόφαση επέστρεψε στη φυλακή όπου κρατούνταν προσωρινά. Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα Συνεδρίου για την Ενεργειακή Μετάβαση. Σημείωσε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εξαγωγέας. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες προαλήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας ότι τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές κατά εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των χθεσινών επεισοδιών σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές ως τις 7. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών η ταυτότητα και η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέρημνα. Λόγω των εκλογών δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη, νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης οικοδομής μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία κατέληξε. Η 17χρονη υπευλήθη σε πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο μεταξύ, τριήμερο δημοτικό πένθος κηρύχθηκε στο Δήμο Ηλιούπολης μετά την τραγωδία με την πτώση των δύο κοριτσιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, το πένθος θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου. Οι σημαίες στα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν με σύστιες, ενώ αναβάλλονται και όλες οι εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία από τον θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κρουαζιελόπλοιο, το οποίο έχει δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 50 επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβάτες έχει τεθεί σε καραντίνα. Το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από τα νησιά Σέτλαντ της Σκωτίας στις 6 Μαΐου και έφτασε στον Μπορντό χθες το βράδυ. Στο Πεκίνο, για διήμερες συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη συνοδεία του σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Οι συνομιλίες θα εστιάζουν σε εμπορικά, τεχνολογικά και γεωπολιτικά θέματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις σκληρώσεις?
4: Για σκληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
10: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
11: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
12: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
11: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
12: Μουσικές και διαδικτυακές.
11: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
12: Πλανήτης Εύα.
11: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
12: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
11: Και πού το συναντάμε?
12: Στον FM 100.
13: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάββας Αμοριανός. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Σήμερα διεξάγονται οι αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League, στα play-off της Super League και για τις θέσεις 1-4, εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, καθώς πρωταθλήτρια για φέτος είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως είναι τέταρτος, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Παίζει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος 7.30 αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, και υπάρχουν τα play-off στις θέσεις 5 με 8, εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα, αγώνες γοήτρου και τίποτα περισσότερο στις συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες δεν διακυδεύεται κάτι, έχουν κριθεί τα πάντα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του κυπέλου από τον Όφη. Η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη και παίζουν σήμερα για την τιμή των όπλων ο Άρης στο Βόλο και ο Λεβαδιακός με τον Όφη στη Λιβαδιά. Ήδη ο Λεβαδιακός, τα μάτσα αυτά ξεκίνησαν στις 5, ήδη ο Όφη προηγείται στην Λιβαδιά με 1-0 με γκολ του Ανδρούτσου από το 12ο λεπτό. Τα παιχνίδια, τα ντέρμπι στο πρώτο γκρουπ των play-off θα ξεκινήσουν στις 7.30.

0: Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ και θα πάμε να συζητήσουμε τις εξελίξεις των ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Μασλαρινό, ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα βέβαια στο ελληνικό μπάσκετ με σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, στο Μαρούσι. Πλέον είναι προπονητής στον Πανσερραϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Υπήρχε μία. Πραγματικά ένας ευνηδιασμός με την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης συνεργασίας με τον Νίκο Βετζιρτζή, τον Βασίλη Κονομίδη και τον Νίκο Μπουντούρη, που ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συνέδεαν τον ΠΑΟΚ με την νέα ιδιοκτησία, με την νέα διοικητική κατάσταση. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Εντάξει, προφανώς από τη στιγμή που έγινε μια πολύ έτσι, μια ιδιαίτερα έτσι, μεγάλη αλλαγή, σε μια αλλαγή που νομίζω ότι την περίμενε χρόνια η ομάδα, να έρθει κάποιος επιφανής οικονομικά πρόεδρος ο οποίος μπορεί να μεγαλώσει την ομάδα, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα γίνονται κάποιες επιλογές προσώπων. Τώρα, για ποιο λόγο αυτή η διαδικασία δεν προχώρησε και για ποιο λόγο υπήρχαν αυτές οι αποχωρήσεις, φαντάζομαι μόνο οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα στην ομάδα μπορούν να ξέρουν τι γίνεται. Σαφώς υπάρχει έτσι κάποιο ερωτηματικό για ποιο λόγο έγινε, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν έτσι και πολλές αλλαγές, έτσι όπως έγινε αλλαγή στη διοίκηση δηλαδή, είναι και φυσιολογικό και πολύ πιθανό μάλλον καλύτερα ότι μπορούν να γίνονται αλλαγές μέχρι να καταλήξουν σε κάποιο συγκεκριμένο σχήμα στο οποίο θα τρέξει την ομάδα.
0: Mm-hmm. Γιώργο, επειδή εσύ με αυτούς τους ανθρώπους συνεργάστηκες, τουλάχιστον με τους περισσότερους,

0: Ήταν όμως ένα συνδετικός κρίκος με αυτό που λέμε μπασκετικός ΠΑΟΚ. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που γνώριζαν το περιβάλλον πάρα πολύ καλά, ειδικά ο Νίκος ο Βετζερτζής. Γνώριζε το περιβάλλον όχι μόνο το διοικητικό του ΠΑΟΚ, αλλά και, και το οπαδικό κίνημα και το φιλάθλο του ΠΑΟΚ. Γενικώς ήταν έτσι μια ομπρέλα γύρω από την ομάδα σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτό δεν στοιχειοθετεί ένα ζήτημα που ενδεχομένως θα έπρεπε να εξεταστεί? Βέβαια δεν παίρνουμε εμείς αποφάσεις, ούτε εγώ ούτε εσύ. Την άποψή σου θέλω όμως, το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε να εξεταστεί λίγο περισσότερο προσεκτικά.
1: Οι άνθρωποι που ανέφερες σε διοικητικό επίπεδο είναι ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ. Έχουν ζήσει, ο ΠΑΟΚ έχει ζήσει τεράστιες στιγμές με την καθοδήγηση δική τους. Απλά ξαναλέω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις και αποφασίζουν κάτι άλλο από αυτό που σκεφτήκαν κάποια στιγμή, πέντε μήνες, που δεν ξέρω πότε ακριβώς, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ανέλαβαν οι συγκεκριμένοι οι πρόεδροι. Οπότε πάντα, και ξέρετε, πάντα κάθε αλλαγή δημιουργεί και είναι φυσιολογικό, δημιουργεί μια αναστάτωση, χρειάζεται ένα χρόνο προσαρμογής, ένα χρονικό διάστημα. Σίγουρα, όταν μιλάμε τώρα πάντως για ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Οικονομής και ο κύριος Βυζήτησης, μιλάμε για ζωντανή ιστορία διοικητικά του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και τώρα πλέον γεννάται το ερώτημα, Γιώργο, και εσύ ως μπάσκετ άνθρωπος μπορείς να μας απαντήσεις. Ποιοι θα δομήσουν την ομάδα? Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν αντικαταστάσεις, γιατί όσοι έμειναν στη διοίκηση κανένας δεν ξέρει μπάσκετ. Ο Τρινκέρι φαντάζομαι δεν μπορεί να τα κάνει όλα, δηλαδή να είναι και προπονητής και να κοουτσάρει και να κάνει την τακτική και να κάνει τις μεταγραφές και να είναι και αθλητικός διευθυντής και να κάνει και τις διαπραγματεύσεις και να ψάχνει και τους παίκτες και να κάνει και τις διασυνδέσεις. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και μια διάδοχη κατάσταση, φαντάζομαι.
1: Σε αυτή τις περιπτώσεις, όταν υπάρχουν έτσι αλλαγές, μπαίνει σε μια διαδικασία αναμονής και υπομονής μέχρι να οριστικοποιήσει ο πρόεδρος ποιους ανθρώπους θέλει για να τρέξουν την ομάδα. Ξέρετε, μπορεί σε εμάς να φαίνεται λίγο ότι γίνεται αλλαγή κτλ. Αλλά μια φυσιολογική διαδικασία στον επαγγελματικό αθλητισμό. Πρόσωπα αλλάζουν. Κάποια project τα οποία ξεκινάνε πιθανό να μην πάνε έτσι όπως τα είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Οπότε στην πορεία κάνουν αλλαγές. Νομίζω είναι σε μια κατάσταση λίγο αναμονής. Ποιος θα αναλάβει να τρέξει την ομάδα. Ακούμε και διάφορα ότι η ομάδα ψάχνει ένα wild card να πει στην Ευρωλίγη κτλ. Γενικά, σε σχέση με το πώς ήταν ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, είναι κοσμογονικές αυτές οι αλλαγές. Οπότε χρειάζεται και χρόνος, χρειάζεται και υπομονή, χρειάζεται και αλλαγές, χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς απ' έξω που είμαστε μπορούμε απλά να τα παρακολουθούμε.
0: Εσύ πώς βλέπεις τώρα την... είδαμε την ομάδα φέτος, ήταν μια μεταβατική χρονιά, καθώς η νέα διοίκηση του Αριστοτέλη Μεστακίδη ανέλαβε τον περασμένο Νοέμβριο τα διοικητικά ενία και τις μετοχές. Ήταν μια μεταβατική χρονιά. Θέλουμε να μας κάνεις ένα απολογισμό, Γιώργο, αυτής της μεταβατικής χρονιάς, η οποία δεν τελείωσε βέβαια ακόμα. Υπάρχουν τα play-off και οι αγώνες με τον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε, είναι ότι είναι μια χρονιά η οποία τρέχει, υπάρχουν και άλλοι αγώνες οι οποίοι υπάρχουν μπροστά. Το ΠΑΟΚ έχει πετύχει κάτι αξιοθαύμαστο τη φετινή χρονιά. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πηγαίνει σε τελικό ευρωπαϊκής οργάνωσης. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να υπάρχει πίκρα ότι και τις δύο φορές δεν τα κατάφερε να σηκώσει το κήπεδο, αλλά αυτό είναι τρομερό επίτευγμα. Σημαίνει ότι υπάρχει μια διάρκεια, υπάρχει μια σταθερότητα. Το να πηγαίνεις δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε ένα τελικό είναι αξιοπρόσεχτο. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ξέρετε, πολλές φορές, εντάξει, σαφώς και οι τίτλοι είναι αυτοί που μένουν και μας χαρακτηρίζουν έτσι και μας σημαδεύουν, αλλά το γεγονός ότι η ομάδα έκανε για δεύτερη συνεχόμενη φορά αυτή την αξιοπρόσεκτη πορεία, μόνο θετικά σχόλια μπορούμε να κάνουμε και να μοιράσουμε συγχαρητήρια. Και από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η διαδικασία είναι ότι συσπηρώνει τον κόσμο, φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο. Πάρα πολλές φορές το γήπεδο ήταν γεμάτο, υπάρχει αγάπη γύρω από την ομάδα. Από πόκο και χρόνια να το ζήσει αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό και από κύπελα και από πρωταθλήματα. Ότι ο κόσμος έχει συσπηρωθεί γύρω-γύρω από την ομάδα.
0: Και η νέα, φαντάζομαι, εντάξει, τα μάτς με τον Παναθηναϊκό δεν είναι ακόμα ο ΠΑΟΚ προφανώς έτοιμος για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να διεκδικήσει κάτι ενδεχομένως περισσότερο από την τρίτη θέση.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι. Σαφέστατα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει μπροστά ένα Final Four. Ξέρουμε πόσο πολύ το θέλουν οι ομάδες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Πολλές φορές υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει κούραση. Και ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι μια πάρα πολύ καλή και σκληρή ομάδα, θα κάνει το καλύτερο δυνατό, προσπαθώντας να περάσει αυτή τη διαδικασία, αν μπορέσει να περάσει το. Να φτάσει να παίξει τελικό, και αν όχι, φυσικά θα μείνει στο ότι όλα αυτά τα προηγούμενα που είπαμε πριν, ότι η ομάδα έκανε μια πολύ αξιοπρόσθετη πορεία, δεύτερη φορά συνεχόμενη ξανά σε τελικό. Θα κρατήσει όλα τα θετικά στοιχεία, οπότε με αυτή τη διαδικασία να αρχίσει σιγά σιγά να κάνει περισσότερα πράγματα την επόμενη χρονιά.
0: Mm-hmm. Με την επιλογή του Τρινκέρι, πώς τη σχολιάζεις?
1: Εγώ γενικά έχω σε εκτίμηση τον Γκολτ Τρινκέρι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Αλλά ξέρετε ότι στον επαγγελματικό αθλητισμό, και όχι μόνο, όλοι κρινόμαστε από τις νίκες και από τις ήττες. Οπότε αν ο coach έχει αποτελέσματα, νομίζω ότι θα υπάρχει και ο αντίστοιχος, ξέρεις, ο θαυμασμός κτλ. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από νίκες, πέρα από αποτελέσματα κτλ., θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Προσωπικά, ξαναλέω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι τον παρακολουθώ, κάνει πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή και θα βοηθήσει την ομάδα για να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.
0: Mm-hmm. Ακούγονται πολλά, Γιώργο, όπως είπες, για Ευρωλίγκα από τη νέα χρονιά. Είχαμε την εντύπωση ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ του χρόνου στο EuroCup. Τώρα προκύπτει και αυτή η προοπτική. Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το προτιμότερο? Να πάει κατευθείαν, να βουτήξει στα βαθιά στην Ευρωλίγκα, αν έχει αυτή την επιλογή, ή να πάει σταδιακά, να ξεκινήσει δηλαδή με το EuroCup?
1: Νομίζω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη οτιδήποτε της προκύψει ευχαίρεια, είτε για το EuroCup είτε για την Ευρωλίγκα. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη, οπότε οποιαδήποτε πρόκληση υπάρχει μπροστά της θα την αντιμετωπίσει με τον κατάλληλο τρόπο και θα μπορέσει με αυτή τη διαδικασία να βοηθήσει την ομάδα να προοδεύσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, οπότε νομίζω, όπως είπαμε και πριν, είμαστε σε μια κατάσταση που είναι μια περίοδο, μάλλον που είναι λίγο περίοδο αναμονής, αλλά νομίζω ότι το τελικό συμπέρασμα, η τελική ουσία, όλο αυτό που θα βγει θα είναι μόνο προς το καλύτερο για την ομάδα.
0: Mm-hmm. Και βέβαια όσον αφορά τον εσωτερικό ανταγωνισμό, θα έλεγα, πότε εκτιμάς ή πότε εν πάση περιπτώσει θα ήταν δόκιμο ή εφικτό να φτάσει ο ΠΑΟΚ στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, γιατί ξεκάθαρα αυτός είναι ο στόχος?
1: Εντάξει, νομίζω ότι με την αλλαγή της διοκτησίας ο στόχος είναι αυτός. Η ομάδα να διεκδικεί την κορυφή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο σκόπος. Το καταλαβαίνω και εγώ. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει και άλλη ομάδα της πόλης μας, ο Άρης, ο οποίος και εκεί υπάρχει μια αλλαγή στο διοκτησιακό καθεστώς. Υπάρχει ο Ηρακλής, ο οποίος έχει επανέλθει, έχει φτιάξει και αυτό το δικό του γήπεδο, δηλαδή το έχει ανακαινήσει, μαζεύεται ο κόσμος. Υπάρχουν ομάδες πολλές οι οποίες έχουν βελτιωθεί. Γενικά, νομίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία ανωδικής πορείας του ελληνικού πρωταθλήματος, που αυτό μεταφράζεται στο ότι ο ΠΑΟΚ έχει σκοπό να κερδίσει αυτές τις δύο ομάδες, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ο Άρης τα ίδια. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, ότι υπάρχει μια δυναμική στην οποία θα κάνει το πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό πλέον.
0: Mm-hmm. Και σε χρονική περίοδο, πόσο πιστεύεις, εκτιμάς ότι θα χρειαστεί για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ανταγωνιστεί τους δύο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ αυτή τη στιγμή?
1: Στο σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, οι κινητήριες δύναμες είναι τα χρήματα. Οπότε, αν και εφόσον υπάρχουν τα χρήματα, μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες οι οποίες μπορούν να περάσουν, να κερδίσουν κάποιες άλλες ομάδες που μπορεί να είναι χρόνια. Θα ξαναγυρίσω και θα πω ότι υπάρχει μια διαδικασία που είναι αναμονής, αποφάσεων, στην οποία μπορεί ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι μπορεί ότι έχει τα φόντα για να κάνει μερικά σπουδαία πράγματα.
0: Mm-hmm. Άρα λες, Γιώργο, με βάση και την εμπειρία σου και την προπονητική, γιατί και αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι το χτίσιμο μιας ομάδας στο μπάσκετ δεν είναι τόσο χρονοβόρα υπόθεση όσο στο ποδόσφαιρο ενδεχομένως, και αν υπάρχουν τα λεφτά μπορεί και οι σωστές επιλογές, βέβαια, και η σωστή χημεία να γίνει κάτι γρήγορα.
1: Ο χρόνος είναι απαραίτητος στον αθλητισμό και η υπομονή είναι μια λέξη η οποία την έχουμε καταργήσει. Απλά γίνονται όλα τόσο γρήγορα, με τέτοια τρομερή ταχύτητα, που αναγκαστικά όλοι τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, προσπαθούμε να προλάβουμε τις εξελίξεις. Οπότε η ταχύτητα είναι το βασικότερο στοιχείο μετά την οικονομική δυνατότητα, στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουν οι ομάδες για να προλάβουν όλη αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πίστοση χρόνου. Δεν υπάρχει αυτή στο σύγχρονο αθλητισμό. Στην Ελλάδα πολύ περισσότερο. Θέλουμε αποτελέσματα άμεσα. Αλλά νομίζω ότι αν και εφόσον μπουν σωστά οι βάσεις, από εκεί και πέρα ο χρόνος είναι υπέρ της ομάδας.
0: Και υπάρχει και μία, και αυτό είναι η τελευταία ερώτηση, υπάρχει και μία αίσθηση, τουλάχιστον αυτό λένε οι ειδικούντες, ότι θα επιχειρηθεί μία ελληνοποίηση του ρόστερ, δηλαδή να υπάρχει ένα ισχυρό ελληνικό στοιχείο. Βέβαια στο μπάσκετ αυτό έχει μία συγκεκριμένη έκταση, δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιχειρηθεί να ενσωματωθεί ελληνικό στοιχείο στην ομάδα για την νέα σεζόν. Είσαι σύμφωνος, φαντάζομαι, σε αυτή την προοπτική?
1: Ναι, νομίζω ότι μια ομάδα ελληνική τώρα που συζητάμε, σαφέστατα πρέπει να υπάρχει πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Ο Έλληνας παίχτης σαφώς αφουγκράζεται καλύτερα το τι γίνεται, νιώθει καλύτερα λίγο τα πρόσωπα και τις καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο και νομίζω ότι, φαντάζομαι και εγώ, ότι ένας από τους βασικούς στόχους της ομάδας είναι αυτός, να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, και νομίζω ότι όλες οι ομάδες πρέπει να επενδύουν πάνω σε αυτό το πράγμα, να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο και οι ξένοι να είναι αυτοί οι οποίοι θα έρχονται και θα απορροφούνται από αυτή τη διαδικασία, από αυτόν τον πυρήνα που θα υπάρχει ήδη στην ομάδα.
0: Στον ΠΑΟΚ, Γιώργο, κατά την άποψή σου, θα πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το περιβάλλον?
1: Σίγουρα, όταν κάποιος γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, είναι αυτό που νιώθει τον παλμό το τι ακριβώς γίνεται, σίγουρα. Είναι κάτι πολύ θετικό αυτό. Αλλά θα ξαναπώ ότι στο σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό τα πράγματα αλλάζουν, τρέχουν με τρομακτική ταχύτητα. Σαφέστατα πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν γνώση. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι αν υπάρχει συγκεκριμένη, σωστή, συγκεκριμένη κατεύθυνση και όλοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω θα υπάρχει και το ανάλογο θετικό αποτέλεσμα.
0: Και κλείνουμε με την Ευρωλίγκα. Τι προβλέπεις για το σημερινό πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και για το Final Four?
1: Είναι δεδομένο ότι η ελληνική ομάδα θέλουμε να είναι στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός με τεράστια ιστορία. Γίνεται μια τρομακτική σειρά, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω η συνολική διαφορά πόντων στα τέσσερα παιχνίδια είναι, νομίζω, μόνο 10 πόντους, που σημαίνει ότι όλα τα παιχνίδια είναι οριακά. Η ευχή όλων μας είναι να κερδίσει ο Παναθηναίκος, να πάει στο Final Four, να υπάρχει και η δεύτερη ομάδα στο Final Four και μία από τις δύο ομάδες αυτές να κερδίσουν και το τρόπαιο, για να προσθέσουμε ακόμα ένα τρόπαιο στις ελληνικές ομάδες.
0: Ήταν ο Γιώργος Μασλαρινός. Γιώργος, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.

Στα play-off στις θέσεις 5-8, Βόλος Άρης 0-1. Προηγείται ο Άρης με γκολ του Χόγκλα. Στο 28 λεπτό πέτυχε τον γκολ ο αμυντικός χαφ του Άρη. Λεβαδιακός Όφη, όπως είπα και προηγουμένως, 0-1 με γκολ του Ανδρούτσου από το 12ο λεπτό. Από το 12ο λεπτό, ναι, προηγείται ο Όφη του Λεβαδιακού. Έτσι έχουμε δύο διπλά μέχρι τώρα. 0-1 ο Άρης στο Βόλο, 0-1 ο Όφη στη Λιβαδιά. Στις 7.30, υπενθυμίζω, παίζουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ για τα play-offs θέση 1-4. Και χθες στα play-out έγιναν καθοριστικοί αγώνες. Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0. Πολύ σημαντική νίκη για τον Αστέρα που τον βάζει πλέον στη θέση του φαβορί για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αντιθέτως, το αντίθετο συμβαίνει με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος πλέον κινδυνεύει άμεσα. Είναι μαζί με τη Λάρισα, η οποία ήρθε 1-1 με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, οι δύο επικρατέστερες ομάδες αυτή τη στιγμή για να πέσουν στη Super League 2. Και το άλλο μάτς, Κηφισσά Ατρόμητος 0-3. Στην βαθμολογία των play-out, για να καταλάβετε και αυτό που προανέφερα, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς και φυσικά 37. Ο Πανετολικός 35 με τον βαθμό που πήρε εχθές τις καθυστερήσεις επί της Λάρισας στο Αγρίνιο. Έχουν σωθεί αυτές οι τρεις ομάδες, δεν κινδυνεύουν. Ο Αστέρας έχει 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27. Πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να φτάσουν και να ξεπεράσουν τον Αστέρα στις δύο αγωνιστικές που απομένουν για τη λήξη των play-out. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Επανήλθαμε, παραμένει στο Βόλο το 0-1 για τον Άρη με τον γκολ του Χόγκλα στο 28 λεπτό, αλλά και στη Λιβαδιά το 0-1 του Όφη με τον γκολ του Ανδρούτσου στο 10ο λεπτό. Στις 7.30 όπως είπαμε ξεκινούν τα δύο ντέρμπι για το πρώτο γκρουπ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε εν όψη του ντέρμπι της Τούμπας που θα ξεκινήσει περίπου σε λιγότερο από 2 ώρες στην Τούμπα, το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παντελής Κωνσταντινίδης.
1: Βρισκόμαστε στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. Κοντά μας έχουμε τον Παντελή Κωνσταντινίδη, μέλος του τεχνικού team της ομάδας και στενού συνεργάτη του κυρίου Λουτσέσκου. Τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και σήμερα και για όλη τη σεζόν, γιατί είναι και η τελευταία μας συνέβρεση. Τελευταίο εντός έδρας μάτς. Σε τι κατάσταση βρίσκεστε γενικώς η ομάδα?
2: Εντάξει, οφείλουμε να είμαστε καλά και οφείλουμε να παλέψουμε για τους στόχους που έχουμε για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, και αυτό είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός για την ομάδα. Οπότε οφείλουμε να είμαστε καλά για να παλέψουμε να διεκδικήσουμε αυτό.
1: Τις προηγούμενες μέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχετε δώσει μεγάλο όγκο εργασίας σε ό,τι έχει να κάνει στο ψυχολογικό κομμάτι, με όλα τα όσα έχουν προηγηθεί και ειδικά μετά το τελικό του κυπέλου. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται ακόμη περισσότερο, με ακόμη μεγαλύτερο φόρτο μετά και την απώλεια του εναπομείνοντος στόχου.
2: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία σε γενικές βαθμίδες, σε γενικό βαθμό γίνεται όλο τον χρόνο. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις, να το πω έτσι, στη διάθεση των παιδιών και τις δικές μας εδώ που τα λέμε. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε ένα κρύο αίμα και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα, να πηγαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε καθόλου. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να το παλεύουμε συνέχεια αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι κάποια ιδιαίτερη στιγμή τώρα που πρέπει να κάνουμε κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο από αυτό που κάναμε πριν. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να κλείσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν μπορούμε να κάνουμε 2 νίκες σαν ευχής έργο. Και από εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό που είπαμε πριν, γιατί και έξω στο Champions League είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αντιμετωπίζετε έναν αντίπαλο που πλέον είναι η πρωταθλήτρια ομάδα για τη φετινή σεζόν, απειλαγμένη από άγχος 100%, εν αντιθέσει εσάς που έχετε την πίεση για μία ακόμη φορά, όπως και σε κάθε μάτς, για την νίκη. Αυτό κάνει τον στόχο σας ακόμα πιο δύσκολο, ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για την αυριανή αναμέτρηση?
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας, γιατί όλα τα μάτς θα πρέπει να τη διαχειρίζει σωστά. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να λειτουργεί, αυτά που περιγράψατε πριν μπορεί να λειτουργήσουν θετικά για μας ή αρνητικά για μας. Ναι, αν δημιουργήσουμε στην ομάδα μας μεγαλύτερη πίεση ότι πρέπει να κερδίσει, ενώ η ΑΕΚ έρχεται απαλλαγμένη από κάθε άγχος, μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα. Μια ομάδα να έχει πολύ ψηλό κίνητρο και άλλα μην έχει τόσο μεγάλο κίνητρο. Οπότε τα πάντα είναι θέμα διαχείρισης. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι το ένα είναι σωστό ή το άλλο είναι σωστό. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε στο γήπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα.
1: Τι θέλετε ως βασικό άξονα και βασικούς άξονες στην αυριανή αναμέτρηση από τον ΠΑΟΚ να εμφανίσει στο γήπεδο?
2: Αυτοπεποίθηση οπωσδήποτε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και να είμαστε με απίστευτα μεγάλη θέληση και να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτοί οι 2 παράγοντες είναι οι πιο σημαντικοί. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα νομίζω ότι σιγά σιγά έρχονται. Αν έχεις αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι συνήθως οι αγώνες λειτουργούν σωστά.
1: Αυτά τα οποία συζητήσαμε έχουν και τη μεγαλύτερη βαρύτητα, ωστόσο θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα το οποίο είναι ίσον ως σημασία στη δεδομένη χρονική στιγμή. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, έμειναν ελάχιστες μέρες για το τέλος της σεζόν. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και προετοιμασία η δική σας σε επίπεδο σκέψεων οτιδήποτε άλλο για την επόμενη σεζόν?
2: Όχι, δεν έχει γίνει καμία σκέψη. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα 2 τελευταία παιχνίδια, γιατί είναι και παιχνίδια τα οποία θα μας οδηγήσουν είτε στο Champions League είτε στο Europa League. και όπως σας είπα πριν, ένας μεγάλος και σημαντικός στόχος στο Champions League. Οπότε δεν μας αφήνει περιθώρια να σκεφτούμε στην παρούσα φάση τη νέα χρονιά. Θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται και από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια.

0: regrette rien. Διαθέσιμοι για τον Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Χόρχε Σάντσες. Αντίθετα πόντες από το σημερινό ντέρμπι με την ΑΕΚ θα είναι ο Ζαφίρης λόγω καρτών και η Λεόβερεν, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Και εμείς συνεχίζουμε με δηλώσεις πάλι στο συνδρομητικό του Ανέστη Μύθου.
1: Έτσι πώς αισθάνομαι?
2: Εντάξει, σίγουρα όλοι αισθάνθηκαμε ότι τελείωσε κάπου εδώ το σενάριο του τίτλου για μας, κάτι που το θέλαμε όλοι και σίγουρα μας επηρέασε αυτό αρνητικά, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα τελευταία στα δύο παιχνίδια και να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση πλέον.
1: Είσαι νεαρός στην ηλικία, αρκετά νεαρός κιόλας, αλλά έχει και το δικό του ενδιαφέρον να μας πεις τις δικές σου έτσι προσωπικές δύσκολες στιγμές, όπως είναι και αυτή μια έτσι γενικότερη δύσκολη στιγμή που δεν είναι προσωπική, είναι της ομάδας. Πώς τις αντιμετωπίζεις, πώς τις ξεπερνάς, πώς βοηθάς το μυαλό σου δηλαδή να ξεκατζωθεί από αυτές και να πάει παρακάτω?
2: Εντάξει, νομίζω στις δύσκολες στιγμές πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι ψηλά, να βάλεις τα δυνατά σου, να πιέσεις τον εαυτό σου και να καταφέρεις να ξανασηκωθείς όταν πέφτεις.
1: Απέναντι σας έχετε μία ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ομάδα πλέον του πρωταθλήματος. Το γεγονός ότι είναι ένας αντίπαλος ο οποίος δεν έχει πλέον πίεση και θα παίξει απελευθερωμένα απέναντι σε εσάς, ενώ εσείς έχετε το must, το πρέπει της νίκης, κυνηγώντας τη δεύτερη θέση, κάνει την αποστολή σας πιο δύσκολη?
2: Νομίζω κάθε μάτς που παίζει ο ΠΑΟΚ έχει το πρέπει της νίκης και σε κάθε μάτς πρέπει να δείχνουμε το καλύτερο μας εαυτό και να κερδίσουμε. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα μάτς σαν όλα τα άλλα.
1: Έχοντας αντιμετωπίσει την ΑΕΚ φέτος και γνωρίζοντας τι αντίπαλος είναι, πού πιστεύεις ότι πρέπει να ρίξετε βάρος περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει και δική σας την ομάδα, όχι με τον αντίπαλο?
2: Σίγουρα πρέπει να ξεπεράσουμε όλο αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα που αναφέραμε και προηγουμένως και να δείξουμε ότι είμαστε ο ΠΑΟΚ, ότι αξίζουμε παραπάνω από αυτά που εν τέλει έρχονται στο τέλος.
1: Τι παιχνίδι περιμένεις αύριο, τι μάτς περιμένεις να δεις και να ζήσεις?
2: Εντάξει, αύριο είναι ένα ντέρμπι, είναι ακόμα ένα ντέρμπι μάλλον, που περιμένω να δω ένα όμορφο παιχνίδι και να το απολαύσουμε.
1: Μπορείς να επικεντρώσεις την προσοχή σου σε δύο ή τρία στοιχεία τα οποία απαραίτητα πρέπει να έχει η ομάδα σε αυτούς τους τελευταίους δύο αγώνες για να πετύχει το στόχο της?
2: Πρέπει σίγουρα το πιο σημαντικό πιστεύω είναι να παραμείνουμε οικογένεια, όπως ευτυχώς έχουμε παραμείνει όσο δείχνουν τα πράγματα μέσα στα ποδητήρια, και να παλέψουμε, να δώσουμε και την ψυχή μας.

0: Και να κλείσουμε το post-game του ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο.
1: Difficult because you, if you don't find for the first position is more difficult. But we need to pass this time, and now we need to fight for this target because is important. I think it's important for us and for the club. And,
2: Στην ερώτησή μας για το πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα μετά το τελευταίο αποτέλεσμα και την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι πλέον ο στόχος του πρωταθλήματος έχει χαθεί και ότι με τη διάθεση και τη σκέψη συγκέντρωση για τους δύο τελευταίους στόχους, είπε ο Αλεσάνδρο ότι σαφώς και είναι κάτι δύσκολο, γιατί το σημαντικότερο για μας ήταν ο τίτλος, αλλά είναι εξίσου σημαντικό το να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να συγκεντρωθούμε, να ξεπεράσουμε αυτή έτσι την ψυχολογική δυσκολία για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και να πάρουμε την δεύτερη θέση. So if someone says that the most difficult part of this situation is the psychological, then the...
1: I think yes.
2: It's correct.
1: I think yes, but it's our job and we need to continue fight with... These last two games.
2: Συμφωνεί με την άποψη ότι περισσότερο το ψυχολογικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο, αυτό το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί σε αυτές τις δύο αγωνιστικές. Αλλά υπάρχει ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό και να επιτευχθεί και ο στόχος. Knowing the opponent, you're going to face the team that won the championship, AEK. AEK will have no pressure. That makes your job even more difficult for you.
1: I think it's the same. They come here for win because they want. For me, they want to show why they are champions. And for me, it's the same. We play a lot of time against AEK, and tomorrow also it will be a fight like the other time.
2: Για την ερώτηση. Η ερώτηση είναι για το γεγονός αν το δεδομένο ότι η ΑΕΚ πλέον έρχεται χωρίς καμία πίεση, χωρίς κανένα άγχος από τη στιγμή που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, αν αυτό προσδίδει μεγαλύτερο βαθμό, αν ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας για τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε ο Αλεσάνδρο, θα είναι μια μάχη, μια ακόμα μάχη. Τους έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές. Έχουν δείξει για ποιο λόγο κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. If someone asks from you to separate two or three basic standards for tomorrow's game that they are going to judge the game to be the most crucial things for the game, what would you separate? Much things, I mean.
1: Game separate.
2: Things. Yes.
1: I don't know. We will see. I don't know. Maybe they come here champions and. Maybe also the fans are disappointed with this, and I don't know. This is maybe the difficult tomorrow to show another time the fight. But for me, we can do this.
2: Στην ερώτηση μας για το ποιοι μπορεί να είναι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες, δύο-τρεις πιο καθοριστικοί παράγοντες, ο Αλεσάνδρο αναφέρθηκε και πάλι στο ψυχολογικό ότι ίσως η πιο σημαντική δυσκολία είναι να ξεπεράσουμε την απογοήτευση και την πικρία που μπορεί να έχει και ο κόσμος για τα παιχνίδια τα οποία προηγήθηκαν, αλλά είναι δουλειά μας και εμείς θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε και αυτό.
0: Αυτά από τις δηλώσεις από πλευράς ΠΑΟΚ στη Νόβα. Για τα play-off 5-8 έχουμε ημίχρονο Βόλος Άρης 0-1. Ο Άρης προηγείται με τον γκολ του Χόγκλα από το 28ο λεπτό και Λεβαδιακός Όφη 0-2. Όφη διπλασία στα τέρματά του. Ο Ανδρούτσος έκανε το 0-1 στο 10ο λεπτό και ο Σαλσέδο στο 37ο έγραψε το 0-2 για τον Όφη.

Υπενθυμίζω στις 7.30 το Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στα δύο ντέρμπι που θα κρίνουν εμπολής στην δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και ολοκληρώνουμε την εκπομπή με μπάσκετ, Βαλένθια και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη απόψε για το πέμπτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας. Στις 10 θα γίνει το τζάμπολ στην Ισπανία. Η σειρά των αγώνων βρίσκεται στο 2-2 και η νικήτρια ομάδα φυσικά θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four που θα γίνει στο ΆΚΑ. Είναι έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο της σημερινής αναμέτρησης ότι στη σειρά των 4 αγώνων δεν έχει νικήσει σε κανένα μάτς η γηπεδούχος ομάδα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2 φορές στην Ισπανία και η Βαλένθια 2 φορές στην Αθήνα.

Κλείνοντας, να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ συνολικά υπολογίζεται ότι θα κοστίσει η κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ από τον πρόεδρο της, από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Τέλη Μιστακίδη, και μάλιστα οριοθετείται η αποπεράτηση του έργου τον μέσα στο φθινόπωρο. Οι υπογραφές στο συμβόλαιο για την αγορά έκτασης 8.000 τετραγωνικών μέτρων από το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη έπεσαν στις 7 Μαΐου. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του νέου προπονητικού κέντρου όμως αναμένεται να είναι εξαιρετικά σφιχτό και σφιλόδοξο, τουλάχιστον αυτή είναι η επιθυμία του κ. Μιστακίδη, και μάλιστα οι διαρροές λένε ότι προβλέπεται να λειτουργήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Εξάλλου το έλεγε και η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι η διάρκεια κατασκευής των έργων θα είναι μόλις 4 μήνες.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλαχόβα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, η Μαθία και Ξάνθη, οδήγησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένα ακόμα αναζητείται. Οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από 14 τόνους λιπασμάτων και βιοδιαγερτών, μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοφαρμάκων και εξοπλισμού επεξεργασίας χημικών σκευασμάτων. Σε υπόγειο χώρο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε ακόμη παράνομη εγκατάσταση, από όπου επικίνδυνα χημικά απόβλητα κατέληγαν στο αποχητευτικό δίκτυο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η κόντρα μεταξύ Ryanair και Fraport Greece συνεχίζεται μετά την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη για το χειμώνα του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η Ryanair κατηγορεί τη Fraport για υπερβολικές αυξήσεις στα αεροδρομιακά τέλη, κάνοντας λόγο για επιβάρυνση 66% μετά την πανδημία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν μετέφερε στους επιβάτες και τις αεροπορικές τη μείωση κατά 75% του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση. Ζητά τέλος το πάγωμα των τελών και καλεί την κυβέρνηση να σπάσει, όπως αναφέρει, το μονοπόλιο της Fraport Greece στην ελληνική αγορά αερομεταφορών. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού, όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με δίκυκλο στο ρεύμα προς Μελισσοχώρη. Ο οδηγός της μηχανής, περίπου 30 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, διασωληνώθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, που νοσηλεύεται στο Πάγνη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από πτώση από όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο οποίος κάνει λόγο για αθώωση που θα προκύψει από την κατάθεση της παθούσας. Αντίθετα, η πλευρά της οικογένειας της 28χρονης εκτιμά ότι τα στοιχεία της υπόθεσης δεν παραπέμπουν σε ατύχημα και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την οικονομική πολιτική εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση απέτυχε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, να μειώσει τις ανισότητες και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, έκανε λόγο για τεράστια αναδιανομή πλούτου από τους πολλούς προς τους λίγους, με φόντο την άνοδο του πληθωρισμού και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Παράλληλα, παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη, νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης οικοδομής μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία κατέληξε. Η 17χρονη υπευλήθη σε πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανίο-εγκεφαλικές κακώσεις. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία από τον θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 50 επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο, με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες, έχει τεθεί σε καραντίνα. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το διεθνές εμπόριο, ο πόλεμος στο Ιράν και οι εξελίξεις γύρω από την Ταϊβάν. Τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο του Πεκίνου με στρατιωτικές τιμές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν κορυφαίοι υπουργοί και ισχυροί επιχειρηματικοί παράγοντες των ΗΠΑ. Στη Γαλλία, η εισαγγελία πρότεινε εκ νέου ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Νικολά Σαρκοζή, στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη. Η εισαγγελική πρόταση επαναλαμβάνει την αρχική θέση της κατηγορίας, με τον εισαγγελέα να τονίζει ότι ο πρώην πρόεδρος πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλος κατηγορούμενος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαγιαχόβα και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα.
3: Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς σας βρίσκω. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Απλά δεν έβαλα σήμα σήμερα. Δεν έβαλα εκείνο το έλα, χαμογέλα. Δεν πειράζει, παρόλα αυτά θα χαμογελάσουμε. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα. 5 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα της Τετάρτης. Τρελό απόγευμα. Τρελό, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν ήσασταν έξω και εύχομαι να μην ήσασταν. Γιατί εμείς που ήμασταν, δεν τα κάναμε μουσκεμα. Χάλια. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο μετρό, γιατί είχα ένα κέντρο στο, μια δουλειά στο κέντρο. Μπαίνουμε στο μετρό με λίγο συννεφιά και λίγο ήλιο και σε 4 στάσεις βγαίνουμε και τρέχουμε όλοι, έχει πολύ πλάκα, τρέχουμε όλοι, άγνωστοι μιλάω τώρα, δεν ήμασταν παρέα, τρέχουμε όλοι από το μετρό στο πρώτο κατάστημα με τις ομπρέλες. Παίρνουμε όλοι τις ομπρέλες, ξεπουλάει το κατάστημα και στο 5 λεπτό βγάζει ήλιο. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραίο ήταν, μια χαρά, γίναμε μουσκευά, είμαι με ψήξη, με ημικρανία, ήρθε και η βροχή. Καλώς ήρθατε, τι άλλο να πω, αισιοδοξία. Λοιπόν, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Μέχρι τις 8 θα είμαι μαζί σας. Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, χρόνια πολλά στη Γλυκερία. Εκτός από την αγαπημένη μας τραγουδίστη, αν έχετε οποιαδήποτε άλλη να της ευχηθείτε, είναι η Διεθνής ημέρα χούμους. Σας αρέσει το χούμους, είναι καταπληκτικό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά στην Αμερική γιορτάζονται τη μιλόπιτά τους. Τους γυρνάμε την πλάτη λοιπόν και υποδεχόμαστε Ελένη Φουρέιρα με Χρήστο Μάστορα και σας υποδέχομαι κι εγώ.

Και εσείς μπορείτε να φύγετε χωρίς να κοιτάξετε πίσω ή γαλά μπροστά να κοιτάτε, αλλά να μην έχετε το νου σας, γιατί από ό,τι βλέπω οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και καθαροί. Ρίχνοντας μια ματιά λοιπόν στον Εύωσμο, κλασικά η Μάνδρο έχει απλά κινητικότητα. Αυτή τη στιγμή η γενική εικόνα είναι πάρα πολύ καλή για τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυτό έχω να σας πω. Στον περιφερειακό που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί εκεί κινείται ο μεγαλύτερος όγκος των οχημάτων, είναι από την διασταύρωση της Ευκαρπίας με Φορά προσανατολικά, κλασικά το κομμάτι εκείνο μέχρι τη διασταύρωση των Πεύκων, που έχει απλά κινητικότητα. Χαμηλές ταχύτητες μεν, αλλά όχι τόσο χαμηλές ώστε να είστε ακίνητοι και να εκνευριστείτε. Άλλο ένα τέτοιο κομμάτι θα συναντήσετε από την Άνω Τούμπα μέχρι και το ύψος Πηλέας, πολύ μικρό κομμάτι. Στο κέντρο η παραλιακή είναι ό,τι πρέπει, μούρλια να τη διασχίσετε και να απολαύσετε και τη θάλασσα και τον ήλιο αυτή την ώρα. Το ίδιο και Εγνατία και Τσιμισκή. Γενικότερα και ανατολικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λίγο καθυστέρηση στο ένα χιλιόμετρο πριν από τα φανάρια του Φίνικα, αλλά κατά τα άλλα τίποτα απολύτως. Ήσυχα, ήσυχα λοιπόν, με το κεφάλι μας ήσυχο, ότι είστε όλοι καλά και ότι θα φτάσετε στον προορισμό σας χωρίς εκνευρισμό. Αν μη τι άλλο, μπορούμε να απολαύσουμε κι εμείς τον ντουέτο Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρή.

Και ήρθε η ώρα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω τους σχολιασμούς για την εμφάνισή μας χθες και για τη Eurovision γενικότερα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθούσατε από περιέργεια, από αγάπη, επειδή δεν είχατε κάτι να κάνετε, από τύχη γιατί πέσατε πάνω του λόγω ζάπινγκ. Πάντως θεωρώ ότι πέρα από το τραγούδι, γιατί εντάξει, η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού και σίγουρα παίζουν ρόλο οι φωνητικές ικανότητες κάποιου, κάτι που ο Ακύλας έχει όμορφη φωνή. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ήμασταν οι πιο χαρούμενοι, αισιόδοξοι και γλυκιά πινελιά σε όλη τη βραδιά. Εμείς και η Ιταλία, τώρα για να είμαι αντικειμενική. Είναι αυτά τα δύο τραγούδια που μου άρεσαν, γιατί γενικά από τη φύση μου είμαι άνθρωπος αισιόδοξος και μου αρέσουν. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν αψογή σε αυτό που κλήθηκε, το έκανε για αυτό το λόγο που κλήθηκε, το έκανε άψογα και αψεγάδιαστα, χωρίς ένα λάθος. Ένα γλυκό πλάσμα που κατάφερε να φτάσει εκεί και να έχει τα φώτα και τα βλέμματα και το ενδιαφέρον όλου του κόσμου πάνω του, και μπράβο του, άσχετα από το αποτέλεσμα που θα έχουμε. Τα υπόλοιπα για απόψε, για χθες, όχι από απλά διάφορα, θεωρώ κάκιστα. Κάκιστα, συγγνώμη που το λέω, όχι σε σύγκριση με εμάς, σε καμία των περιπτώσεων. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της, και μπείτε σε διαδικασία αν δεν το ακούσατε, της Ιταλίας. Ένα πολύ ωραίο γλυκό τραγούδι από έναν άνθρωπο ο οποίος στο 16 του ήταν το παιδί θαύμα στη χώρα του και τώρα είναι παππούς. Είναι παππούς, έχει τα κουράγια, ανέβηκε εκεί πάνω και όχι μόνο έχει τα κουράγια, δεν φαίνεται για την ηλικία αυτή και γιατί να είναι παππούς. Με μια πολύ ωραία σκηνική παρουσία και ο ίδιος και τα χορευτικά του και ένα τραγούδι που σου μένει και το τραγουδάς και το ξανατραγουδάς. Το ίδιο και η Πολωνία, μου άρεσε και η Πολωνία πάρα πολύ και το Σαν Ρέμο. Το Σαν Ρέμο εξαιρετικά, γιατί βγήκε και Boy George εμάς τον παιδικό μας ετών, υπέροχος, μοναδικός, λες και δεν πέρασε μια μέρα από πάνω του, ο ίδιος, οι ίδιες κινήσεις, ένιωσε ότι είμαστε στο 80 που τον χορεύαμε. Αυτά τα τέσσερα, όλα τα υπόλοιπα πανομοιότυπα. Υπέροχες θεϊκές παρουσίες, γυναίκες με αψεγάδια στα σώματα, αψεγάδια στα πρόσωπα που μοιάζαν μεταξύ τους, με σεξ εμφανίσεις άκρως αποκαλυπτικές και μια μέτρια και κάτω του μετρίου φωνή. Συγγνώμη, τα λέω έτσι όπως τα ένιωσα εχθές, γιατί αυτό είδαμε. Κάποιοι λένε ότι την Πέμπτη θα είναι καλύτερες, ότι είναι οι καλύτερες υποψηφιότητες την Πέμπτη. Άντε να δούμε, εδώ θα είμαστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας

Μας έχει τρελάνει, ο καιρός. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, μας έχει τρελάνει η καθημερινότητα. Μας έχουν τρελάνει τα προβλήματα. Μας έχουν τρελάνει οι καταστάσεις και τα γεγονότα. Έρχεται και ο καιρός τώρα για να μας αποτελειώσει. Λοιπόν, η βροχούλα θα συνεχιστεί σήμερα μόνο. Μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τώρα για την Ελλάδα, ας ασχοληθεί ο καθένας με το μέρος του και τον τόπο του. Εδώ θα έχουμε τη βροχούλα ξανά κατά τις 9 το βράδυ. Έτσι δίνουν τουλάχιστον, αν δεν τους κάνει καμία γυριστή απότομη ξαφνικά ο καιρός. Τους μετεωρολόγους εννοώ. Ενώ από αύριο και ξανά προς τη δόξα τραβά παίρνει την Ανιούσα, δηλαδή θα έχουμε μέχρι και 28-29 βαθμούς μέχρι το Σαββατοκυριακό με πάρα πολύ ζεστή ήλιο, ού και που κάτι συννεφάκια, αλλά χωρίς να δίνουν βροχή. Αυτά λένε. Τώρα να δούμε αν θα βγουν, γιατί αυτοί λέγανε ότι από την Τετάρτη έχουμε χειμώνα μέχρι την Κυριακή. Αχ, Χριστέ μου, δεν μπορείς να πεις τίποτα με σιγουριά τη σήμερα ημέρα. Τίποτα δεν μπορείς να προγραμματίσεις, τίποτα δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Βέβαια, εσείς αν θέλετε να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ως σχεδιασμό, την Παρασκευή που μας έρχεται, 15 του μήνα, για κινηθείτε το απογευματάκι για να δω τι ώρα είναι. Δεν μπορώ να σας πω και πού, μισό λεπτά, και να σας δώσω τουλάχιστον το σημείο, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, 7 με 9 το βράδυ, την Παρασκευή, κινηθείτε προς την Εγνατία, λέμε τώρα, 100 κάτι προς τα εκεί. Προς τα εκεί στην Εγνατία, δεν μπορώ να το πω, είναι εμπορικό. Εγώ θέλω να σας γλυκάνω πάντως. Υπάρχει ένα κατάστημα που θα μοιράζει δωρεάν όλα τα είδη προφιτερόλ. Αν κάνετε κάποια δουλειά ή αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, ή αν σας πιάσαν ξαφνικά υπογλυκαιμίες, μια βολτίτσα στην Εγνατία. Νομίζω ότι θα δείτε που είναι ο πολύς ο κόσμος. Θα πάτε κι εσείς και θα απολαύσετε πολλά, πολλά γλυκάκια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Πάμε τώρα σε κάτι χρηστικό, μια χρηστική πληροφορία σχετικά με τον περιφερειακό, καθώς είναι στην ημερησιά μας διάταξη αυτό, το πότε κλείνει, την γκρεμίζετε, τη χτίζετε, για να έχουμε το νου μας, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Καθώς περνάμε από εκεί εξοικειωμένοι, θεωρώντας ότι το οδόστρωμα και γενικότερα ότι όλα είναι όπως τα αφήσαμε την προηγούμενη μέρα, όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, διακοπή κυκλοφορίας θα έχουμε από το βράδυ της Πέμπτης, αύριο 10 το βράδυ, σας το λέω από τώρα, θα το πω και αύριο, από το βράδυ της Πέμπτης 10 η ώρα μέχρι και τα ξημερώματα 5 η ώρα της Παρασκευής, το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Μετεώρων και Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικότατα. Μιλάμε για δυτικά, εντάξει. Μιλάμε λοιπόν για το σημείο των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας από αύριο το βράδυ στις 10 το βράδυ μέχρι Πέμπτη 10 το βράδυ μέχρι Παρασκευή τα ξημερώματα στις 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα. Έχουμε άλλα 7 λεπτά και να τα γεμίσουμε μόνο με μουσική έτσι όπως επιλέγω. Θα ακούσουμε Ελένη Δήμου και αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ. Αυτή τη φορά το ακούσουμε σε remix. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Αν θέλετε, βάζετε και ερωτηματικό, βάζετε τι θέλετε. Και αμέσως μετά, Ρία Ελληνίδου για να υποδεχθούμε δελτίο ειδήσεων.

οι συμβουλές για το καλό. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη οδήγησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένα ακόμα αναζητείται. Οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από 14 τόνους λιπασμάτων και βιοδιγερτών, μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοφαρμάκων και εξοπλισμού επεξεργασίας χημικών σκευασμάτων. Σε υπόγειο χώρο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε ακόμη παράνομη εγκατάσταση, από όπου επικίνδυνα χημικά απόβλητα κατέληγαν στο αποχετευτικό δίκτυο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η κόντρα μεταξύ Ryanair και Fraport Greece συνεχίζεται μετά την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο του 2026. Με ανακοίνωσή της, η Ryanair εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Fraport, κατηγορώντας τη για μονοπωλιακές πρακτικές και υπερβολικές χρεώσεις στα αεροδρομιακά τέλη. Υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις μετά την πανδημία έχουν καταστήσει την ελληνική αγορά λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, ζητά πάγωμα των τελών και καλεί την κυβέρνηση να σπάσει, όπως αναφέρει, το μονοπόλιο της Fraport Greece στην ελληνική αγορά αερομεταφορών. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού, όταν γιοταχή συγκρούστηκε με δίκυκλο στο ρεύμα προς Μελισσοχώρη. Ο οδηγός της μηχανής, περίπου 30 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, διασωληνώθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ολιγόλεπτη πτώση τάση στο δίκτυο του ΔΔΕ προκάλεσε σήμερα μικρά προβλήματα σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης. Στους σταθμούς Βόλγαρη και Ανάληψη εγκλωβίστηκαν προσωρινά επιβάτες σε ανελκυστήρες, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν άμεσα από το προσωπικό. Στον σταθμό της Μαρτίου, το ασανσέρ τέθηκε ξανά σε λειτουργία μόλις αποκαταστάθηκε η παροχή του ρεύματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, που νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από πτώση από όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο οποίος κάνει λόγο για αθώωση που θα προκύψει από την κατάθεση της παθούσας. Αντίθετα, η πλευρά της οικογένειας της 28χρονης εκτιμά ότι τα στοιχεία της υπόθεσης δεν παραπέμπουν σε ατύχημα και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την οικονομική πολιτική εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση απέτυχε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, να μειώσει τις ανισότητες και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε λόγο για τεράστια αναδιανομή πλούτου από τους πολλούς προς τους λίγους, με φόντο την άνοδο του πληθωρισμού και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Παράλληλα, παρουσίασε και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Στα διεθνείς, σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα βόρεια παράλια της Τουρκίας, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στην επαρχία της Σαμψούντας. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μόλις σε λίγα λεπτά 4 γειτονιές βρέθηκαν κάτω από το νερό. Οι αρχές έχουν κλείσει σχολεία στην περιοχή Χάβζα, ενώ συνεχίζονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης φέρετων υλικών. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το διεθνές εμπόριο, ο πόλεμος στο Ιράν και οι εξελίξεις γύρω από την Ταϊβάν. Τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο του Πεκίνου με στρατιωτικές τιμές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν κορυφαίοι υπουργοί και επιχειρηματικοί παράγοντες των ΗΠΑ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 7, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Απόγευμα της Τετάρτης, 13 Μαΐου, αρχίζουμε να φτάνουμε στα μισά του μήνα. Την Παρασκευή θα τον μεσιάσουμε και αυτό το μήνα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καλησπέρα σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε. Σιγά σιγά μαζεύονται τα συννεφάκια για το μέρος δεύτερο βροχή σήμερα. Αργότερα, κατά τις 9 λένε. Αλλά και ραντεβού δεν δίνουνε, ούτε υπόσχεση ότι θα βρέξει. Το πάμε έτσι, να έχει ένα suspense, να έχει έναν αυθορμητισμό το θέμα. Θα βραχώ, δεν θα βραχώ, τι θα γίνει. Θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις 8. Μουσική και μόνο μουσική. Αυτή ήταν η Ελένα Ζευγαρά. Μ' αρέσει να συστήνω τους καλλιτέχνες, γιατί είναι απαραίτητο όλοι να τους γνωρίζουν. Είναι δουλειά των παραγωγών να λένε και τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια. Γιατί όπως σας είπα, δεν μπορεί να ξέρει ο ακροατής πάντα. Αφήστε δε που δεν θα πω ψέματα. Πολλοί καλλιτέχνες, κάποιοι καλλιτέχνες, οι φωνές τους μάλλον, μοιάζουν μεταξύ τους. Οπότε καλό είναι να τους δίνουμε τα εύσημα, να είναι τραγουδινόριο με το όνομά τους. Την Μπέγκη Ζήνα δεν νομίζω ότι θα την μπερδέψετε. Είναι μια και μοναδική φωνή της. Εμφανίζεται και στην πόλη μας. Όσοι πιστοί προσέλθετε, μπορείτε να πάτε να την απολαύσετε για όσο είναι ακόμη εδώ. Πάμε τώρα εμείς να την ακούσουμε να τραγουδάει. Μόνη καρδιά, έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργος Κακοσέος, έρχεται Κώστας Καραφώτης και πολλοί άλλοι. Έχεις

0: νεκρό σου φοβάμαι.
1: Παρόλο που ακούω να δάσαι Θεοδωρίδο που αγαπώ τόσο πολύ και με ηρεμή, εγώ τώρα προκαταβολικά στο λέω θα γκρινιάξω. Εντάξει, το είπα και μη ξεγημένη. Αντί να αυξάνουμε η νέα γενιά, μάλλον, να βάζει στο λεξιλόγιο τη ή να βάζει γενικώ στο μυαλουδάκι τη γνώσει, οτιδήποτε, παντό τύπου γνώση. Δεν είπα εγώ να ανοίξει βιβλία και να τη βγουν τα μάτια. Όχι, οτιδήποτε, να ρουφάει γνώση από οπουδήποτε, προσθέτει όλο και περισσότερες ξένες λέξεις στο λεξιλόγιο. Φτάζει εκεί περισσότερο να εντρυφήσει. Δηλαδή τώρα εγώ ανακαλύπτω ότι υπάρχουν που όλη μέρα είμαι στο ίντερνετ, τώρα βλέπω μία έκφραση την οποία δεν τη γνώριζα. Και αυτό από ένα άρθρο του φεστιβάλ που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει η έκφραση από τη γενιά Gen Z, πώς το λένε, job hopping. Job hopping είναι η μαγική συνταγή για τους νέους, ήταν μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται, για μια γρήγορη καριέρα. Μια μαγική συνταγή λοιπόν, κατά την οποία τι σημαίνει job hopping? Αλλάζεις συνέχεια δουλειά κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο, έτσι ώστε στη νέα θέση να μπορείς να επιτυχάνεις κάθε φορά και καλύτερη οικονομική συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται όμως, πάει αυτό το job hopping και αντικαταστάθηκε, μαντέψτε, από το job hugging. Α, τι είναι αυτό, εκεί θα μάθουμε σήμερα. Λοιπόν, το job hugging είναι καινούρια

καινούργια ορολογία αυτή, που λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και των μειωμένων προσλήψεων, οι εργαζόμενοι αγκαλιάζουν από το ΧΑΓ τη δουλειά τους και δεν φεύγουν πλέον στο εξάμεινο και στο χρόνο. Και κοιτάζουν να παλέψουν εκεί, στην ίδια τη δουλειά τους, ώστε να πάρουν μια καλή αύξηση και να αυξήσουν το εισόδημά τους. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Θα μπορούσαμε βέβαια να το ονομάσουμε, να το πούμε κάπως ελληνικά, να μην το ονομάσουμε καθόλου και να πούμε ότι επιτέλους οι νέοι θα κάνουν προκοπή σε μια δουλειά. Τόσο απλά, αντί για το job hugging. Αλλά τι να κάνουμε. Όλα πάνε μπροστά, μάλλον εγώ και κάποιοι της γενιάς μου μένουμε πίσω από ό,τι φαίνεται.

Και τώρα μια πάρα πολύ ωραία πληροφορία. Έχουμε ακούσει όλοι, μας έχουν ψιλοπρίξει με το περπάτημα στα 10.000 βήματα, που είναι αυτά, όχι λιγότερα, τα οποία πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αποτέλεσμα, οποιοδήποτε αποτέλεσμα, είτε σαν φυσική κατάσταση, είτε σαν υγεία. Τελικά όλο αυτό είναι ένας μύθος. Γιατί είναι ένας μύθος? Ακούστε την ιστορία, τη διάβασα και εγώ πριν λίγο και θέλω να σας τη μεταφέρω. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε στα τέλη του 1960 όχι από γιατρούς, αλλά από την ομάδα marketing μιας εταιρείας. Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964, είχε κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία ένας μετρητής βημάτων με το όνομα Manpo K, ο οποίος κυριολεκτικά σημαίνει μετρητής 10.000 βημάτων. Έτσι λοιπόν, λόγω αυτού αναπτύχθηκε και όλη η θεωρία, έγινε έτσι ένα marketing γύρω από το ότι στα 10.000 βήματα, εκεί είναι που αρχίζουμε να βλέπουμε αποτέλεσμα και διατηρούμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, και την υγεία μας φυσικά, αλλά και το σώμα μας. Μετά από όμως έρευνες που γίνανε και από γιατρούς φυσικά, με την εμπλοκή και των γιατρών και τη συμβολή τους, αποδείχθηκε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι γύρω στα 7.700 βήματα την ημέρα, έτσι. Βέβαια, το περπάτημα των έστω και των 10.000 βημάτων να κάνουμε, σε καμία των περιπτώσεων, γράφει το άρθρο, δεν μπορεί να διορθώσει οποιαδήποτε ζημιά κάνει η καθιστική ζωή. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάθεσαι 12, 13, 14 ώρες και απλά να περπατάς 7.000 βήματα και να θεωρείς ότι είσαι OK ή 10.000 βήματα. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Χρειάζεται συνέπεια σε οτιδήποτε και χρειάζεται γενικότερα μια κίνηση. Ούτε στο ένα άκρο να καθόμαστε συνέχεια, αλλά ούτε και να περπατάμε συνέχεια. Από την άλλη, λοιπόν, τα βήματα βοηθούσαν, αλλά χρειαζόταν αρκετά περισσότερα την ημέρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Έτσι λοιπόν μας δίνουν ένα παράδειγμα ότι για την παχυσαρκία χρειάζονται περίπου 1.700 επιπλέον βήματα από τα 7.700, για την υπέρταση, τη λιπόδη νόσο του ύπαντος και την καρδιακή ανεπάρκεια 8.000 βήματα, φτάνουμε δηλαδή στα παραπάνω βήματα, και για την χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως λέγεται αυτό το HAP που λέμε, περίπου 5.500 επιπλέον βήματα, για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τον οργανισμό μας αλλά και για να τον προστατεύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα η κίνηση και ο βηματισμός κάνει πάρα πολύ καλό, από το να φτάνουμε σε ακρότητες να χτυπιόμαστε, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω ηλικίας ενώ υπαθήσεων, να πάνε και να σηκώσουν βάρη ή να κάνουν κάτι πιο σκληρό, πιο δυνατό. Και τώρα που ανοίγει ο καιρός, λέμε τώρα, όταν αποφασίσει να μας αφήσει ο καιρός να ανοίξει, τότε δεν υπάρχει καλύτερο από περπάτημα, δεν υπάρχει καλύτερο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

έβαλε η Κατερίνα Λιόλιου, το έβαλα κι εγώ, το ακούσαμε και φτάσαμε 38 λεπτά μετά τις 7. Ήδη έχουμε περάσει στην τελική ευθεία. Λοιπόν, διαβάζω ότι η NASA έχει ανοίξει έναν παγκόσμιο διαγωνισμό στις 13 Ιανουαρίου του 26, ο οποίος θα κλείσει 31 Ιουλίου του 26. Τώρα, όποιος προλαβαίνει, προλαβαίνει. Θα μου πείτε τι θα κάνετε στη NASA. Λοιπόν, ζητάει κάποιον να έχει να κάνει μια πρόταση. Εμπεριστατωμένη όμως, ολοκληρωμένη, με την οποία θα λυθούν όλα τα δύσκολα προβλήματα σύντησης των μελλοντικών αποστολών στο διάστημα. Δηλαδή, πώς θα μπορούν στο Φεγγάρι, με λίγα λόγια, και στον Άρη, να φτιάξουν ένα τύπου θερμοκήπιο, ώστε εκεί μέσα να υπάρχει ένα σύστημα διατροφής, αλλά πολύ ολοκληρωμένο. Δηλαδή, να υπάρχει, να καλύπτει την παραγωγή, την προετοιμασία, την αποθήκευση, ασφάλεια, ποικιλία, γεύση, τα πάντα όλα. Έτσι ώστε να υποστηριχθεί ένας μελλοντικός διαστημικός οικότοπος. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο για τους αστροναύτες αυτός ο διαγωνισμός ή αυτή η ιδέα, αν τα καταφέρουν τελικά κάποια στιγμή. Είναι γενικότερα για το αν υπάρξει γη μετά από πόσα εκατοντάδες χρόνια, θέλουμε να πιστεύουμε, που θα υπάρχει πρόβλημα, να μπορεί τουλάχιστον να τραφεί από κάπου αλλού ή να καλλιεργούν κάπου αλλού ή να μεταβούν οι τότε, αν υπάρχουν άνθρωποι, κάπου αλλού για να μπορούν να τραφούν κιόλας. Έτσι το φαντάζομαι εγώ ότι θα το θέλουν. Δύσκολα, ψηλά γράμματα και δύσκολα, δύσκολα για μας. Δεν μπορώ, δεν θέλω να βαραίνω το κεφάλι μου ούτε και εσάς με όλα αυτά. Πάμε στα δικά μας τα ανάλαφρα, στον Γιώργο Μαζονάκη, μιας και μας απομένει πολύ λίγος χρόνος ακόμη.

0: Δεν έχεις ιδέα. Εγώ μια μικρή ιδέα την έχω το τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρητικά πάντα μέσα από, από το Google Maps με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Λοιπόν, έχουν χαλαρώσει τα πράγματα εντελώς. Είναι πάρα πολύ καλά και περιφερειακός και όλα. Βλέπω μόνο εδώ πέρα την Ιασονίδο. Αν θέλετε να μετακινηθείτε προς το κέντρο, η Ιασονίδο αποφύγεται. Είναι ο μόνος δρόμος με πολλά αυτοκίνητα και επίσης μποτιλιαρισμένη φυσικά λόγω παρκαρισμένων αυτοκινήτων, αλλά και γενικότερης κινητικότητας είναι στην Κλεάνθους, όπου αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και διεξάγεται φυσικά ο αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play-off. Άρα αυτή τη στιγμή εκεί πέρα γίνεται ένας χαμούλης σε μποτιλιάρισμα και αποφύγετε όσο μπορείτε την περιοχή μέχρι τουλάχιστον τις 9 το βράδυ. Για να δούμε πώς θα πάει και σήμερα. Δεν περιμένουμε και πολλά, δεν ελπίζουμε σε τίποτα, είμαστε ελεύθεροι, κάπως έτσι. Ελεύθερη είμαι και εγώ για να φύγω, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 8 και πάντα σας αφήνω με μουσική. Μετά το Χρήστο Μάστορα ακολουθεί η Μελίνα Σλανίδου, έχω Μιχάλη Χατζηγιάννη αλλά και Νίκο Οικονομόπουλο και κάπως έτσι θα φτάσουμε στις 8 στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου για να αναλάβει αμέσως μετά η Μέρη Λεριά για 2 ολόκληρες ώρες. Από μένα τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Και με το καλό αύριο στις 6 να τα πούμε και να τα ξανακούσουμε εδώ. Γεια σας.
1: Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω και σε βρίσκω στις καρδιάς της

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κόντρα μεταξύ Ryanair και Fraport Greece συνεχίζεται μετά την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο του 2026. Με ανακοίνωσή της, η Ryanair εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Fraport Greece, κατηγορώντας τη για μονοπωλιακές πρακτικές και υπερβολικές χρεώσεις στα αεροδρομιακά τέλη. Υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις μετά την πανδημία έχουν καταστήσει την ελληνική αγορά λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ζητά επίσης πάγωμα των τελών και καλεί την κυβέρνηση να σπάσει, όπως αναφέρει, το μονοπόλιο της Fraport Greece στην ελληνική αγορά αερομεταφορών. Παράλληλα, η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx αποχωρεί επίσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από την 31 Μαΐου, σε μια εξέλιξη που έρχεται λίγο μετά την απόφαση της Ryanair. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία μεταφέρει τις τελωνιακές διαδικασίες στην Αθήνα, ενώ το τοπικό γραφείο στο αεροδρόμιο κλείνει, με αποτέλεσμα 6 εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλειά τους. Την ίδια ώρα, εκτελωνιστές της πόλης κάνουν λόγο για πλήγμα στην αγορά και πιθανές καθυστερήσεις και αυξήσεις στο κόστος των εμπορευμάτων, ενώ η δραστηριότητα του hub στην Πηλαία και οι πτήσεις παραμένουν σε λειτουργία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, η Μαθία και Ξάνθη, οδήγησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 4 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένα ακόμα αναζητείται. Οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από 14 τόνους λιπασμάτων και βιοδιαγερτών, μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοφαρμάκων και εξοπλισμού επεξεργασίας χημικών σκευασμάτων. Σε υπόγειο χώρο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε ακόμη παράνομη εγκατάσταση, από όπου επικίνδυνα χημικά απόβλητα κατέληγαν στο αποχετευτικό δίκτυο, δημιουργώντας κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού, όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με δίκυκλο στο ρεύμα προς Μελισσοχώρη. Ο οδηγός της μηχανής, περίπου 30 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, διασωληνώθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας που νοσηλεύεται στο Παγνί μετά το σοβαρό τραυματισμό της από πτώση από όχημα στην περιοχή Παντάνασα στο Ηράκλειο. Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή στο περιστατικό, σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο οποίος κάνει λόγο για αθώωση που θα προκύψει από την κατάθεση της παθούσας. Αντίθετα, η πλευρά της οικογένειας της 28χρονης εκτιμά ότι τα στοιχεία της υπόθεσης δεν παραπέμπουν σε ατύχημα και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στις 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Ανασύνθεση του Προοδευτικού Χώρου στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης στη Σταυρούπολη. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Θεοδώρα Μπλέτα, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Αντώνης Σαουλίδης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για τη διαμόρφωση ενός νέου προοδευτικού αφηγήματος της κυβερνώσας αριστεράς, με αναφορά στις κοινωνικές ανάγκες, την πολιτική προοπτική και βασικές προκλήσεις της εποχής, όπως η ακρίβεια, η εργασία και οι κοινωνικές ανισότητες. Στα διεθνείς, σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα βόρεια παράλια της Τουρκίας, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στην επαρχία της Αμψούντας. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά 4 γειτονιές βρέθηκαν κάτω από το νερό. Οι αρχές έχουν κλείσει σχολεία στην περιοχή Χάβζα, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης φερτών υλικών. Στη Γαλλία, η εισαγγελία πρότεινε εκ νέου ποινή φυλάξης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για τον πρώην πρόεδρο της χώρας Νικολά Σαρκοζή στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη. Η εισαγγελική πρόταση επαναλαμβάνει την αρχική θέση της κατηγορίας, με τον εισαγγελέα να τονίζει ότι ο πρώην πρόεδρος πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλος κατηγορούμενος. Το Ιράν δηλώνει ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη και να ενισχύσει τη διεθνή του θέση. Από τη συγκεκριμένη στρατηγική θαλάσσια δίωδο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής, γεγονός που της δίνει τεράστια γεωπολιτική σημασία. Παράλληλα, η Τεχεράν εμφανίζεται να προχωρά σε σχέδιο στρατηγικής διαχείρισης της περιοχής, επιδιώκοντας να τη χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το ματς αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες στην Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ο σταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

σώμα με σώμα και έχουμε ξεκινήσει εδώ ακριβώς στα 11 λεπτά μετά τις 8 αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης 13 Μαΐου, συντονισμένοι μαζί παρέα έως και τις 10 όπως ακριβώς συμβαίνει, δες το από άλλη μεριά, μαζί παρέα και τηλεφωνικά επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Είμαι η Μέρη Λεριά, ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι και βραδάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μεσοβδόμαδα. Ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, συνηθίζαμε να ακούμε. Τώρα, βέβαια, ήρθε αυτή η Τετάρτη με βροχές, βροχοπτώσεις, όσον αφορά στα της πόλης, εδώ πάντα, στην Θεσσαλονίκη μας. Και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα, λίγο με μία μικρή σχετικά πτώση της θερμοκρασίας, βροχές έρχονται και αύριο, έρχονται και το Σαββατοκύριακο. Σε λίγο θα ασχοληθούμε μετά του καιρού. Πάμε τώρα σε κάτι αγαπημένο από το κοντινό παρελθόν, είναι η Μαλού και οι νύχτες μοναχικές μου.

νύχτες οι μοναχικές μου. Σήμερα γιορτάζουν η Γλυκερία. Όσες ακούν στο όνομα Γλυκερία, η σημερινή γιορτή μαρτύρων Γλυκερίας και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος. Επίσης, όσον αφορά τώρα σε ημέρες επετείους, Διεθνής ημέρα Χούμους η σημερινή. Επίσης, Εθνική ημέρα Μιλόπιτας στις ΗΠΑ. Είναι ωραίες οι μιλόπιτες τώρα που το σκέφτομαι. Λίγο δύσκολες βέβαια κάποιες φορές, διότι υπάρχουν και πολλές τεχνικές. Δηλαδή, ή θα βάλεις, θα τοποθετήσεις τα μήλα από πάνω, ή θα τοποθετήσεις τα μήλα ακριβώς από κάτω και θα την ψήσεις έτσι κάπως ανάποδα. Πάντως, γενικότερα, apple pie είναι από τα αγαπημένα, θα λέγαμε, επιδόρπια στην Αμερική και ιδιαίτερα γνωστά και νομίζω και από τις εύκολες έτσι γενικότερα πίτες που μπορείς να φτιάξεις με φρούτα. Και είναι κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά σε ταινίες αρκετές φορές. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Επίσης, σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν σήμερα το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Το 1917, σαν σήμερα, έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε, λοιπόν, η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Επίσης, σαν σήμερα το 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν σήμερα επίσης, όσον αφορά στα των γεννήσεων, να σου πω ότι γεννιέται το 1939 ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ των άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1982

2. Η Δέσποινα Χλαδιώτη, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε την Καλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Πάμε να υποδεχθούμε Αλέκα Κανελίδου και μια περιπέτεια.

Λέκα Κανελίδου και μια περιπέτεια από τα αγαπημένα μας remix με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 20 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αυξημένη 70%. Δυτικά τώρα, Ελευθέρω Κορδελιό, εκεί η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 53%. Πηλαία Θεσσαλονίκης 21 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας 18 βαθμούς Κελσίου. Δυτικά, είπαμε κάπου εκεί η θερμοκρασία αυξημένη και πάλι η υγρασία. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 63%. Ενώ Άνω Πόλη η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 61%. Τι μέλη γενέστε τώρα τις υπόλοιπες ημέρες. Έχουμε και πάλι βροχοπτώσεις για την Παρασκευή, δίνει εδώ. Ηλιοφάνεια με συννεφιά το Σαββατοκύριακο. Κανονικές θερμοκρασίες για την επαρχία και συγκεκριμένα από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Την Παρασκευή από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με βροχοπτώσεις όμως. Και για αύριο Πέμπτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, κάτι μπορεί να αλλάξει. Θα τα πούμε και πάλι και αύριο και μεθαύριο, κλείνοντας την εβδομάδα. Πάμε να υποδεχθούμε Νίνα Μαζάνη και Λάθος Ώρες.

λάθος ώρες, λάθος όλα, και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, εδώ μαζί συντονισμένη παρέα. Πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δες το από άλλη μεριά. Με κάθε αγαπημένο Αποστολία Ζώη, ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι, Δημητέρη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100, FM100.
0: FM100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Μαρινέλα, για τη φοβάσαι, ένα καταπληκτικό remix από DJ Παντελής. Πήγαμε λίγο έτσι πίσω στον χρόνο. Βέβαια, ρεμιξαρισμένο στη χρονιά του 2020, ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά της αγαπημένης ερμηνεύτριας. Έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακριβώς στα 35 λεπτά μετά τις 8. Αυτό το γλυκό, δροσερό, φθινοπορεινό και πάλι, απογευματάκι της Τετάρτης, 13 Μαΐου. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Νίκο. 2310-25106 είναι στη διάθεσή σου. Εδώ μαζί έως και τις 10. Και όσον αφορά τώρα σε διεθνείς ειδήσεις, διότι θα κινηθούμε και εκεί, όπως συμβαίνει κάθε βραδάκι, όχι με νέα αποφορού μόνο στα της πόλης ή της χώρας μας. Ειδήσεις όσο μπορούμε βέβαια ουδέτερες, δύσκολο το να βρεις ειδήσεις ευχάριστες. Εξάλλου καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες όχι απλά δεν είναι ουδέτερες, είναι ειδήσεις που στεναχωρούν, είναι ειδήσεις που αγανακτούν κάποιες φορές, που μας βάζουν σε αυτή τη διαδικασία της λύπης και της στεναχώριας, ακόμη και όταν πρόκειται για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, όταν αυτές οι ειδήσεις αφορούν στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όταν αφορούν στη βία. Και βέβαια σοκ στο Πανελλήνιο με την είδηση των τελευταίων ωρών που αφορά το τι ακριβώς συνέβη στις δύο 17χρονες φίλες. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η μία εκ των δύο, η άλλη δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Δύο 17χρονες με το σημείωμα που πραγματικά τσακίζει τις ψυχές μας. Μαχαιριά δυνατή. Μιχάλης Χατζηγιάννης, άμεσα τώρα και η καλύτερη μου φίλη.

Η καλύτερη μου φίλη Μιχάλης Χατζηγιάννης. Βρισκόμαστε στο παράξενα GR, στο συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram. Μελέτη λοιπόν αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες έχουν εξαντληθεί από το να εξηγούν βασικές συναισθηματικές ανάγκες όπως η ακρόαση και η ενσυναίσθηση. Οι συγκεκριμένες έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι οι γυναίκες πραγματικά αισθάνονται εξαντλημένες συναισθηματικά από πράγματα, από ανάγκες που είναι βασικές για αυτές, όπως να τις ακούν, να τις κατανοούν ή να αντιμετωπίζονται με ενσυναίσθηση. Με τον καιρό λοιπόν αυτή η επανάληψη μπορεί να γίνει απογοητευτική, ειδικά όταν αυτές οι ανάγκες δεν αναγνωρίζονται σταθερά. Αυτό λοιπόν το μοτίβο συχνά συνδέεται με αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν χάσμα συναισθηματικής εργασίας, όπου ο ένας σύντροφος αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων αλλά και τη συναισθηματική συμμετοχή στη σχέση. Μελέτες λοιπόν στην ψυχολογία σχέσεων δείχνουν ότι αυτή η ανισορροπία μπορεί να επηρεάσει τη συνολική ικανοποίηση από τη σχέση, καθώς η συνεχής προσπάθεια χωρίς ίση υποστήριξη μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη συναισθηματική κόπωση. Πάμε να υποδεχθούμε μέλισσες και για μένα βράδια σε.

Γαλλίας Καμπακάκης, ο παράδεισός μου. Συναγερμός τώρα με νοροϊό στη Γαλλία, σε καραντίνα κρούαζι αερόπλοιο, με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό. Οι γαλλικές αρχές λοιπόν έχουν περιορίσει περισσότερους από 1.700 επιβάτες και πλήρωμα σε κρούαζι αερόπλοιο που έχει εγκυροβολήσει στο Μπορντό με το θάνατο ενός επιβάτη από ύποπτο νοροϊό, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Το πλοίο Ambassador Cruise Line με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από την Ιρλανδία ή τη Βρετανία έφτασε χθες στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό. Ένας 90χρονος επιβάτης είχε πεθάνει και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι υγείας. Εμείς υποδεχόμαστε το δωρηφέρι, το αγαπημένο όνειρο θα είναι ξανά, το γνωστό δηλαδή κούνια.

όνειρο θα είναι ξανά. Εδώ είμαστε και στην πρώτη μας ώρα προς το τέλος, βέβαια, μαζί παρέα συντονισμένοι έως και τις 10, δες το από άλλη μεριά, όσο πιο θετικά μπορούμε, όσο πιο αισιόδοξα μπορούμε, με σκέψεις που δεν είναι αρνητικές. Εγώ αυτό θα πω, διότι δεν είναι εύκολο το να έχεις θετικές σκέψεις, και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε οι αρνητικές σκέψεις μεγιστοποιούνται κάποιες φορές στο μυαλό μας, από κάτι πολύ απλό που μπορεί έτσι να εξελιχθεί στο μυαλό σου μέσω της υπερανάλυσης σε κάτι πραγματικά τεράστιο, πάρα πολύ μεγάλο. Θετικές σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση, με έτσι αισιοδοξία. Βέβαια, κάθε μέρα δεν είναι η ίδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο σταθερό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα με ονειράμα. Εμένα να θυμάσαι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10:09. Βιάστηκα να πάω στις 10. Με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση. Και εγώ επανέρχομαι αμέσως μετά από τις 9 έως και τις 10. Τώρα θα σου το πω. Εδώ συντονισμένοι, ενώ επικοινωνούμε στο 23 10 285 106. Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας με τη διαδικασία να συνοδεύεται και φέτος από έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων για παρατυπίες σε επιμέρους σχολές και τμήματα. Η Δάπνη Οδουφουκού καταγγέλει την πανσπουδαστική για ξεχωριστές διαδικασίες και παρεμβάσεις σε κάποιους συλλόγους, ενώ η πανσπουδαστική από την πλευρά της κάνει λόγο για αποκλεισμούς και προβλήματα στη συγκρότηση φορευτικών επιτροπών. Οι κάλπες έκλεισαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, με τις παρατάξεις να αναμένεται να ανακοινώσουν ξεχωριστά τα αποτελέσματα. Η κόντρα μεταξύ Ryanair και Fraport Greece συνεχίζεται. Με ανακοίνωσή της, η Ryanair εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Fraport, κατηγορώντας τη για μονοπωλιακές πρακτικές και υπερβολικές χρεώσεις στα αεροδρομιακά τέλη. Υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις μετά την πανδημία έχουν καταστήσει την Ελλάδα λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ζητά πάγωμα των τελών, καλώντας την κυβέρνηση να σπάσει, όπως αναφέρει, το μονοπόλιο της Fraport Greece στην ελληνική αγορά αερομεταφορών. Στο μεταξύ, η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx αποχωρεί και αυτή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από τις 31 Μαΐου, σε μια εξέλιξη που έρχεται λίγο μετά την απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στην πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία μεταφέρει τις τελωνιακές διαδικασίες στην Αθήνα, ενώ το τοπικό γραφείο στο αεροδρόμιο κλείνει, με αποτέλεσμα 6 εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλειά τους. Την ίδια ώρα, εκτελωνιστές της πόλης κάνουν λόγο για πλήγμα στην αγορά και πιθανές καθυστερήσεις και αυξήσεις στο κόστος των εμπορευμάτων. Τη ζωή του έχασε ο 27χρονος οδηγός δικύκλου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με γιο ταχύ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, η Μαθία και Ξάνθη, οδήγησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 4 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένα ακόμη αναζητείται. Οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από 14 τόνους λιπασμάτων και βιοδιαγερτών, μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοφαρμάκων και εξοπλισμού επεξεργασίας χημικών σκευασμάτων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 37χρονος που συνελήφθη στην Καλαμαριά όταν εντοπίστηκε μέσα σε δημοτικό γυμναστήριο να φωτογραφίζει γυναίκες στις τουαλέτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές με πλήθος φωτογραφιών και βίντεο γυναικών που είχαν καταγραφεί χωρίς τη γνώση τους σε δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς. Ο 37χρονος παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Η Ιωάννα Γκελεστάθη παραιτήθηκε από όλες τις κομματικές της θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και από απλό μέλος του κόμματος, υποβάλλοντας την παραίτησή της στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για εξελίξεις των τελευταίων ημερών που δεν της άφησαν άλλη επιλογή, ενώ σημειώνει ότι η απόφασή της σχετίζεται με ρήγμα στη σχέση της με την ηγεσία του κόμματος και επιλέγει να αποχωρήσει με καθαρή συνείδηση. Στις 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης στην Σταυρούπολη. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Θεοδόρα Μπλέτα, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Αντώνης Σαουλίδης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για τη διαμόρφωση ενός νέου προοδευτικού αφηγήματος της κυβερνώσας αριστεράς. Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα βόρεια παράλια της Τουρκίας, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στην επαρχία της Αμψούντας. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά 4 γειτονιές βρέθηκαν κάτω από το νερό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα highlights.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Λεωνόρα Ζουγανέλη έχουμε ξεκινήσει στην δεύτερη μας ώρα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και Δέστο από άλλη μεριά. Στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, αυτό το βραδάκι, δροσερό βραδάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα 13 Μαΐου και όχι Παρασκευή και 13. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106 και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Επίσης μας ακούς πάντα διαδικτυακά στην γνωστή μας πλέον διεύθυνση fm100.gr. Όπως και να έχει, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, εμείς συντονισμένοι πάντα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, έτσι θα πορευτούμε ως και τις 10 στην δεύτερη μας ώρα. Την καλησπέρα μου να στείλω στο Γιώργο, την καλησπέρα μου στην Άννα, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Ένα βραδάκι βέβαια το οποίο έτσι κάπως σαν να μας ήρθε διαφορετικά όσον αφορά στα της θερμοκρασίας σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ουσιαστικά βραδιές, ημέρες. Όπως και να έχει, σήμερα είχαμε ηλιοφάνεια, το απολαύσαμε, είχαμε και βροχή λίγο αργότερα κάπου εκεί στο μεσημεράκι και ξανά ηλιοφάνεια. Τώρα για αύριο η θερμοκρασία δεν θα έχει σημαντική πτώση, ελάχιστα, όπως και μεθαύριο Παρασκευή, όπου θα έχουμε βροχές βέβαια την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο και πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και με συννεφιά. Περιμένουμε το καλοκαιράκι, σε αυτό στοχεύουμε κάθε φορά. Πάμε να θυμηθούμε κάτι έτσι, το οποίο αν μη τι άλλο μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει για σεμί. Θέμης Αδαμαντίδης.

περιμένουμε να συμβεί και αυτό, να μυρίσει η νύχτα για σεμί, να μπούμε σε αυτό το μου, το άκρος καλοκαιρινό, θα πω εγώ. Λοιπόν, τώρα ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες, μας υπόσχονται μια μοναδική μουσική βραδιά την 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Έχουν περάσει λοιπόν 30 χρόνια από τότε που ο ίδιος ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική. Ήταν το Αθώος Ένοχος, το πρώτο του CD το οποίο είδε σε κάποια βιτρίνα, σε ένα δισκοπωλείο, το 1996. Πέρασαν 30 χρόνια, τα τραγούδια έγιναν πολλά, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο ίδιος. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε απόλυτα ίδιο: η μεγάλη αγάπη για τις συναυλίες. Ελάτε λοιπόν φέτος, προτρέπει, να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Καλή αντάμωση, αναφέρει στο μήνυμά του ο Γιάννης Κότσιρας για τη μεγάλη συναυλία στην Θεσσαλονίκη. 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η ώρα έναρξης είναι στις 9 το βράδυ. Γενική είσοδο είναι στα 18 ευρώ, αμαία 16 ευρώ, ένα συνοδός δωρεάν. Online προπόληση, Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια, ticketservice.gr. Και θα τα ξαναπούμε βέβαια σε σχέση με τα της συγκεκριμένης συναυλίας και τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε. Πάμε να υποδεχθούμε και Γιάννη Κότσιρα να μ' αγκαλιάζεις.

Γιάννης Κότσιρας από τα αγαπημένα μας να μ' αγκαλιάζεις. Η συναυλία στις 11 Ιουνίου. Έχουμε βέβαια χρόνο, κάτσαμε στο καλοκαίρι και να απολαύσουμε επιτέλους έτσι και καλοκαιρινό mood και γενικότερα όλο αυτό το ύφος, όλο αυτό το οποίο υπάρχει και μας ακολουθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Λατρεύουμε καλοκαίρι. Νομίζω ότι αρκετοί είναι οι οπτοί οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει και μετρούν αντίστοιχες ρόφα βέβαια και τις καλοκαιρινές διακοπές. Όχι, δεν είναι νωρίς για να προγραμματίσει καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω ότι είναι μια χαρά ο χρόνος. Διάθεση να υπάρχει και οικονομική δυνατότητα, θα πω εγώ, και οικονομική άνεση, διότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές. Δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικογένειες, τετραμελείς, μονογονικές οικογένειες. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά τα οποία τρέχουν στην καθημερινότητά μας και αφορούν στην πληρωμή των λογαριασμών, των πάγιων λογαριασμών, όλα αυτά τα οποία έτσι συνθέτουν την καθημερινότητά μας, είναι πολλές φορές τα έξτρα έξοδα, είναι πολλές φορές και τα απρόβλεπτα. Νομίζω ότι δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα, γι' αυτό θα πρέπει να εκτιμάμε πραγματικά το καλοκαίρι εκείνο που θα έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές. Όπως και να έχει, νομίζω βέβαια ότι εκεί καταλήγουμε πάντα, στο υγεία να έχουμε, αλλά και καλή διάθεση να έχουμε και καλούς φίλους να έχουμε, διότι όλα αυτά συνθέτουν την καθημερινότητά μας. Ανιδιοτελείς σχέσεις, όμορφες σχέσεις και ηρεμία, διότι όσο μεγαλώνεις, αντιλαμβάνεσαι πόσο μα πόσο σημαντικό αποδεικνύεται αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι δηλαδή της ηρεμίας, του να μην έχεις γκρίνια, του να μην έχεις καυγάδες, του να μην έχεις διενέξεις, οτιδήποτε είναι αυτό. Είτε αφορά στην καθημερινότητά σου την προσωπική, είτε αφορά στην καθημερινότητά σου την επαγγελματική. Βέβαια, κάποιες φορές δεν μπορείς να τα αποφύγεις και όλα αυτά, διότι μπορεί να έχεις όλη την καλή διάθεση εσύ του να είσαι σε μια ήρεμη περίοδο της ζωής σου, αλλά κάποιες φορές είναι και οι παράγοντες εξωτερικοί που δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις όλα εσύ, δεν μπορείς όλα εσύ να τα ελέγξεις και κάποιες φορές δεν υπάρχουν και επιλογές. Λοιπόν, Μάστορας, Χρήστος Μάστορας, Εγώ για δύο.

Χριστός μας τώρα σε εγώ για δύο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στις 9:30. Αφού πρώτα σε ενημερώσω, σχετικά με το Cirque du Soleil, το οποίο έφτασε στη Θεσσαλονίκη, το γνωστό τσίρκο για τις 7 παραστάσεις του από τις 14 έως και τις 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση OVO, με την οποία ο διάσημος θείασος επισκέπτεται την Ελλάδα, θα γιορτάσει 17 χρόνια από την παγκόσμια πρεμιέρα του εδώ, στην πρώτη παράσταση στη Θεσσαλονίκη στις 14 Μαΐου. Το τσίρκο έφτασε με 21 ανταλλήγες που μετέφεραν εξοπλισμό, ακροβατικές κατασκευές, κουστούμια, ακόμα και μία κουζίνα. Μία διεθνής ομάδα με 100 επαγγελματίες από 25 διαφορετικές χώρες, όπως καλλιτέχνες, τεχνική, μουσική, διευθυντές σκηνής και προσωπικό υποστήριξης, ταξιδεύουν σε κάθε παράσταση. Από αυτούς, οι 53 είναι καλλιτέχνες και performers που έχουν αναλάβει τους ρόλους των εντόμων. Όσον αφορά τώρα την προσωπική του ζωή στο δρόμο, σχεδόν 200 βαλίτσες με προσωπικά αντικείμενα μεταφέρονται από χώρα σε χώρα κάθε εβδομάδα. Η σκηνή OVO χρειάζεται 12 ώρες για να συναρμολογηθεί. Στο κέντρο του βρίσκεται ένας εντυπωσιακός τείχος 9 μέτρων που χρησιμεύει τόσο ως γιγαντιαία οθόνη όσο και ως επιφάνεια αναρρίχησης. Πάνω σε αυτό λοιπόν, σε ύψος σχεδόν 14 μέτρων από το stage, βρίσκεται μια σύνθετη ακροβατική κατασκευή βάρους του 10 τόνων. Ένα βασικό μέρος της μαγείας του OVO περιλαμβάνει 130 τελευταίας τεχνολογίας κινούμενους προβολής και περισσότερες από 100 μονάδες αναπαραγωγής ήχου, προκειμένου να παρέχουν ένα πλήρες και ποιοτικό ηχητικό αποτέλεσμα σε κάθε αρένα ανά τον κόσμο, όπου και αν βρίσκονται. Εντυπωσιακά κουστούμια υπάρχουν εδώ και σχετικές φωτογραφίες, διότι βρέθηκαν στην πόλη και μάλιστα φωτογραφήθηκαν μπροστά στο σήμα κατεθέντης Θεσσαλονίκης μας, δηλαδή στο Λευκό Πύργο. Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος, αμέσως τώρα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tssshow.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Μάτια μου.

Ηλίας Βρετός και Μάτια μου. Ένα τραγούδι βέβαια το οποίο ακούσαμε κάπου εκεί νομίζω στις αρχές του 2000. Επανακυκλοφόρησε λοιπόν από τον Ηλία Βρετό μέσα από την δική του οπτική και τη δική του ερμηνεία. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 μαζί παρέα πάντα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη συντονισμένη εδώ ακριβώς. Όπως συμβαίνει κάθε βραδάκι, δίνουμε ραντεβού. Μεσοβδόμαδα, βραδάκι Τετάρτης, 13 Μαΐου. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Άννα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στη Μαρία. Και όσον αφορά έτσι στα των νέων σε διεθνές επίπεδο, με μόδα έρχεται η επόμενη είδηση. Η Σανέλ λοιπόν προκάλεσε ξανά συζητήσεις στο χώρο της μόδας παρουσιάζοντας τα νέα Barefoot Sandals στην Cruise 2026 συλλογή της. Ο Matthew Blazy δημιούργησε ένα εξαιρετικά μινιμαλιστικό σχέδιο που μοιάζει σχεδόν αόρατο, συνεχίζοντας την τάση των ιδιαίτερων και πειραματικών υποδημάτων. Η παρουσίαση έγινε λίγο μετά την ανακήρυξη της Chanel ως του πιο δημοφιλούς luxury brand παγκοσμίως. Τα παπούτσια δίχασαν πραγματικά το κοινό, όμως πέτυχαν ακριβώς αυτό που επιδίωκαν. Δηλαδή τι, να προκαλέσουν έντονη συζήτηση γύρω από τη μόδα και το design. Τα συγκεκριμένα πάντως παπούτσια, σανδάλια, διότι υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες σε χρυσό, σε ασημί και σε μαύρο. Με πίσω ακριβώς έχουν το λογότυπο αυτό της Chanel. Και υπάρχει μόνο να καλύπτεται δηλαδή η φθένα. Δεν υπάρχει κάτι μπροστά να καλύπτει τα δάχτυλα. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, Νικόλας Ραπτάκης είναι το νέο του τραγούδι και είναι ουσιαστικά ένα τραγούδι το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Βγαίνω Εθνική.

Νίκολας Ραπτάκης και βγαίνω εθνική. Εμείς εδώ δεν βγαίνουμε εθνική. Έως και τις 10 μαζί παρέα συντονισμένη. Αυτό το βραδάκι της Τετάρτης με αγαπημένες πάντα όμως ελληνικές μουσικές ιστορίες. Εδώ δίνουμε ραντεβού εξάλλου κάθε βράδυ και μαζί παρέα προσπαθούμε να το δούμε έτσι από άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο χαλαρά, όπως συνηθίσουμε να λέμε εδώ στην πόλη μας. Θέλω λίγο να σχολιάσω έτσι τα της χθεσινοβραδινής παρουσίας όσον αφορά και την εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος. Εγώ το σχετικό βίντεο το οποίο βλέπω και ξαναλέω και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Η Βίκη Λέανδρος, η οποία εμφανίστηκε στην σκηνή στον πρώτο ημιτελικό, τέταρτη θέση, τέταρτος παρουσιάστηκε ο Ακύλλες με το Φέρτο. Τελικά πήραμε το εισιτήριο για τον τελικό. Όχι ότι αμφισβητήθηκε ποτέ όλο αυτό. Είμαστε σχεδόν σίγουροι. Και σχεδόν σίγουροι βέβαια είμαστε όσον αφορά και την πολύ καλή πορεία που θα έχουμε. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει αυτό το Σάββατο τελικός Eurovision. Εγώ παρόλα αυτά να μείνω στην παρουσίαση της, στην παρουσία μάλλον της Βίκη Λέανδρος. Η οποία Βίκη Λέανδρος παρουσιάστηκε επί σκηνής για πρώτη φορά το 1967, όταν ήταν μόλις 15 ετών, ερμηνεύοντας το τραγούδι L'amour est bleu, η αγάπη είναι μπλε, η αγάπη είναι ciel. Εμφανίστηκε λοιπόν έτσι επί σκηνής με ένα εντυπωσιακό φόρεμα, μια τουαλέτα χρυσοκεντημένη, την νεανική της φιγούρα θα πω εγώ, 74 ετών η Βίκη Λέανδρος εδώ μεταξύ, περιτριχισμένη από ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, οι οποίοι ντυμένοι αντιπροσώπευαν μάλλον την επαγγελματική τους ιδιότητα και τραγουδώντας το L'amour est bleu. Η Βίκη Λέανδρος, η οποία υπάρχει το σχετικό βίντεο, βρέθηκε με τον Ακύλλα, του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Μοιράστηκε έτσι μαζί του την δική της εμπειρία επί σκηνής, διότι βρέθηκε στη σκηνή νομίζω και το 1967 με το L'amour est bleu, αλλά και το 1972 πάλι ως διαγωνιζόμενη κατάφερε να φέρει την πρωτιά. Την πρώτη φορά εκπροσωπούσα το Λουξεμβούργο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη τη δεύτερη σεζόν, δεν είμαι τη δεύτερη χρονιά, δεν είμαι σίγουρη, οπότε να μην το αναφέρω. Δεν έχω τις γνώσεις αυτές που απαιτούνται όσον αφορά τη Eurovision. Εγώ θα σταθώ σε αυτό, στην εκκλητική της παρουσία, απαστράπτουσα μέσα έξω. Τελικά μερικοί άνθρωποι πραγματικά δεν ξέρω, τα έχουν τόσο καλά με το χρόνο. Είναι εντυπωσιακό όλο αυτό. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Γιώργο Μαζονάκη και αγαπώ σημαίνει.

αγαπώ σημαίνει, πολλά σημαίνει αγαπώ και νομίζω ότι διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο, άλλα μπορεί να σημαίνει για σένα, άλλα μπορεί να σημαίνει για μένα. Γι' αυτό κάποιες φορές υπάρχουν και συγκρούσεις και δεν τα βρίσκουμε, διότι αλλιώς μεταφράζεται η έννοια της αγάπης, όχι πάντα μέσα από τον έρωτα, γενικότερα η έννοια της αγάπης, και αλλιώς μεταφράζεται κάποιες φορές για κάποιον άλλον, και νομίζω ότι αυτό διαφοροποιείται και ανάλογα την ηλικία, ανάλογα τις εμπειρίες. Μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος, μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ, μπορεί να έχει αλλάξει μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Δεν είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν πριν 20 χρόνια, πριν 30, πριν 10. Όπως και να έχει, το θέμα είναι να αγαπάς, να εισπράττεις αγάπη, να δίνεις αγάπη, να παίρνεις αγάπη και γενικότερα να μοιράζεσαι συναισθήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτα υγιές. Λοιπόν, εδώ στα των νέων που αφορούν γενικότερα τον κόσμο, μέσα από ειδήσεις διεθνείς θα πω εγώ, και δεν ξέρω αν είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες, αλλά σίγουρα είναι ειδήσεις που κάποιες φορές τραβούν την προσοχή μας, γι' αυτό και τις μοιράζομαι μαζί σου. Οπότε λοιπόν, να σε πάω στην επόμενη είδηση, η οποία αφορά σε έναν αγαπημένο ηθοποιό, ο Γκίλιαν Μέρφι, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Διαβάζω τώρα εδώ στο gracemagazine.gr. Ο Γκίλιαν Μέρφι λοιπόν, ο οποίος εντοπίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, καθώς η παρουσία του συνδέεται με τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής του σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ. Ο βραβευμένος ηθοποιός βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό σε στιγμές άφηξης και μετακίνησης, διατηρώντας χαμηλό προφίλ, μάσκα, γυαλιά, casual εμφάνιση, διακριτικό ντύσιμο, και θα δούμε βέβαια τη συνέχεια. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Πέτρο Ιακωβίδη και Τέλεια.

Δημήτρης Γιακοβίδης και τέλεια, για μένα είσαι τέλεια. Έτσι ακριβώς κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το βραδάκι της Τετάρτης. Λίγο πριν το φινάλε, ακριβώς τα 8 λεπτά πριν από τις 10, εσύ μένεις εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη Πέννη Αριστέα, Κοντόσογλου και Μπολερό. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Χάρη Βαρθακούρη και Αντέχω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας με τη διαδικασία να συνοδεύεται και φέτος από έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων για παρατυπίες σε επιμέρους σχολές και τμήματα. Η ΔΑΠΝΟΥ Δυφουκού καταγγέλει την πανσπουδαστική για ξεχωριστές διαδικασίες και παρεμβάσεις σε κάποιους συλλόγους, ενώ η πανσπουδαστική από την πλευρά της κάνει λόγο για αποκλεισμούς και προβλήματα στη συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών. Οι κάλπες έκλεισαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, με τις παρατάξεις να αναμένεται να ανακοινώσουν ξεχωριστά τα αποτελέσματά τους. Σκληρή επίθεση της Fraport Greece κατά της Fraport Greece εξαπολύει η Ryanair, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως μονοπόλιο και ζητώντας την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά. Σε ανακοίνωσή της, η Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία υποστηρίζει ότι η Fraport έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία μη ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ την κατηγορεί και για μη μετακύληση φορολογικών μειώσεων προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx αποχωρεί επίσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία από τις 31 Μαΐου, σε μια εξέλιξη που έρχεται λίγο μετά την απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στην πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία μεταφέρει τις τελωνειακές διαδικασίες στην Αθήνα, ενώ το τοπικό γραφείο στο αεροδρόμιο κλείνει με αποτέλεσμα 6 εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλειά τους. Εκτελωνιστές της πόλης κάνουν λόγο για πλήγμα στην αγορά και πιθανές καθυστερήσεις και αύξηση στο κόστος των εμπορευμάτων. Τη ζωή του έχασε ο 27χρονος οδηγός δικύκλου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με γιο ταχύ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρύμου. Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 37χρονος που συνελήφθη στην Καλαμαριά όταν εντοπίστηκε μέσα σε δημοτικό γυμναστήριο να φωτογραφίζει γυναίκες στις τουαλέτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές με πλήθος φωτογραφιών και βίντεο γυναικών που είχαν καταγραφεί χωρίς τη γνώση του σε δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς. Ο 37χρονος παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 με άνοδο 3,3% σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε μισθούς και εισόδημα από ακίνητη περιουσία, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Οι τραγικές πτυχές της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού αναβίωσαν σε εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση με διοργανωτή τον Υφυπουργό Εσωτερικών Κώστα Γκιουλέκα περιλάμβανε μουσικά και αφηγηματικά δρόμενα με αναφορές στη γενοκτονία των Ποντίων. Στον χαιρετισμό του, ο κ. Γκιουλέκα τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και αναφέρθηκε στη συμβολή των Ποντίων προσφύγων στη χώρα. Η Ιωάννα Γκελεστάθη παραιτήθηκε από όλες τις κομματικές της θέσεις στη Νέα Δημοκρατία, καθώς και από απλό μέλος του κόμματος, υποβάλλοντας την παραίτησή της στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για εξελίξεις των τελευταίων ημερών που δεν της άφησαν άλλη επιλογή, ενώ σημειώνει ότι η απόφασή της σχετίζεται με ρήγμα στη σχέση της με την ηγεσία του κόμματος. Στα διεθνείς, φοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα βόρεια παράλια της Τουρκίας, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στην επαρχία της Αμψούντας. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά 4 γειτονιές βρέθηκαν κάτω από το νερό. Στο ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στην Τούμπα, με τον Μύθου να ισοφαρίζει στο 88 λεπτό για τον δικέφαλο του Βορρά. Το αποτέλεσμα κρατά ανοιχτή τη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και τον Champions League. Και κλείνουμε με τον καιρό. Ο καιρός για την 5η 14 Μαΐου προβλέπεται με σποραδικές πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, με νεφώσεις αλλά και διάστημα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα για τοπικές βροχές προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Κάποιες φορές ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο μόνοι και ξεχνάμε πως το πιο όμορφο ταξίδι είναι εκείνο που γίνεται μαζί. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και αυτό το βράδυ Τετάρτης, λίγο διαφορετικό από τα άλλα, δεν θυμίζει καθόλου βραδιά Μαγιού, αλλά θα λέγαμε μια βραδιά τέλη Σεπτεμβρίου. Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, λίγο μετά τις 10 είναι η ώρα που συντονιζόμαστε εδώ παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζουγλου.

Να καλησπερίσω όλους εσάς, τους φίλους ακροατές. Μας ακούτε μέσα από τα RGNI και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλώς ορίσατε. Το τηλέφωνο μπορείτε να μας καλείτε 2310-285-106, καθώς και να στέλνετε αντίστοιχα το μήνυμά σας αριστεία κοντό ζωγλουμέντη στα αγγλικά κολλητά μέσα από το Instagram όσες και όσοι έχετε. Και αμέσως τώρα, μάλλον πριν περάσω σε αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Φυσικά τα νέα τα οποία μαθαίνουμε μας συγκλονίζουν και αναφέρομαι στο περιστατικό των δύο κοριτσιών 17 χρονών για τις αποφάσεις τους και το πόσο άδοξα τελείωσε η ζωή του ενός και οι προσευχές μας στη ζωή του άλλου κοριτσιού, καθώς χαροπαλεύει. Παρόλα αυτά, μέσα από ό,τι γίνεται, προβληματιζόμαστε. Στις 10.30, λίγο μετά τις 10.30, κοντά μας θα έχουμε την κυρία Βασιλική Σταμό, που είναι συντονίστρια του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της Κλίμακα. Θα μας μιλήσει και νομίζω ότι πρέπει όσο μπορούμε να επικοινωνούμε και να συζητάμε, να σας δίνουμε αν θέλετε κάποιες πιθανές επιλογές εκεί που μπορεί κάποιος να αισθάνεται μόνος, δεν είναι μόνος, γιατί υπάρχουν γραμμές επικοινωνίας όλο το 24ωρο που μπορούν άνθρωποι να στηρίξουν και δεν πρέπει κανείς να φοβάται.

Φίλες και φίλοι, θα επανέλθω στο θέμα. Σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να κάνω κάτι, αν θα έπρεπε να μιλήσω, να το επικοινωνήσω αυτό το τραγικό συμβάν που άλλοι διαβάσαμε, άλλοι ακούσαμε, άλλοι είδαμε στην τηλεόρασή μας. Γιατί καμιά φορά, φίλες και φίλοι, ένα «είμαι εδώ» μπορεί να σώσει μια ζωή. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, απόψε με πολύ ευαισθησία, μέσα από τη ματιά του Μπολερό, θα το επικοινωνήσουμε αυτό το θέμα. Όμως εδώ θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε τις πρότυπες εκδόσεις Πηγείου, που ιδρύθηκαν το 2010 με στόχο την έκδοση μοναδικών βιβλίων φυσικών και ψηφιακών υψηλής ποιότητας και ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που να ικανοποιούν τον απαιτητικό αναγνωστικό κοινό, στηρίζοντας παράλληλα Έλληνες συγγραφείς και επαγγελματίες του χώρου των εκδόσεων. Στο κατόφλι της δεύτερης δεκαετίας, φίλες και φίλοι, του 21ου αιώνα, οι πρότυπες εκδόσεις Πηγή θεωρείται ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, κατέχοντας μια σημαντική θέση στο σχετικό εγχώριο χάρτη.

Έχοντας ως κεντρικό σλόγγαν το «Ένα ωραίο βιβλίο, ένας νέος κόσμος», οι πρότυπες εκδόσεις Πηγή έχουν εξειδικευτεί την πρώτη μέρα της ίδρυσής τους στην έκδοση των βασικών ειδών της πεζογραφίας, συγκεκριμένα στην κυκλοφορία μυθιστορήματος, νουβέλας και διηγήματος. Φυσικά, στα προηγούμενα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ποίηση, την οποία θεωρούν το στέμα της λογοτεχνίας. Και πάμε εδώ να σας πω για λίγα λόγια για το βιβλίο, το οποίο αύριο θα έχουμε και την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συγγραφέα λοιπόν του βιβλίου «Μικρές θάλασσες», τον κύριο Χρήστο Αντωνιάδη από τις εκδόσεις Πηγή. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, φίλες και φίλοι, που συνδυάζει μυστήριο, ιστορία και βαθιά συναισθηματική ένταση, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια αφήγηση όπου το παρελθόν δεν έχει σβήσει, αλλά περιμένει να επιστρέψει. Με αφετηρία μια τυχαία ανακάλυψη στη Λέρο, το βιβλίο ανοίγει έναν συναρπαστικό δρόμο ανάμεσα στη μνήμη, το τραύμα της ιστορίας και στα μυστικά που επιμένουν να ζητούν δικαίωση. Ένα ιδιαίτερο, ατμοσφαιρικό και καθηλωτικό ανάγνωσμα για όσους αγαπούν τις ιστορίες με βάθος, λογοτεχνική δύναμη και εκείνη την σπάνια αίσθηση ότι πίσω από κάθε σελίδα υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που αποκαλύπτεται. Και φυσικά ο τυχερός ή η τυχερή θα μπορούν να το παραλάβουν στο τέλος της επόμενης εβδομάδας από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους.

Έχουν ήδη ξεκινήσει τα μηνύματά σας να έρχονται. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Ζωή, τον Δημήτρη αλλά και τον Βασίλη. Τους φίλους ακροατές από τη Λεωφόρο Στρατού και ιδιαίτερα τον Κώστα. Τους φίλους ακροατές από την Αγίου Δημητρίου, τον Στέργιο, την Άννα, τη Μαρία, τη Γωγό. Τους φίλους ακροατές από την Χειροποίητο, την Δήμητρα, τον Γιώργο, τον Στράτο, την Αθηνά. Και φυσικά όλες και όλους εσάς που κάθε βράδυ ανταμώνουμε εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100. Φίλες και φίλοι, το απόψινό θέμα δεν θα το έχουμε βέβαια στο διωρό, αλλά για την πρώτη ώρα, τουλάχιστον έτσι μέχρι και τις 11 παρά 4 παρά 10 που θα τελειώσουμε την τηλεφωνική μας συνέντευξη, είναι από εκείνα τα θέματα που δεν σηκώνουν εύκολα λέξεις. Μόνο μια σιωπή που βαραίνει. Όταν ξαφνικά μαθαίνεις ότι ένα παιδί μόλις 17 χρονιών νιώθει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν είναι μια απόφαση της στιγμής. Αν το σκεφτείτε, είναι ένα βάρος που μεγάλωσε σιωπηλά, ίσως χωρίς να το δει κανείς, ίσως χωρίς να το ακούσει κανείς αν θέλετε, όπως χρειαζόταν. Καθόμουν και σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι αλήθεια φεύγουν επειδή αισθάνθηκαν ότι δεν αγαπήθηκαν. Μεγάλη κουβέντα. Δεν φεύγουν επειδή δεν αγαπήθηκαν. Φεύγουν γιατί για κάποιο λόγο ένιωσαν ότι δεν χωράνε άλλο μέσα τους στον πόνο τους. Και αυτό που μένει σε μας δεν είναι μόνο η θλίψη. Γι' αυτό σκέφτηκα να το επικοινωνήσω απόψε στον Πολυρό. Είναι η ευθύνη, φίλες και φίλοι, να ακούμε πιο προσωπικά, να ρωτάμε πιο ουσιαστικά, να στεκόμαστε λίγο παραπάνω δίπλα σε όσους φαίνονται καλά. Γιατί καμιά φορά πίσω από ένα χαμόγελο μπορεί να κρύβεται μια κραυγή που δεν βγήκε ποτέ. Ας γίνει αυτό μια υπενθύμηση. Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του, δεν αξίζει να νιώθει μόνο του, μη βάλω τη λέξη πρέπει, και καμιά σιωπή δεν αξίζει, δεν πρέπει να μένει χωρίς απάντηση. Πραγματικά πάρα πολλά τα ερωτήματα, είδα ότι τρέξανε ψυχολόγοι να στηρίξουν και τα παιδιά τα οποία μείνανε, αλλά θα έλεγα ότι μην τρέχουμε αφού γίνεται το κακό. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι την κοινωνία μας, να λειτουργήσει έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα, να λειτουργούν έτσι ολόκληρα οι άνθρωποι και να προλαβαίνουμε πριν συμβεί.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, περάσαμε μόλις το δεύτερο ημίωρο για απόψε και όπως συνηθίζουμε είναι η ώρα που έχουμε την τηλεφωνική μας συνέντευξη κάποιες μέρες ανάλογα η θεματολογία με, με αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Το συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ λεπτό. Η αυτοκτονία δεν είναι μια λέξη, φίλες και φίλοι, που χωρά εύκολα σε προτάσεις. Είναι όμως μια πραγματικότητα που χρειάζεται φροντίδα, ενημέρωση, παρουσία και ίσως και απόψε να θυμηθούμε όλοι πως το πιο σημαντικό είναι να ρωτάμε «Είσαι καλά» και να το εννοούμε. Όχι απλά το τυπικό «Τι κάνεις, πως είσαι καλά». Πάμε παρακάτω. Απόψε, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την συντονίστρια του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της, για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της Κλίμακα, την κυρία Βασιλική Στάμου, όπου η συγκεκριμένη καλεσμένη μας έρχεται να ανοίξει μια κουβέντα ουσίας γύρω από την πρόληψη της αυτοκτονίας, όχι με φόβο, αλλά με φως. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε και στο απόψινό μπολερό.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, ακόμη και αν είναι με αφορμή ένα τόσο τραγικό γεγονός που αφορά τα δύο κορίτσια της 17χρονης.
1: Είστε στο χώρο χρόνια, μιλήστε μας λίγο ως ειδικός για το συγκεκριμένο συμβάν.
2: Χωρίς να μπορούμε να αναφέρουμε πράγματα, γιατί δεν έχουμε και μία εικόνα, έτσι, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Εγώ αυτό που θα πω, θα μιλήσω για το κομμάτι της αυτοκτονικότητας. Ναι. Υπήρχαν πάντα και στο παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα και στην γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία το 2018. Διαχρονικά υπήρχαν κομμάτια αυτοκτονικότητας σε νεαρές εφηβικές ηλικίες. Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει σημειωθεί μια ραγδαία αύξηση. Τι είναι αυτό? Η αυτοκτονικότητα για όλους εμάς που είμαστε στο πεδίο και που γνωρίζουμε δεν αποτελεί ένα ξαφνικό, ένα φνίδιο γεγονός, έτσι. Ποτέ δεν είναι ξαφνικό κομμάτι η αυτοκτονία, ούτε είναι μονοπαραγωγικό. Είναι ουσιαστικά μια δυναμική διαδικασία που τρέχει χρόνια, είναι πολύ παραγωγικό φαινόμενο και έχει και σημαντικές γενετικές ενιστώσεις. Mm-hmm. Όσον αφορά την εφηβεία τώρα που μιλάμε και για τις 2-17χρονες. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στην εφηβεία, στις ηλικίες των 15-19, η ψυχική δυσφορία είναι πάρα πολύ έντονη. Είναι μια ηλικία στην οποία ψάχνουμε οι περισσότεροι όταν τη βιώνουμε να ανακαλύψουμε την ταυτότητά μας. Συχνά λοιπόν αυτή η δυσφορία σε πάρα πολλά παιδιά εκφράζεται με έναν τρόπο που δεν μπορεί το περιβάλλον άμεσα να τον αναγνωρίσει. Όχι γιατί υπάρχει αδιαφορία, έτσι. Δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση καθόλου να ρίξουμε τις ευθύνες στην οικογένεια ή σε οποιονδήποτε άλλο. Αλλά είναι ένα σύστημα περιβάλλοντος. Υπάρχει συναισθηματική απορρίθμιση των παιδιών, η απομόνωση. Υπάρχει δυσκολία να διαχειριστούν επώδυνες εμπειρίες και μπορεί να παραμένουν αόρατες στο υπόλοιπο περιβάλλον. Mm-hmm. Μέχρι τη στιγμή που φτάνει μάλλον η κρίσιμη κατάσταση και έτσι κινητοποιείται η ευαλωτότητα. Αν θυμόσαστε σε μια παλιότερη κουβέντα που κάναμε με αφορμή έτσι, ένα άλλο γεγονός, αλλά που είχαμε μια πιο αναλαφρή συζήτηση για την ψυχική υγεία, είχαμε mm-hmm. πει ότι η ευαλωτότητα υπάρχει σε όλους μας. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να την αναγνωρίσουμε έγκαιρα και να κινητοποιήσουμε την ανθεκτικότητά μας. Δεν θέλω να το κάνω μονόλογο, μπορώ να μιλώ πολλή ώρα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το 2018 και να σας αφήσω να κάνουμε διάλογο, επειδή είναι η 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία και επειδή υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι, ψυχίατροι και ψυχολόγοι αποκλειστικά που απαντούν τη γραμμή, θέλω να δώσω ένα μήνυμα πριν προχωρήσουμε στο διάλογο. είτε είναι παιδιά, είτε είναι ενήλικες, είτε είναι άνθρωποι που βιώνουν λοιπόν ίδιο το ψυχικό πόνο και βάρος και βρίσκονται σε κρίση, είτε υπάρχει κάποιος που ανησυχεί για κάποιον δικό του. Mm-hmm. Μιλάμε για επιζώντες, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει πίσω και θρηνούν έναν άνθρωπο δικό τους. Η γραμμή 1018 είναι εκεί για να δώσει στήριξη, έτσι, είναι ανώνυμη και μπορεί να το καλέσουν 24 ώρες 24 ώρες από κάθε πλευρά της Ελλάδας.
1: Άρα λοιπόν, κυρία Στάμου, και κάποιος άνθρωπος που μπορεί να το έχει περάσει από το μυαλό του, ότι κοίτα με βαραίνουν πάρα πολύ τα προβλήματα, να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει αυτή τη γραμμή.
2: Φυσικά, η γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν μια κρίση. Δεν είναι μια γραμμή στήριξη στο κομμάτι της ψυχολογικής. Υπάρχει η γραμμή 1306 για αυτή, αλλά η γραμμή 1018 είναι η γραμμή παρέμβασης στην αυτοκτονία. Όταν υπάρχει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, όταν υπάρχουν αυτοτραυματισμοί, όταν υπάρχει ιδεασμός, σκέψεις, σχέδιο, φόβος, το μόνο πράγμα που θέλω να περάσουμε σήμερα, αν μπορούμε έστω ένα μήνυμα από αυτά που θα πούμε να μείνει και να βγει παραέξω, είναι να μην φοβόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια. Mm-hmm. Και αυτό που είπατε στην αρχή, όταν ξεκινήσατε πριν τη συζήτησή μας, ότι να ρωτάμε το διπλανό μας, το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά και περιγραφικά. Αυτό το τι κάνεις αρκεί. Ας μην φοβόμαστε να το ρωτήσουμε και να το ρωτάμε ειλικρινά, είτε είμαστε γονιός, είτε είμαστε φίλος, είτε είναι ένα μακρινό μας πρόσωπο, είτε είναι ο συνάδελφός μας στη δουλειά. Αυτό το τι κάνεις μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και επίσης, ας μην φοβόμαστε. Αν ένας άνθρωπος μας μιλήσει για το σχέδιο, ότι έχει σχέδιο, mm-hmm. ότι περνάνε σκέψεις στο μυαλό του, πρέπει να μείνουμε δίπλα του και πρέπει να τον παροτρύνουμε να μιλήσει σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Και μακάρι, γιατί έχω ξαναπεί και η κλίμακα λέει διαχρονικά, δεν είναι κάτι που το λέει το Κέντρο για την Πρόληψη Αυτοκτονίας, είναι η επιστημονική κοινότητα πίσω από όλο αυτό. Η αυτοκτονία είναι μια νοσηλή οντότητα. Εδράζεται πάνω σε, είναι το αποτέλεσμα μιας ασθένειας. Οι χρόνια καταθλιπτικοί άνθρωποι οδηγούνται πολύ συχνά στην αυτοκτονία. Λίγη περισσότερη προσοχή και λίγο ανοιχτά αυτιά και μάτια στους διπλανούς.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών Κλίμακα το 2025 στην Ελλάδα, πείτε μου αν είναι σωστός ο αριθμός ναι, που είδα, καταγράφηκαν 579 αυτόχειρες, αριθμός ρεκόρ για την τελευταία δεκαετία, με διασπορά προς όλες τις ηλικιακές ομάδες.
2: Ναι, ισχύει. Θα σας πω, το παρατηρητήριο έχει δημιουργηθεί γιατί υπάρχει η ανάγκη να έχουμε up-to-date στοιχεία σχετικά mm-hmm. με τις αυτοκτονίες. Γιατί δυστυχώς, ενώ έχουμε τη συνεργασία με την Ελστάτ και αναλύουμε, υπάρχει ένα κενό 2,5 χρόνων. Οπότε και ερευνητικά και στο κομμάτι των πρωτοκόλων δεν βοηθά στο να μπορούμε να έχουμε σωστά στοιχεία. Οπότε το δίκτυο των συνεργατών σε όλη τη χώρα, το συνδυασμό με εσάς τους δημοσιογράφους και ανθρώπους, μας βοηθάει να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Θα σας πω κάτι. Τα νούμερα που ακούτε, τα οποία φαντάζουν υψηλά για την Ελλάδα, mm-hmm. θα σας πω ότι στην πραγματικότητα έχουμε υποκαταγραφή. Και έχουμε υποκαταγραφή γιατί πολλές αιτίες θανάτου, πολλοί θάνατοι, όπως οι βίες πτώσεις από ύψος, που καταγράφονται με άλλη ταυτότητα, δηλαδή όχι ως αυτοκτονία, υποκρύπτουν για παράδειγμα πάρα πολύ ψηλά ποσοστά αυτοκτονιών. Και δεν καταγράφονται. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή για τις απόλυτα καταγεγραμμένες. Φυσικά mm-hmm. δεν έχουμε καταγραφή για τις απόπειρες, οι οποίες είναι διπλάσιες από τον αριθμό των αυτοκτονιών. Mm-hmm. Όπως επίσης υπάρχουν οι ενδονοσοκομιακές αυτοκτονίες που δεν καταγράφονται, οι νοσοκομείες που ακολουθούν το εξιτήριο μετά από μία νοσηλεία που πάνω στον πρώτο μήνα υπάρχει σχεδόν, ξεπερνάει το 60% στον κίνδυνο για μία νέα απόπειρα αυτοκτονίας. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια. Γιατί πρέπει να ξεχνάμε το στίγμα. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει κάνει πολύ πρόοδο. Εγώ δεν θέλω να είμαι αφοριστική. Ωστόσο, ζούμε ταυτόχρονα σε μια κοινωνία που
1: και οπισθοδρομική.
2: Μέχρι πρόσφατα και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και τώρα η Εκκλησία, η οποία άλλη θα κάνω παρένθεση και θα πω, εμείς έχουμε και μια καλή συνεργασία με ανθρώπους που είναι πεφωτισμένοι της Εκκλησίας Έχουμε mm-hmm. κάνει και εκπαιδευτικά και έχουμε συνεργαστεί. Ωστόσο, υπάρχουν ιερείς οι οποίοι αρνούνται να τελέσουν το κομμάτι της κηδείας πίσω από κάποια άλλα κομμάτια τα οποία δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Και αυτό οδηγεί σε ένα επιπλέον στίγμα και σε οικογένειες να μην μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για την αυτοκτονία. Γεγονός που ούτε εμείς μπορούμε να καταγράψουμε λοιπόν τους σωστούς αριθμούς mm-hmm, mm-hmm. και ούτε μπορούμε να έχουμε τα εργαλεία, γιατί μετά από μια αυτοκτονία έρχεται κάτι που λέγεται ψυχολογική αυτοψία. Η ψυχολογική αυτοψία, η οποία πάλι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται σαν εργαλείο θεσμικά, έρχεται post-mortem για να μπορέσει να αναλύσει όλα τα οικογενειακά, κοινωνικά, όλο το περιβάλλον του αυτόχειρα και να μπορέσει να φωτίσει αυτούς τους βίαιους θανάτους έτσι ώστε να λειτουργήσουν προληπτικά σε επόμενους θανάτους.
1: Θα ήθελα, σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή, έρχονται και μηνύματα ακροατών, να μπορέσουμε μέσα από την τραγικότητα αυτή, αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχει σοκάρει κάθε υπεύθυνο άνθρωπο, κάθε ενεργό πολίτη, να μπορέσουμε να περάσουμε ένα μήνυμα, καθώς βέβαια εσείς γνωρίζετε καλύτερα ότι η πρόληψη δεν ξεκινάει όταν χαθεί ένα παιδί.
2: Όχι,
1: αλλά ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Γιατί πάντα συμβαίνουν γεγονότα, θα ήθελα να μας απαντήσετε, και δεν τα προλαβαίνει η ίδια η κοινωνία τα γεγονότα αυτά. Παρακοιτάμε μετά, αφού έχει γίνει το γεγονός, να πάνε ψυχολόγοι στο σχολείο, να συμβεί αυτό που δεν το κατακρίνω. Αυτό δεν κατακρίνω τίποτα. Απλά έχω, κάνοντας το ρεπορτάζ, περπατώντας σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αναστρέφοντας με κόσμο, αναπάντητα γιατί.
2: Ναι. Η πρόληψη της αυτοκτονίας και ιδιαίτερα στην παιδική και την εφηβική ηλικία mm-hmm. εννοείται ότι δεν μπορεί να περιορίζεται στην εκ των υστέρων διαχείριση τραγικών γεγονότων. Απαιτεί τη συστηματική ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν, μέχρι πρόσφατα δεν διαχειριζόταν τέτοιο όγκο περιστατικών. Mm-hmm. Ωστόσο, δυστυχώς έχουμε μπει και εμείς μέσα σε αυτό το φάσμα. Οπότε χρειάζεται αυτή η συστηματική ενίσχυση. Μιλάμε επίσης για την εκπαίδευση οικογενειών και σχολικών κοινοτήτων, για την έγκαιρη ουσιαστικά αναγνώριση της ψυχικής επιβάρυνσης. Εγώ δεν μιλήσω για νόσο. Θα μιλήσω για ψυχική επιβάρυνση και θα τονίσω πάρα πολύ το κομμάτι της οικογένειας. Πάλι στην προηγούμενη συζήτηση που έχουμε κάνει, έχουμε μιλήσει για το κομμάτι της γενετικής συμπληρωτικής, mm-hmm. για την επιγενετική. Δεν μιλάω για σχολές γονέων. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να ερευνήσουν πριν γίνουν γονείς, όπως ερευνούμε το παθολογικό μας ιστορικό. Ερευνούμε κομμάτια της ταυτότητας της δικής μας της ψυχικής, έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και μετά να αναπτύξουμε άλλη σχέση με το παιδί μας. Όλη αυτή λοιπόν σε συνδυασμό εννοείται με ένα κομμάτι εκπαίδευσης και των σχολικών κοινοτήτων, δεν μπορούμε να τις αφήσουμε έξω τις σχολικές mm-hmm. κοινότητες. Και μην ξεχνάμε την αποστιγματοποίηση, την αναζήτηση της βοήθειας. Ακόμη στην Ελλάδα, ακόμη και στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, ο κόσμος δυσκολεύεται να απευθυνθεί σε επαγγελματία ψυχικής υγείας. Φυσικά δεν υπάρχουν μηχανισμοί έγκαιρης παρέμβασης. Έτσι, υπάρχουν κατακαιρματισμένες διαδικασίες, όπως αυτές που περιγράφεται με τους ψυχολόγους του σχολεία, τα οποία mm-hmm. εννοείται ότι είναι ένα μέτρο το οποίο χαιρετίζουμε. Ωστόσο, ένας ψυχολόγος ο οποίος πηγαίνει τη μία και Δευτέρα σε ένα σχολείο, τη Τρίτη σε άλλο σχολείο, τη Τετάρτη σε άλλο σχολείο, και ο οποίος δεν έχει και την απαιτούμενη εκπαίδευση, γιατί περισσότερο είναι νεαρά παιδιά τα οποία έχουν διάθεση, γιατί το βλέπουμε και από τις κλήσεις που έχουμε. Έχουμε πάρα πολλές κλήσεις από σχολικούς ψυχολόγους για το πώς να διαχειριστούν περιστατικά εντός των σχολείων. Χρειάζεται μια ολιστική παρέμβαση. Γι' αυτό δεν θα σταματήσω και εγώ προσωπικά, αλλά ολόκληρη η κλίμακα επιστημονικά να μιλάει για μια εθνική στρατηγική για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Αυτή περιλαμβάνει πυλώνες, όπως είναι η πρόληψη της αυτοκτονικότητας σε παιδιά και εφήβους.
1: Νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδευτεί η ίδια η κοινωνία να μπορεί να αναγνωρίσει εγκαίρως τη σιωπή, την απόσυρση, την απελπισία και τον ψυχικό πόνο πριν γίνουν κραυγή, κυρία Στάμου. Δηλαδή, ας δούμε ότι είναι και ευθύνη όλων μας. Βάζω μία άνω τελεία. Παρακαλώ, συνεχίστε για να σας πω ένα περιστατικό.
2: Ναι, δεν θέλω να πω κάτι σημαντικό με την έννοια του ότι διαφοροποιείται από αυτά που έχω ήδη πει. Είναι αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε λοιπόν την αποξένωση, την απομόνωση που νιώθουμε και εμείς ως ενήλικες πολλές φορές, τον τρόπο με τον οποίο δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε πράγματα. Φανταστείτε λοιπόν τη δυσκολία που έχουν οι έφηβοι, οι οποίοι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα αναγνωρίζουμε. Mm-hmm. Τις περισσότερες φορές βιώνουν πρωτόγνωρα συναισθήματα, τα οποία διωγγώνονται και όταν δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη επαφή. Ξέρετε, είναι αυτό που είπα στην αρχή. Mm-hmm. Η αυτοκτονικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν εμφανίζεται εν μία νυχτή. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας, κάτι που έκαιγε σιγά σιγά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Έχω μήνυμα ακροάτριας, δεν χρειάζεται να πω από πού ούτε όνομα, το οποίο είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με δημόσιο φορέα, θα μπορούσαν να τη δούνε μετά από 15-20 ημέρες, προσπάθησε με ιδιώτες, το οποίο πάλι ήταν τα ραντεβού και λέει θα σας καλέσουμε εμείς ίσως μέσα στην άλλη εβδομάδα, και η ίδια όπως μπόρεσα, δεν το έχω διαβάσει, είναι ένα μεγάλο μήνυμα, ζορίστηκε μέχρι, βέβαια δεν, νομίζω δεν ξέρω αν θα πήρε κάποια γραμμή, απλά πως ήθελε να δει κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας.
2: Ναι, αυτό είναι ένα δυστυχώς ένα πολύ σύνθεση παράδειγμα, και έχει δύο σκέλη. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τις απαιτούμενες μονάδες ψυχικής υγείας, οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν τον όγκο των ετοιμάτων και να μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί θα μιλάμε για περιπτώσεις που είναι σε κρίση, έτσι, δεν μιλάμε για την περίπτωση μιας θεραπευτικής διαδικασίας συνέχεια. Είναι περιπτώσεις κρίσης. Δεν έχουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, είναι λίγες και υποστελεχωμένες, και είναι το γεγονός ότι εγώ θα τολμήσω να πω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση στην αναγνώριση του αυτοκτονικού ασθενούς. Είναι λοιπόν ένα δίπολο το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε πολύ σοβαρά. Η φίλη η οποία εκμυστηρεύτηκε την ιστορία της, δεν θα της πω κάτι που θα την ανακουφίσω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αναγνωρίζω ακριβώς ότι αυτό συμβαίνει και ότι μακάρι να μπορούσαμε στο κέντρο και την πρόληψη αυτοκτονίας, η έδρα μας είναι στην Αθήνα, ωστόσο με την τηλεψυχιατρική, γιατί ο επιστημονικός διευθυντής είναι και πρόεδρος του κλάδου τηλεψυχιατρικής και ψυχιατρικής εταιρείας, ο κ. Κωνσταντόρος. Προσπαθούμε να πλησιάζουμε όλες τις περιοχές. Η υπηρεσία είναι δωρεάν. Μακάρι να μπορούσαν να υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας, και το ακόμη καλύτερο είναι, ειλικρινά, να μην είχα ρόλο, να μην είχα θέση στο κέντρο για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Να φτάνουμε σε κάποιο σημείο να μιλήσουμε για το ιδανικό zero των αυτοκτονιών. Είναι εξειδανικευμένο σενάριο, όπως ακούγεται. Αλλά δεν είναι τόσο περίεργο να συμβεί. Ιδιαίτερα σε μια χώρα η οποία μέχρι πρόσφατα δεν είχε και πάρα πολύ ψηλά ποσοστά αυτοκτονιών. Θέλει ένα στοχευμένο σχέδιο, θέλει μια στρατηγική. Δεν είναι μακρόπνο. Θα πω κάτι που είπα και σε ένα συνάδελφό σας που με αφορμή σήμερα μίλησα πάλι σε μια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή. Μου λέει, αν ερχόντουσαν τώρα πολιτικοί αρχηγοί και σας έλεγαν όχι για ένα μακρόπνο, κάτι τώρα, τι μπορεί να γίνει. Έθεσε ένα παράδειγμα. Πριν από κάποια χρόνια, αν θυμόσαστε, έγινε μια πάρα πολύ επιτυχημένη καμπάνια για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Μέσα σε ένα μήνα από την συγκεκριμένη καμπάνια, η οποία έπαιξε παντού, εποχή που δεν υπήρχαν social media τόσο έντονα, έτσι. Μειώθηκαν έως 45% τα τροχαία δυστυχήματα εντός αστικών ιστών αλλά και στις εθνικές. Κάτι αντίστοιχο, επειδή στη Φαρέτρα μας ως κέντρο για την πρόληψη αυτοκτονίας εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια έχουμε έτοιμα και επικαιροποιημένα πάρα πολλά πράγματα. Πιστέψτε μου λοιπόν ότι μια απλή αλλά πολύ δυναμική καμπάνια, όχι κοστοδώρα με αυτή την έννοια απλή, θα μπορούσε να κάνει θαύματα σε μια κοινωνία η οποία φαίνεται ότι έχει αρχίσει και κινητοποιείται.
1: Έρχονται και αρκετά μηνύματα, ακροατήσεις, σιωπή, είναι επικίνδυνη η αριστεία, να σπάμε τη σιωπή. Άλλος ακροατής, για όλα τα παιδιά που δεν μίλησαν ποτέ, ας μιλήσουμε εμείς τώρα. Συγχαρητήρια στην κυρία Στάμου, μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια, μας λέει άλλος ακροατής. Σε φίλοι ακροάτρια, ας μιλάμε περισσότερο στα παιδιά μας, όχι μόνο να τα καταλαβαίνουμε, όχι μόνο να τα ακούμε αλλά και να τα καταλαβαίνουμε. Αυτές τις μέρες αγκαλιάζω τα παιδιά μου ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω τι να πω, μόνο ότι πονάει να σκέφτεσαι πως ένα παιδί ένιωσε τόσο μόνο και άλλα μηνύματα ακροατών. Νομίζω ότι πραγματικά το χθεσινό συγκλώνησε το Πανελλήνιο και αν μπορέσουμε ενωμένοι να μείνουμε συγκλονισμένοι, να δούμε, κυρία Στάμου, τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα άλλο μήνυμα που ήρθε αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω γιατί ξέρω ότι θα κρυθώ.
2: Ναι.
1: Πολύ
2: αυτό
1: συγκλονιστικό.
2: Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, είναι συγκλονιστικό. Θα κρυθούμε. Αυτός είναι ένας φόβος που πρέπει να ξεπεράσουμε. Ακόμη και να κρυθούμε.
1: Τι απαντάτε σε αυτό το μήνυμα?
2: Αυτό θα, μακάρι να μπορούσα να είχα μια απευθεία συζήτηση με την συγκεκριμένη ή τον συγκεκριμένο ακροατή σας. Αυτό που θα έλεγα είναι, ακόμη και αν κάποιος σε έκρινε, τι θα συνέβαινε? Είναι τόσο σημαντική η γνώμη όλων των υπολείπων για τον εαυτό μας? Όχι. Ένας επαγγελματίας λοιπόν ψυχικής υγείας δεν θα σε έκρινε ποτέ. Γιατί είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Γιατί σκοπός του είναι να σε κάνει να ανοιχτείς. Σκοπός του είναι να σε κάνει να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου. Να καταλάβεις ότι κανένας, ότι όλοι μας είμαστε διαφορετικοί, όλοι είμαστε μοναδικοί και ότι κανένας δεν μπορεί να κρίνει τον άλλον. Κανένας δεν μπορεί να σε κάνει να νιώσεις άσχημα αν δεν αφήσει τον εαυτό σου εκτεθειμένο στο να νιώσεις άσχημα. Οπότε, ακόμη και αν κάποιος σε κρίνει, επειδή μέσα την αφέλειά του, μέσα στην κοινωνία με την οποία έχει και ο ίδιος μεγαλώσει και κουβαλάει τραύματα και στερεότυπα, αυτό δεν αντικατοπτρίζει εσένα. Δεν είσαι η σκέψη των άλλων, αλλά δεν είσαι ούτε και η δική σου σκέψη. Οπότε πρώτα πρέπει να ξεπεράσουμε ότι δεν μας ορίζουν οι δικές μας σκέψεις. Αυτό είναι το βασικό.
1: Μέσα στα μηνύματα που έρχονται, φοιτήτρια, δεν θα πω το έτος και την περιοχή, ίσως το πιο δύσκολο αριστεία δεν είναι να μιλήσω, αλλά να βρω κάποιον να μ' ακούσει πραγματικά. Το να είμαι καλά, άλλο μήνυμα, το να είμαι καλά πολλές φορές είναι το πιο μεγάλο ψέμα. Τώρα προσπαθώ να βγάλω, πάντως υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και ίσως καμιά φορά και αυτό που λέμε, είσαι καλά, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να πούμε όταν κάποιος, όχι, δεν είμαι καλά. Και δεν είμαι καλά σήμερα γι' αυτό και γι' αυτό.
2: Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη βρετανική καμπάνια που έτρεξε τα προηγούμενα χρόνια. It's okay not to be okay. Είναι πάρα πολύ εντάξει να μην είμαστε καλά. Δεν είναι ανάγκη να προσποιούμαστε. Το καλύτερο για τον εαυτό μας και για τους διπλανούς μας, τους οικείους μας, είναι να είμαστε αληθινοί. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε. Και μερικές φορές το ότι θα πούμε και κάτι, επίσης να πω κάτι που έχει να κάνει με τους γονείς. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Παρατηρήστε την παραμικρή αλλαγή. Οι έφηβοι κάνουν αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες μέσα στο τρέξιμο μπορεί να μας ξεφεύγουν. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Είμαι μάνα ενός γιου στην εφηβεία. Η έφηβη, όταν βλέπετε παραπάνω ώρες στο κινητό, παραπάνω ώρες στο PlayStation, όταν βλέπετε να σταματάνε φιλίες χρόνων που ξέρατε, όταν βλέπετε να αφήνουν πράγματα που αγαπούσαν, όταν βλέπετε αλλαγές στην υγιεινή τους, όταν βλέπετε ότι αφήνουν, δωρίζουν ή χαρίζουν πράγματα δικά τους και πολύ αγαπημένα, οτιδήποτε θα πρέπει να μας κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Και ας μιλήσει ο πατέρας και η μητέρα με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας πρώτα. Είναι πολύ βασικό.
1: Άρα λοιπόν, να σπάσουμε κάθε ταμπού, να σκεφτόμαστε ότι όπως και να περνάμε, μακριά από κάθε λογοκρισία, ή ακόμα και αυτοί που θα μας κρίνουν δεν θα είναι τελικά τα άτομα που θα πρέπει να μας ακούσουν ή που θα είναι οι φίλοι. Θα ήθελα να μας ξαναδώσετε την γραμμή την οποία μπορούν να καλούν οι ακροατές, όποιος αισθάνεται ή όποιος γνωρίζει ότι κάποιος χρειάζεται να επικοινωνήσει με αυτή τη γραμμή.
2: Ναι, είναι το 1018, είναι η γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία. 1018 είναι 24ωρη, είναι ανώνυμη, λειτουργεί με επαγγελματίες ψυχικής υγείας εξειδικευμένους. Και αν ένα μήνυμα θέλω να αφήσω, είναι αυτό που αποτελεί και το quote της γραμμής. Όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα, υπάρχει βοήθεια. Καλέστε το 1018, επισκεφτείτε ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας και θα δείτε ότι μπορεί να ξημερώσει μια μέρα που θα είμαστε πιο ανθεκτικοί και ο ψυχικός πόνος είναι κάτι που περνάει.
1: Αυτό κρατάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας. Και στην επόμενη τηλεφωνική θα χαρώ να είναι ακόμα πιο... να μην μας ενώνουν τέτοια γεγονότα, αλλά αν θέλετε κάποια επέτη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, το εύχομαι και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, μόλις τώρα περάσαμε στο τρίτο ημίωρο για απόψε. Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη συντονίστρια του Κέντρου για την πρόληψη της αυτοκτονίας της Κλίμακα, την κυρία Βασιλική Στάμου, καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκούν μόνο οι λέξεις αυτές να μείνουν, αλλά μένει μια ευθύνη. Να κοιτάμε λίγο πιο προσεκτικά τους ανθρώπους γύρω μας, να ακούμε χωρίς να διακόπτουμε, χωρίς να βιαζόμαστε να δώσουμε λύσεις, απλά να είμαστε εκεί. Η πρόληψη, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι κάτι μακρινό, είναι μια κουβέντα στο σωστό χρόνο, ένα βλέμμα που θα σταθεί, ένα «σε νοιάζομαι» που θα υποθεί αληθινά. Και αν κρατήσουμε κάτι απόψε, ας είναι αυτό, ότι η ζωή, όσο εύθραστη κι αν είναι, έχει πάντα χώρο, φίλες και φίλοι, για μια δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να υπάρχει κάποιος δίπλα, και ίσως και τρίτη και τέταρτη. Ποτέ δεν είναι αργά. Αρκεί να το πιστέψουμε και να ζητήσουμε βοήθεια.

Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι ότι δεν θέλουν να μιλήσουν, αλλά είναι ότι φοβούνται. Και φοβούνται για να μην τους κρίνουν, να μην τους πούνε υπερβάλλεις, έλα μωρέ θα περάσει, μην κάνεις έτσι τώρα. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι σωπαίνουν. Κρατάνε μέσα τους σκέψεις, συναισθήματα βάρη και όσο, ξέρετε, δεν βγαίνουν όλα αυτά προς τα έξω, τόσο μεγαλώνουν μέσα στον καθένα. Αλλά η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι μία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μικραίνει αυτό που νιώθει ο άλλος. Απ' την άλλη, ο φόβος της κρίσης μπορεί να σε κλείσει σε ένα δωμάτιο χωρίς φως. Η αποδοχή όμως, φίλες και φίλοι, ακόμα και από έναν άνθρωπο, μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο. Έτσι λοιπόν, ας είμαστε καθημερινά πιο ήπιοι με τους άλλους και λίγο πιο γενναίοι με τον εαυτό μας. Γιατί μην ξεχνάτε, το να μιλήσει κάποιος δεν είναι αδυναμία, είναι η αρχή για να ξαναβρει το φως.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Ισμοενή εδώ, στην φιλόξενη συχνότητα του FM 100, σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστές Κοντόζογλου μαζί, εδώ ζωντανά, μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να δούμε τις λέξεις του αέρα. Ποιες λέξεις φιλοξενούμε απόψε. Λέξεις δυνατές, αλλά λυτές. Είναι αρκετές, δεν θα τις αναλύσω, τουλάχιστον όχι όλες, αλλά πάμε να τις ακούσουμε. Φόβος, κρίση, σιωπή, ανάσα, βάρος, μοναξιά, αλήθεια, θάρρος, άνοιγμα, αποδοχή, φροντίδα, παρουσία, αγκαλιά, φως και ελπίδα.

καλησπερίσουμε εδώ την Νατάσα και την Νίκη από το Πανόραμα, να καλησπερίσουμε την Στέλλα, την Άννα και την Μαρία από την Καλαμαριά, τον Ιωάννη από το Ντεπό, τον Γιάννη από τις 40 Εκκλησιές, την Ευγενία από τον Εύωσμο και να της ευχηθούμε καλή βάρδια και φυσικά όλες και όλους εσάς, 2310-285-106, καθώς αντίστοιχα στέλνετε και τα μηνύματά σας, αριστεία κοντόζογλουμέντη στα αγγλικά, όσες και όσοι έχετε Instagram. Θέλουμε γύρω στα 5 λεπτά για να περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη σκέψη της απόψινης βραδιάς.

να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και τον Στέλιο από το Πειραματικό εδώ στο κέντρο Θεσσαλονίκης και φυσικά τη δασκάλα της παρέας, την Λίτσα από τους Αμπελόκηπους.

και υποδεχόμαστε, φίλες και φίλοι, το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Να υποδεχτούμε και τον Λουκά, τον Χρήστο, την Ρίτα και τον Αλέξανδρο από την Αντιγονιδόν και τους φίλους Σοκρατές από την Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν, υποδεχτούμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο με μια σκέψη που μένει απαλή αλλά συνάμα δυνατή. Τη σκέψη λοιπόν της απόψινής βραδιάς. Καμιά φορά δεν μας λείπουν, φίλες και φίλοι, λέξεις. Μας λείπει το θάρρος να τις πούμε. Κι όμως εκείνη η μια κουβέντα που κρατάς μέσα σου μπορεί να γίνει το φως που ψάχνεις. Μίλα. Όχι γιατί όλα θα λυθούν αμέσως, αλλά γιατί αξίζει να σε ακούσουν.

10 παιδόφιλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός τώρα και αύριο μέσα από τα μάτια του Μπολερό. Ο καιρός απόψε έχει μια βαριά αλλά ήπια αίσθηση, συμφωνείτε φίλες και φίλοι. Η υγρασία φτάνει στο 70% και η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς, με τοπικές όμως καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα. Για αύριο η εικόνα δεν αλλάζει, θα είναι μέχρι τους 22 βαθμούς, θα έχει ένα 64% βροχή. Η θερμοκρασία βέβαια θα φτάσει μέχρι και τους 22 με πιο ανοιχτό καιρό και μικρά διαστήματα συννεφιάς θα δείξει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, καθώς ο καιρός είναι σαν να κρατάει και αυτός μια μικρή επιφύλαξη, φίλες και φίλοι. Κάποιες βροχές θα περάσουν, όπως είπαμε, και αύριο, άλλες έντονες, άλλες όχι, αλλά αρκετές για να μας θυμίσουν πως η άνοιξη ακόμα αλλάζει ρυθμούς. Με αλλαγές, λίγο φως, λίγο σύννεφο, λίγο νερό στο δρόμο, πως λέμε, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, καταγόρι μου. Ένας καιρός που δεν αποφασίζει εύκολα, όπως και εμείς κάποιες μέρες. Το σίγουρο είναι να έχετε μία ομπρέλα, γιατί είπαμε στη Θεσσαλονίκη ακόμα και ντάλα καλοκαιριού με 40 βαθμούς, εκεί που ξαφνικά έχει συννεφόκαμα και στο νότο το λένε κουφόβραση, μπορεί να ανοίξουν οι ουρανοί και να σου μια νεροποντή.

Μόλις λίγο, φίλες και φίλοι, έλαβα ένα μήνυμα από έναν ακροατή που λέει ακριβώς όπως τα λες είναι για τον καιρό, είναι έξω και μου το βεβαίωσε. Χαίρομαι λοιπόν.

Λοιπόν, που το Μπολερό έχει ρεαλιστική ματιά για τον καιρό. Και όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Εμείς κάπου εδώ χαμηλώνουμε σιγά σιγά τους τόνους, όμως σας έχω αφήσει τρία τραγούδια για τον απόψινό μουσικό επίλογο του Μπολερό. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη βράδυ, λίγο μετά τις 10. Η νύχτα παρόλα αυτά συνεχίζεται έξω ήρεμη ή ανήσυχη, όπως για τον καθένα ξεχωριστά. Αλλά κρατάμε μαζί μας τις λέξεις της απόψινής βραδιάς, λίγο από τη σιωπή, λίγο από τη σκέψη, λίγο από την ανάγκη να είμαστε πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Σας ευχαριστώ και απόψε, φίλες και φίλοι, που ήσασταν συντονισμένοι εδώ, στον FM 100, στον Μπολερό.

Να θυμάστε ότι καμιά φορά μια απλή κουβέντα μπορεί να κάνει τη διαφορά, να προσέχετε εσάς, τους ανθρώπους σας. Μην ξεχνάτε να δίνετε αγκαλιές, πολλές αγκαλιές. Καληνύχτα σε όλη την Θεσσαλονίκη, καληνύχτα σε όλες τις όμορφες ψυχές όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλό σας ξημέρωμα και καλή επιστροφή σε ό,τι σας ηρεμεί.

0: άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα. Έχω θέματα μόνος και εσύ μ' αφήνεις τα βράδια. Κλείσαν όλες οι πόρτες, ακολουθώ τα σημάδια. Τώρα χαλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

0: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Πρόσωπό μου είναι ακόμα στον καθρέφτη και σε κοιτάει και σου γελάει και σου μιλά. Μα με τα δάχτυλα τον σπάω αυτόν τον ψεύτη.

Έφευγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.